πάντα και δεν με βλέπε κανείς στο παράθυρο της μοίρας γεννημένος θεατής. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι η μόνη που θα δεις και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, τα πόδια μας γυμνά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ρίξει ο χρόνος στο κελί μου γεμίζει μήνες. Όταν σταματήσει ο χρόνος στο κελί μου γεμίζει.

0: υπάρχω μέσα στο χάος. Δεν υπάρχω, δεν υπάρχω.
1: Ένα δίνω μετά το χάος, υπάρχει χάος. Εγώ υπάρχω λίγο πριν, λίγο μετά. Υπάρχω μέσα στο χάος.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Πατούμε εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

γιατί μιλήσαμε πολύ. Και φύγαν τα παιδιά σκυμμένα, ταπεινωμένα σαν σκυλιά.

κουμπάμε τον ώμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων με έμφαση στο Ιράν, στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και στη δική του αντίληψη για ένα μικρότερο, αποτελεσματικότερο ΟΗΕ. Αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Σε αυτό το κλίμα, η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούς. Το ερώτημα είναι αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του. Πάντως, ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στο Ιράν να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο χθες ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν για το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας του Κιέβου. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Χθες επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Νίντια και της Εκόγια Κάπιταλ, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε επίσης στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της Εταιρείας Τεχνολογίας και Προηγμένης Κατασκευής Τέσλα στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια, ενώ συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην εταιρεία. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου συζητήθηκε η προώθηση των προτεραιοτήτων της χώρας μας εν ώψη της Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το Οικονομικό Επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρίες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διηλιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν το άνοιγμα δύο στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία, ανέφεραν πηγές στο Reuters, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Δανία και το Αρκτικό νησί που θα υπογραφεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέ και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντραφιά σας έως στις 8. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Και όπως μας πληροφόρησε η κυρία Σερέτη, έξω τσουτσουρίζει.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει να βρέχει.
0: Ναι.
1: Λέει.
0: Ναι.
1: Κολτσίδα βρέχει. Ναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν
0: όλοι χαρούμενοι.
1: Ναι, ωραία, μπράβο. Μπράβο, άντε μπράβο.
0: Δεν με πίστευε σε μένα, ήθελε να σου το πει κολτσίδα.
1: Όχι, σε πίστευα.
0: Απλά, αυτά τώρα.
1: Απλά όταν σου είπα ότι εγώ όταν ερχόμουν είχε πούδρα,
0: ναι.
1: Μετά μου λες καλά, βρέχει. Δεν βρέχει ακριβώς.
0: Δεν βρέχει καταρακτοδός, βρέχει.
1: Εντάξει.
0: Θα έλεγα ρίχνει καρέκλες άμα έβρεχε πολύ.
1: Δεν μ' άρεσε αυτή η έκφραση.
0: Βρέχει καταρακτοδός, θα έλεγα.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντες ζει στην είδηση του ήχου. Και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σαρέτια, Διονύσης Χατζημιχάλης στην συντροφιά σας μέχρι στις 8.
0: Βέβαια.
1: Εκεί.
0: Βέβαια.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Fiber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Όχι, το είπα. Μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται και μας στέλνει το μήνυμα. Εντάξει. Ωραία. Αφού συνεννοηθήκαμε, είπαμε τα βασικά. Ωραία. 22 του μήνα σήμερα. Τελειώνει και αυτός ο μήνας. Σιγά σιγά φτάνει στο τέλος. Έχει μπει στην αντίστροφη μέτρηση.
0: Άντε,
1: για να
0: πούμε
1: στον Οκτώβριο να βγουν τα μελομακάρονα.
0: Να πάρουμε το επίδομα θέρμανσης, να. Πώς το λένε, να βάλουμε πετρέλαιο νότ.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Εντάξει. Τι να κάνεις.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς. Χρόνια πολλά στο Φωκά. Είναι έναν ξέρω μόνο. Το Φωκά Ευαγγελινό. Δεν ξέρω άλλον.
0: Ναι.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Εμείς τη γιορτάσαμε νωρίτερα. Δεν έχει σημασία ποια είναι η μέρα η Ευρωπαϊκή. Ναι, η μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Εμείς πρέπει να πέσει Σαββατοκύριακο. Γιατί τις καθημερινές σιγά μην την τιμήσουμε.
0: Ενώ άμα πέφτουν.
1: Όχι, το Σαββατοκύριακο την τιμήσαμε δηλαδή. Ενώ
0: άμα πέφτουν οι αργίες καθημερινές.
1: Ναι.
0: Τις πάμε.
1: Τις μετακινούμε. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, είναι η μέρα ελληνικού εμπορίου.
0: Αργίες Σαββατοκύριακο.
1: Με το καλό. Είναι η μέρα του Χόμπιτ. Γιορτάζουν τα χόμπι, το ωραία. Είναι Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
0: Να ζήσουν.
1: Όλοι πολλά
0: ρινόκερους εγώ. Έχουν κάποια νευρούλια.
1: Εγώ τους υποπόταμους περισσότερο.
0: Και τους υποπόταμους και τους ρινόκερους.
1: Ναι. Ολούθε. Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Εθνική εορτή της Βουλγαρίας για την απελευθέρωσή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1878, αλλά και του Μάλι για την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία το 1960. Είναι Εθνική ημέρα των Αμερικανίδων επιχειρηματιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και Εθνική ημέρα λευκή σοκολάτα στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης.
0: Boring.
1: Η λευκή σοκολάτα.
0: Δεν
1: σ' αρέσει.
0: Μπορεί.
1: Ξέρω πολύ κόσμο που δεν τα αρέσει η λευκή σοκολάτα.
0: Δεν είναι να μην αρέσει. Θα τη φάω. Ό,τι γλυκό μου δώσει θα φάω τέλος πάντων. Αλλά,
1: ξέρω.
0: Αλλά η λευκή σοκολάτα είναι ένα βαρετό πράγμα.
1: Γιατί είναι βαρετό.
0: Βαρετό πράγμα είναι τώρα. Δεν είναι σοκολάτα καταρχήν. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Θα έχει βροχές και καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως σας είπε ο Διονύσης. Θα πέσει θερμοκρασία αρκετά.
1: 7 βαθμούς μας είχε πει χθες, κυρία Παπαδόπουλου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, όχι παντού.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τα φαινόμενα, οι καταιγίδες δηλαδή και οι βροχές, θα είναι έντονα σε τμήματα της Χαλκιδικής και του Βόρειου Αιγαίου, κυρίως στις Ποράδες. Όμως θα βρέχει και στην υπόλοιπη χώρα, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια πυρωτικά τμήματα και μπορεί να πέσει και χαλάζι. Τώρα, θερμοκρασίες. Έχει πέσει πάρα πολύ η χαμηλή, όχι η μέγιστη, δηλαδή η χαμηλή Δυτική Μακεδονία, 8 με 23. Η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη, 9 με 26, έχουν πάει σε μονοψήφια δηλαδή σε κάποιες περιοχές. 11 έως 27 στην Ήπειρο, 11 έως 27 και στη Θεσσαλία, 12 έως 29 στην Κρήτη, στα Επτάνησα από 19 έως 26, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 15 έως 21 και στα υπόλοιπα νησιά από 15 έως 29 βαθμούς. Εδώ στην Αττική νεφώσεις με βροχές και πιθανόν καταιγίδες το απόγευμα όμως, βορειαδάκι, τα οποία θα φτάσει και τα 5 μποφόρ, γι' αυτό πέφτει η θερμοκρασία, και θερμοκρασία, εντάξει, να σου πω κάτι, από 23 ως 26 δεν είναι...
1: 23 θα είναι η μικρότερη.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει, δεν μπορεί να πάει απότομα στους 12 τώρα στην Αθήνα.
1: Δεν θέλει να πάει 12,
0: ναι.
1: 17.
0: Εντάξει, 23, τώρα 16. Μπορεί να πάει 20. Ρε,
1: ωραία είναι, 20. Η χαμηλότερη να πάει 16,
0: εντάξει.
1: Και η υψηλότερη να είναι... Άντε μέχρι 25-26.
0: Μπορεί η αίσθηση εκεί. Επειδή θα είναι βορειοδάκι να είναι πιο χαμηλή.
1: Α, μπράβο.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Να ζήσει
0: το real feeling.
1: Το real feeling.
0: Στη Θεσσαλονίκη θα έχει και βοριαδάκι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19-25.
1: Πολύ ωραία. Σαν σήμερα,
0: ναι,
1: 22 Σεπτεμβρίου του 1789, οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμινικ στο πλαίσιο του Ρωσιτουρκικού πολέμου το 1787-1792. Αποκτούν έτσι τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό Der Siege vom Helden Kohlburg 587. Η νίκη του ήρωα Kohlburg. Προς τιμή του στρατηγού Γιωσίας Φον Κόμπουργκ που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων.
0: Τι είπες τώρα?
1: Κοίτα να δεις τώρα ο Μότσαρτ ο ίδιος τώρα από μια πολεμική μάχη.
0: Τι, έτσι. Εντάξει, χάρηκε ρε
1: παιδί. Ναι, χάρηκε άνθρωπος. Ο παιδί μου σου λέει κέρδισαν.
0: Σου λέει ας γράψω έναν αντικριστό.
1: Έναν αντικριστό. Κέρδισαν οι Αυστριακοί.
0: Εδώ χαιρόμαστε, τρώμε έναν
1: αντικριστό. Πού θα το ξαναδείς?
0: Καταλαβες, στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: εκεί γράφανε τέτοια. Τι να κάνω, ξενερωσιά. Λοιπόν, 1912 καταπλέει στον άσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν. Το πρώτο υποβρύχιο.
1: Πρωτότυπο όνομα.
0: Το πρώτο μας.
1: Το 1964, σαν σήμερα, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Από τότε.
0: Τι λες, ρε,
1: αν το είχε λύσει τότε, μπορεί να είχαμε γλιτώσει άλλα.
0: Γιατί
1: λέμε μόνο.
0: Ναι,
1: για άλλες περιπτώσεις. Αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι τραπεζοϋπάλληλοι, όχι.
0: Όχι. Ναι. Ναι. Σαν σήμερα το 1994 μπαίνει.
1: Θυμάμαι τώρα, επειδή είπα τραπεζοϋπαλλήλους, θυμάμαι ένα συνδικαλιστή που ήταν και υποψήφιος βουλευτής, νομίζω, και στέλεχος κόμματος, που είχε λέει 1 εκατομμύριο, δεν το είχε δηλώσει. Όχι. 1 εκατομμύριο στην άκρη. Τι είναι αυτό, λέει? Εφάπαξ όταν έφυγα από την τράπεζα. 1 εκατομμύριο.
0: Τάχα. Έκανα οικονομίες.
1: 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, ρε. Εντάξει, 1 εκατομμύριο δεν είναι πολλά. Δραχμές.
1: Ευρώ.
0: Ευρώ. Ευρώ.
1: Νομίζω.
0: Αχ, να είχα 1 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, σαν σήμερα έμπαιναν στη ζωή μας το 1994 και χαρήκαμε πάρα πολύ τα φιλαράκια. Μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο και από τότε τα βλέπουμε ανελιπώς.
1: Επειδή εγώ κάνω λούπα, τα ξαναβλέπω, λέει η Κατερίνα, τα βλέπουμε ανελιπώς. Ποιος θεωρείς ότι ήταν ο ήρωας που αν έλειπε δεν θα ήταν η σειρά έτσι?
0: Δεν μπορώ να μου λείπει κανένας.
1: Αυτό δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Έλεγα, ας πούμε, ότι φιλαράκια χωρίς τον Τσάντλερ δεν θα ήταν φιλαράκια.
0: Όχι,
1: δεν
0: ήταν
1: κάτι άλλο. Αλλά δεν είναι. Όλοι μαζί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Για το οποίο διάβασα πρόσφατα ότι είχαν τελείως διαφορετικές πληρωμές ο καθένας από αυτούς. Καλά, τα βγάλει η Φίβη, αλλά είχε κάνει ο Ρος. Είχε πει το εξής, απειλώντας να σταματήσουν τα γυρίσματα, ότι θα μας πληρώνετε όλους το ίδιο, και έκανε μια συμφωνία για όλους. Πληρώνονταν το ίδιο και πληρώνονταν και τα δικαιώματα. Δηλαδή τώρα αυτό που βλέπουμε εμείς, οι ηθοποιοί ή οι κληρονόμοι τους, του Τσάντλερ π.χ., παίρνουν ποσοστό.
0: Στην αρχή της,
1: εξαιτίας της συμφωνίας που κάνει ο Ρος.
0: Στην αρχή τους αντιμετώπιζαν κάποιους αμπαρακατιανούς.
1: Που δηλαδή, δεν το λένε Ρος τώρα.
0: Τι Φίβη. Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ναι.
1: Το 2001, σαν σήμερα, ο Αντώνης ο Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies. Γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Άνοιξε το δρόμο το 2001.
0: Τώρα μου είχε εμένα αυτό, το πω. Το 2010 ανακοινώνεται τροπική καταιγίδα με το όνομα Άγκας, η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας. Ξέρετε ποιος, ο Κύριος. Πώς λέμε εδώ Κύριος, δεν λέμε Κύριος.
1: Η πιο συχνή λέξη στα ελληνικά.
0: Ρε,
1: η πρώτη λέξη που μαθαίνουν όλοι οι ξένοι.
0: Είναι ο αχαχαχας και το. Λοιπόν. Η οποία πλήττει λοιπόν αυτή η καταιγίδα, νησιά της Ιαπωνίας, και μετατρέπεται σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν στα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η συγκεκριμένη λέξη, ένα περίεργο πράγμα, σημαίνει δυνατός. Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Μ' αρέσει που το σαν σήμερα θέλει να εξηγήσει γιατί την ορολογία.
0: Γιατί σημαίνει.
1: Γιατί σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που έχει μάθει τη λέξη από τα ελληνικά, μιλάω για τους Έλληνες και για τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι άλλο. Και ακούνε έρχεται η καταιγίδα και λέει, σου λέει, κάτσε ρε φίλε.
0: Πρόσεξε να δεις όμως τώρα, πρόσεξε να δεις. Οι Φιλιππινέζοι που ζουν εδώ, άμα τους πεις τι κάνεις ρε.
1: Ναι, θα σου πω δυνατέ.
0: Θα κάνει μπράτσο.
1: Ναι, θα νομίζουν ότι τους επεφημείς.
0: Θα κάνει μπράτσο.
1: Με κάποιον τρόπο.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα γεννιόταν το 1791 ο Μάικλ Φαραντέι. Προσέξτε τώρα. Γιατί έχει ένα κατεβατό, γι' αυτό το λέω. Είναι Βρετανός φυσικός και χημικός. Θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Και παραμένει. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες. Ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική απαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου.
0: Ναι.
1: Εφήβρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε ακόμη τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιόν και ιονισμός. Όρους στην φυσική, έτσι, γιατί αλλιώς άνοδο και κάθοδο ξέραμε και στην κυφυσίας, αλλά στην φυσική δεν το ξέραμε. Προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών, Φαραντ.
0: Και με το βιογραφικό του Φαρενάιτ, πώς το λένε, Φαραντέι, πώς το λένε, του Φαραντέι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Λοιπόν, 1918 γεννιέται ο Χαν Σολ, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο, White Rose, που εκτελέστηκε στην ναζιστική Γερμανία.
1: Και σαν σήμερα, γεννιόταν το 1957, ο Νίκο Κέιβ.
0: Άκου τώρα το μεταξύ.
1: Πολύ αγαπημένος στην
0: Πρόσεξε
1: Ελλάδα.
0: Τώρα. Εκτελέστηκε, αυτός ήταν μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης Λευκό Ρόδο, και ο Νίκ Κέιβ μαζί με την φίλη μου, τη θεόψηλη, αγαπημένη μου, Kylie Minogue, έχουν πει το White Rose που είναι κομματάρα.
1: Ναι.
0: Κομματάρα.
1: Έχω πάθει σοκ τώρα από το συνειρμό.
0: Και εγώ θα λιποθυμίσω.
1: Από τα πώς τα συνδυάζει αυτά τα δύο γεγονότα.
0: Θα λιποθυμίσω τώρα.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1408 ο Ιωάννης ο Ζήτα, ο Παλαιολόγος. Το 1828 ο Σάκα, ο βασιλιάς των Ζουλού.
0: Σακαζούλου.
1: Σακαζούλου. Ναι. Από φυλή, λέει, τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτιού Αφρικής. Και το 1991 ο Γιάννης Νεγρεπόντης.
0: Καλά έκανε και άλλαξε το επιθετό.
1: Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ξινοτρούλιας.
0: Καλά έκανε.
1: Ξινοτρούλιας.
0: Ναι, δεν κάνει καριέρα, έτσι.
1: Γιάννης Ξινοτρούλιας.
0: Θα τα λέμε τώρα. Ναι. Αυτό, τώρα μεταξύ μας.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 22. Οι τελευταίες εικόνες και ειδήσεις που έρχονται κυρίως από το εξωτερικό είναι η μουγγή εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, δηλαδή εικόνα χωρίς ήχο, να το πω πιο σωστά, διότι του κάνουν μποϊκοτάζ σχεδόν όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ακόμα και το Fox News.
1: Όλα.
0: Ναι,
1: ακόμα και το Fox.
0: Δηλαδή, ψένδειξη διαμαρτυρίας, γιατί έχει αποκλείσει τεράστια δίκτυα από την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, εκεί, στο Λευκό Οίκο.
1: Απέκτησε τρεις δημοσιογράφους από το CNN, δίκτυα, το Politico και το MB News.
0: Ναι.
1: Επειδή απέκλεισε αυτούς, οι άλλοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατέβασαν τα μικρόφωνα επί της ουσίας. Δεν υπήρχε μικρόφωνο να μεταδώσει δηλώσεις του που έκανε, για παράδειγμα, κάπου πήγε σε μια παρουσίαση του Λευκό Οίκο, ήταν η εικόνα και ακουγόταν ένα.
0: Ναι, τίποτα.
1: Αυτό.
0: Τίποτα. Γιατί εκεί έξω από το
1: Τσαντίλα!
0: Λευκό Οίκο. Δεν το είχα δει εγώ αυτό. Έχει σπιτάκια που είναι του κάθε δικτύου.
1: Ναι.
0: Στο περιβάλλοντα χώρο του Λευκού Οίκου.
1: Ναι.
0: Και χθες και προχθές ήταν άδεια. Δεν πατήσανε καν οι δημοσιογράφοι για την ενημέρωση, για το briefing, και πολύ καλά κάνανε.
1: Προσέξτε τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο πρωτοφανές για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι σε μία περίοδο που θα αρχίσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Καλή μιλάει σήμερα.
1: Και πάρα πολλοί θα πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, το ΟΗΕ έχει τη δική του εγκατάσταση.
0: Ναι, αλλά μιλάει σήμερα.
1: Αλλά θέλω να πω για την δημοσιογραφική κάλυψη. Ως απάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε έτσι: είστε, και έκανε δικό του κανάλι. Τραμπ TV.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το οποίο εκπέμπει δεν ξέρω πώς και τι και τα λοιπά και πόσο και πού. Δεν ξέρω αν είναι υπερεθνικό ή οτιδήποτε άλλο, ή μόνο διαδικτυακό, ή μόνο μέσω, ξέρω εγώ, truth social.
0: Ναι.
1: Αυτό. Θα έχει αυτό, θα μεταδίδει αυτό τις δραστηριότητες του Ντόναλντ Τραμπ για να μην στερηθεί το φιλοθεάμον κοινό ή το κοινό των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Να καλημερίσουμε την κυρία Κυριακή, τη φίλη μας, 21 βαθμούς στην Καλαμάτα. Τη Μέρη από το Ανόβερο, με 10 βαθμούς στις 5 το πρωί. Ωραία θερμοκρασία. Τον Ιερώνυμο, το φίλο μας από την Αλεξανδρούπολη. Ψιλόβροχο, 15 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, δεν έχουν ξεπληθεί τελείως και το ψιλόβροχο δημιουργεί τη γλίτσα. Την ένιωσα λίγο πριν από λίγο στην άσφαλτο. Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά, αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 17, κανονικό φθινόπωρο, όλη τη νύχτα βρέχει. Καλημέρα και στη Φωτεινή που μας στέλνει συνεφάκια και αυτά τα emoji που δείχνουν βροχή με 16 βαθμούς. Εκεί που βρίσκεται, στην Ξάνθη. Την καλημέρα μας. Μάλλον φροχερά, μ' αρέσει το βροχερό εμένα. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 16 βαθμούς. Τον κύριο Κώστα, τον κύριο Δημήτρη από Ξεριά Χρυσούπολης. Πολύ βροχή για ώρες. Με 18,5 βαθμούς. 18,5 και βροχή είναι, θα έχει υγρασία μετά, θα είναι. 14 βαθμούς έχει στο Αμίντιο, μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα στον Παπαγιώργη. Από τη φαμίλα της ορεινής ναυπακτίας που μας στέλνει κάθε μέρα τέτοια ώρα. Στέλνει και στο θείο το Δημήτρη και τη θεία του την Ευαγγελία που παραθερίζουν 22 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, στην Εύβοια. Και μας ακούνε. Καταλαβες. Και λέει: η Κατερίνα Ισερέτη έχει καταγωγή από την Ελευθέρια ορεινής ναυπακτίας.
0: Το ξέρω.
1: Στο λέει, μήπως το ξέχασες.
0: Μα το ξέρω.
1: Ναι. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο.
0: Ναι.
1: Είμαι καθοδόν για Μεσογείων από περιφερειακό πολυγόνου. Ο δρόμος είναι ιδιαίτερα ολισθηρός. Έπεσε μπροστά μου μηχανάκι που γλίστρησε και αυτοκίνητο δεν πρόλαβε να σταματήσει σε φανάρι και έφυγε γλιστρώντας. Προσοχή στους δρόμους. Όλα αυτά γίναν μπροστά στα μάτια του φίλου μας και του ακροατή του Πάνου.
0: Έχει πολύ γλίτσα.
1: Το νου σας. Αυτό.
0: Γιατί έχει να βρέξει πάρα πολύ καιρό και το ξεχνάμε αυτό, ότι υπάρχει και αυτό. Ναι. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Πολύ χαιρόμαστε πραγματικά με την
1: εμείς χαιρόμαστε τώρα και λέμε: α, θα βρέξει, θα καθαρίσει και το αυτοκίνητο που δεν καθαρίζει, έτσι.
0: Όχι, χαιρόμαστε με τη βροχή. Αυτό. Έπρεπε
1: μας
0: να
1: αρέσει η βροχή που θέλουμε και για μας να δροσίσει και για τη γη να ρουφήξει λίγο νεράκι να μοσχοβολήσει κτλ. Όπου υπάρχει γη, γιατί η άσφαλτος δεν μοσχοβολάει με τη βροχή. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα θέματα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Δηλαδή, αυτό που λέει. Και που λένε οι ακροατές και επανέλαβε και η Κατερίνα περί γλίτσας στους δρόμους.
0: Ναι, παιδιά, πρέπει να.
1: Πολύ βροχή και στη Λίμνο. Πείτε μας τέτοια.
0: Ναι.
1: Μας φτιάχνετε.
0: Ναι. Εμένα, εντάξει, δηλαδή. Δεν θέλουμε να πνιγούμε.
1: Όχι, ρε, δεν θέλουμε να βρεχούμε.
0: Όχι, γιατί έχουμε Σεπτέμβριους και Οκτώβριους, έχουν υποφέρει.
1: Θέλουμε όμως.
0: Θέλουμε
1: όμως ποτιστική, ωραία βροχή, καλή. Ωραία.
0: Δεν θέλουμε πλημμύρες.
1: Όχι. Πλημμύρες, γιατί να θέλουμε. Ποιο θέλει πλημμύρες, δηλαδή.
0: Λέω.
1: Καλημέρα και στην Αρετή. Να είστε καλά, καλημέρα και στο Τζιμ Τζιμ.
0: Γεια σου, Αρετή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τις εικόνες που θα παίξουν αρκετά σήμερα, να ξέρετε, με το που θα μπείτε, θα επισκεφτείτε διάφορα site, θα δείτε στην τηλεόραση και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εμείς εικόνα δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε, αλλά μπορούμε να σας περιγράψουμε. Είναι από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στους Κολοσσούς Τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο, στη Silicon Valley, διότι. Πήγε και στην Tesla, εκτός από την Nvidia που φτιάχνει τα περισσότερα chip στον πλανήτη, μικροchip του πλανήτη. Εκτός λοιπόν από αυτές τις μεγάλες εταιρείες, πήγε και στην Tesla και συναντήθηκε με τα ανθρωποειδή, έκανε high five, έκανε χειραψία και εντάξει, είναι περίεργη εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι. Είναι ιδιαίτερη.
1: 6 και 27 έχει πάει η ώρα.
0: Βέβαια.
1: Που σημαίνει.
0: Ότι πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Το έχετε πιάσει το υπονοούμενο, ναι, ναι. Είπατε τραγουδάκι από κάτω ο Γιάννης.
0: Ο Γιαννάκης μας, ναι.
1: Έτσι, οπότε βγαίνουμε εμείς από το στούντιο.
0: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο επίκεντρο η ομιλία Τραμπ και οι επαφές των παγκόσμιων ηγετών. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκχυρίας με τη Ρωσία. Τα κεντρικά γραφεία της Νίβντιαν και της Sequoia Capital επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσα τους η Μαρία Καριστιανού συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο του Ισοδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Την παρέτησή του υπέβαλε επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Και ο καιρός, βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Και εκτός από τη βροχή φυσάει κιόλας. Γιατί βλέπω ότι η Χρυσή τα νικητάκι που την έχει πάρει ο αέρας.
1: Να σου πω εγώ όμως ότι πήγα στο παράθυρο τώρα για να δω λίγο βροχούλα. Ξέρεις ότι τι θέματα έχω εγώ με τη βροχή, ας πούμε. Και δεν.
0: Δεν μπορεί να άκουψει τώρα.
1: Δεν βρέχει. Ίσα που είναι βρεγμένος ο δρόμος, ίσα έχει αρχίσει να μοσχοβολάει. Γιατί γύρω μας δεν έχουμε μόνο άσφαλτο, έχουμε και χώμα και δέντρα και τέτοια πράγματα. Έχει αρχίσει λίγο να μοσχοβολάει. Ωραία είναι. Αλλά δεν είδα βροχή.
0: Εντάξει, και τα κτίρια διαλύσει.
1: Ξέρεις τι σκέφτηκα όμως από την άλλη, έτσι. Πρέπει να ελέγξουμε, όχι να αλλάξουμε ντε και καλά, να ελέγξουμε λάστιχα. Γιατί στη βροχή και με τη γλίτσα που λέγαμε πριν.
0: Να βάλω τις βροχής.
1: Δεν ξέρω αν έχεις βροχής και αν θες να βάλεις τις βροχής, αλλά κάποια τα λάστιχα δεν το ξέρουν πολύ. Εγώ το έμαθα σχετικά πρόσφατα, ας πούμε, ότι έχουν 4 χρόνια ζωής εργοστασιακά. Εμείς τα κρατάμε 5, 6, 7, 8. Αλλά θέλω να πω ότι λίγο θέλει προσοχή το,
0: αυτό το ξέρω,
1: στα λάστιχα.
0: Ότι πρέπει να τα αλλάζεις. Αλλά...
1: κάθε 4 χρόνια.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, κάτι. Τώρα γιατί να τα αλλάξεις?
1: Γιατί είναι βροχερά και πρέπει να πιάνει καλά στον δρόμο, γιατί αλλιώς φεύγεις.
0: Γιατί θα παίρνεις και πολύ το αυτοκίνητο, όπως είχες αυτή την κατάσταση. Μένα θα πηγαίνουμε.
1: Εντάξει.
0: Ένας από τους δύο θα τα αλλάξει τα λάστιχα.
1: Να μην το παίρνει. Εντάξει, ωραία. Θα ρίξουμε κλήρο. Καλημέρα σας, βρέχει στην Αθήνα, δυτικά προάστια λέει, πάντως στο Χαϊδάρι τίποτα.
0: Θα βρέξει και εκεί.
1: Πού θα πάει, πού θα έρθει. Θα έρθει και σε εσάς.
0: Εμένα ξεκίνησε, ψυχάλιζε στα νότια όταν ξεκίνησα. Στη συνέχεια σταμάτησε στο κέντρο. Και μετά δυνάμωσε.
1: Εγώ είχα πούδρα. Αυτό το λέω λίγο υγρασία.
0: Ναι, παιδί μου, άλλη χρονική στιγμή. Εγώ άλλη εσύ. Πιο μετά.
1: Νεάπολη Λακωνίας, φθινοπορεινή ησημερία, 23 βαθμοί. Καλό φθινόπωρο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Έχει αρχίσει και κάνει σκιτσάκια τώρα με τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ο Γιάννης. Το έχει εγκαταλείψει το πενάκι του.
0: Κουράστηκε. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να με ρωτήσω.
0: Σ' αρέσει μου στα αλευριά.
1: Τα μουστοκούλουρα, η μουσταλιβριά, όχι ιδιαίτερα.
0: Γιατί μουσταλιβριά σε ρώτησα, δεν σε ρώτησα για τα μουστοκούλουρα.
1: Τα μουστοκούλουρα, γιατί πέρασα χθες και από ένα μαγαζί που κάνει πολύ ωραία στο Μαρκόπουλο και ήθελα να πάρω,
0: ωραία.
1: Αλλά κρατήθηκα.
0: Μ' αρέσουν. Γιατί κρατήθηκες, παιδί μου, καλό κάνουνε. Τέτοια εποχή, άμα δεν τα φας τώρα τα μουστοκούλουρα, πότε θα τα φας.
1: Γιατί δεν μαζεύομαι, μάνα μου, δεν θα φάω μόνο ένα.
0: Ρε Διονύση, μια φορά θα πάρει. Τώρα είναι ο μούστο μετά τον τρίγο, α
1: πούμε. Μοσχοβόλαγε όλοι, δηλαδή ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, μια πλατεία και ένα οικοδομικό τετράγωνο μοσχοβόλαγαν, ρε παιδιά, από τα μουστοκούλουρα. Υπέροχα.
0: Εμένα δεν μου αρέσει η μουσταλευριά. Τα μουστοκούλουρα και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι. Δεν τρελαίνομαι δηλαδή. Δεν θα έλεγα αχ, να είχα μια μουσταλευριά.
1: Όχι, δεν θα ζητήσω ποτέ.
0: Επίσης δεν θα έλεγα να είχα μια μουσταλευριά με τζίντζερ, πορτοκάλι και γαρίφαλο. Αυτό δεν είναι μουσταλευριά.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Ναι. Αρχίσαν τώρα τις παρεμβάσεις και στη μουσταλευριά.
1: Μια πουτίνγκα θα την ζητούσα.
0: Μια πουτίνγκα, ναι, θα την
1: ειδικά ζητούσα. Μια πουτίνγκα από το Παλάς. Ναι. Που δεν λέγεται Παλάς πλέον, δεν ξέρω πώς λέγεται, πάση περιπτώσει. Αλλά μια πουτίνγκα θα την ήθελα.
0: Εγώ ξέρω ποιο είναι το γλυκό που λέω πάντα.
1: Μουσταλευριά ποτέ.
0: Αχ, ένα.
1: Ένα Σατομπριάν. Όχι. Ένα, ναι, πια πες.
0: Γλυκό, λέω, ρε,
1: ναι, Αρμενοβίλ. Ναι.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Μιλφέιγ.
1: Μ'
0: αρέσει.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει το Μιλφέιγ. Πολύ.
1: Εγώ νομίζω ότι αν ήταν ένα.
0: Ναι.
1: Εκτός από μια τούρτα που κάνει η μάνα μου. Εκτός από την τούρτα που κάνει η μάνα μου, αλλά δεν έχω ξαναδεί, την έκανε και η κόρη μου τώρα και με συγκίνησε. Εκτός από αυτό.
0: Παιδί μου.
1: Την τέτοια τι είναι.
0: Κουρκουμπίνια.
1: Την καρυδόπιτα.
0: Α, την καρυδόπιτα.
1: Καρυδόπιτα, δηλαδή, αν ήθελα ένα, θα ήταν καρυδόπιτα και δεύτερο το γαλακτομπούρεκο. Αλλά γαλακτομπούρεκο με κατά ύφη. Αυτά τα δύο είναι για μένα τα κορυφαία. Πάνω. Μακριά.
0: Θα σ' αρέσουν.
1: Ναι, γι' αυτό μ' αρέσει, επειδή είναι σχετικό.
0: Χάσαμε πάλι.
1: Ναι, το.
0: Ανοίξαμε το κουτάκι.
1: Το κιουνεφέ, ρε. Το κιουνεφέ. Ωραίο το κιουνεφέ.
0: Εντάξει, όχι. Ναι. Εμένα από τα σιροπιαστά μου αρέσουν τα. Αυτά τα κουρκουμπίνια και τα τουλουμπάκια.
1: Και αυτά είναι ωραία,
0: ωραία
1: τα άτιμα.
0: Μα δεν είναι όπως, αυτό
1: είναι
0: πάλι.
1: Σαν τα φιλαράκια που λέγαμε, ποιος μπορεί να λείψει. Μπορεί να λείψουν τώρα από το τραπέζι τα κουρκουμπίνια ή τα.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά που λέγαμε πάλι τα ίδια πράγματα, τα ίδια όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί μιλάγαμε για αγγλικά και είχαμε καταλήξει τα κουρκουμπίνια. Διάβαζα κάτι για τη Γρυλανδία, είχα μπροστά μου.
1: Τι διάβαζε?
0: Κάτι είχε γίνει πάλι με τη Γρυλανδία. Ναι. Εντάξει. Κακό ήταν τότε. Τώρα εντάξει.
1: Πώς ήρθε τώρα αυτό?
0: Είδα πάλι την Γρυλανδία μπροστά μου.
1: Α, είδες την Γρυλανδία μπροστά σου.
0: Αυτό λέω, κοίτανε ένα σύμπτωση.
1: Μας στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Άλλος Γιώργος, όχι ο ένας ο Γιώργος, ο άλλος ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει, παιδιά, έχετε το νου σας να βάζετε στα αυτοκίνητα τα φώτα τα οποία πρέπει να είναι αναμένα όλη την ημέρα, αλλά τα μεσαία. Όχι τα μακριά, όχι τα μεγάλα. τα λεγόμενα, ούτε δεν μιλάμε για τους προβολείς, αλλά τα φώτα τα, κάποτε τα λέγανε πορείας, αυτά τα φώτα. Αυτά τα φώτα πρέπει να είναι αναμένα όλη την ημέρα για να σε βλέπουν και να καταλαβαίνουν ότι είσαι μπροστά, έτσι. Αυτό είναι καλό. Το λέει τώρα ο άνθρωπος από την εμπειρία του ως επαγγελματίας, γιατί πολλοί δεν τα έχουν και μέσα στο σκοτάδι δεν φαίνονται. Ειδικά κάποιες ώρες που κλείνουν και τα φώτα που έχουν οι δήμοι, οι περιφέρειες κτλ. Στους δρόμους όπου υπάρχουν φώτα, αν μας βίνουν αυτά εκεί στο μετέχμιο και δεν έχει φώτα και το αυτοκίνητο, είναι επικίνδυνο. Όντως, έχει δίκιο.
0: Βέβαια είναι επικίνδυνο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον, τον Γιώργο. Έχει μια απορία.
0: Τι απορία?
1: Θέλω να το λύσουμε. Όταν λέμε ότι βγαίνουμε από το στούντιο, βγαίνουμε όντως ή καθόμαστε στην άκρη?
0: Όχι,
1: ή είναι πολύ μικρό το στούντιο?
0: Βγαίνουμε.
1: Βγαίνουμε για να μην υπάρχει συχνοτισμός. Είναι ένα που το έχουμε κρατήσει από την, εποχή της πανδημίας.
0: Δεν είναι μικρό το στούντιο, είναι στουντιάρα.
1: Στουντιάρα είναι το στούντιο. Ναι, δεν το συζητάμε. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Πολύ υγρασία, πολύ υγρασία στην Κύπρο.
0: Πολύ.
1: Με πολύ.
0: Πολύ, εντάξει.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Βλέπετε γιατί κλείνουμε την τάπα της Στέρνας για να πληθούν οι ταράτσες από την Βρώμα. Καλημέρα.
0: Ναι, καλά,
1: καλημέρα
0: καλά.
1: Και στον κύριο Δημήτρη. Τι μας θέλει, ένα γαϊδαράκο? Η ακριβή βενζίνη και η γλίτσα είναι προβλήματα που αφορούν άλλους. Εγώ έχω τη Λούση με ελάχιστες ανάγκες και καταπληκτική πρόσβαση. Και μας στείλει φωτογραφία από ένα
0: Λούση,
1: γαϊδουράκι.
0: Λούση, τα λένε.
1: Γαϊδουράκι είναι.
0: Από
1: δεν είναι. Ναι. Ωραίο.
0: Γαϊδουρίτσα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Φώτα διασταυρώσεως λέγονται, μου λένε. Καλημέρα. Κύριε Θάνο, ευχαριστώ πολύ.
0: Όπως και να λέμε.
1: Φώτα
0: διασταυρώσεως. Ναι,
1: ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Για, έχουμε τρεις σκάλες. Αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Νευρούλια υπάρχουν.
1: Πού υπάρχουν?
0: Γενικά.
1: Νευρούλια.
0: Γενικά νευρούλια.
1: Πάντα
0: υπάρχουν.
1: Υπάρχουν. Πότε δεν υπήρχαν νεύρα? Αλλά τώρα γιατί το λες, εν προκειμένου.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Το ένα ήταν τα νευρούλια. Ναι. Τα καταλάβαινες. Παίρνεις έξω από τη Χαριλάου Τρικούπη. Αισθανόσουν κάποια νευρούλια. Να.
1: Δεν πέρασε.
0: Τα vibes.
1: Δεν τα αισθάνθηκα.
0: Όχι, λέω.
1: Εσύ πέρασε.
0: Μου το είπανε άνθρωποι.
1: Α, σου είπανε που πέρασε.
0: Από τη Χαριλάου Τρικούπη, ναι, ότι υπήρχαν νευρούλια.
1: Γιατί?
0: Γιατί είχε βγει ο κύριος Αυλονίτης,
1: ναι,
0: και είχε πει την ώρα που πάει, αρχίζει και τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις, γιατί έχει μειωθεί η διαφορά με, με την Ελλάς,
1: ναι,
0: του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ Ελλάς έχει μειώσει διαφορά. Το Πασόκ έχει μειώσει διαφορά. Λοιπόν, και πάνω.
1: Έχει πέσει κατάτη και έχουν πέσει κατάτη και οι Τσιπρέοι.
0: Ναι, τέλος, ναι, πάντων έχει μειωθεί η διαφορά.
1: Ναι, αυτό.
0: Πάνω στα δύο. Λοιπόν, και σου λέει τώρα που πάμε καλά, βγαίνει ο Αυλονίτης και λέει να συνεργαστούμε. Και όχι μόνο με το Τσίπρα και με την Κωνσταντοπούλου και με το. Και του λένε ανασκεύασε. Δεν ανασκεύασε και πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως το διάβασα, να σου πω την αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ είναι new entry, έτσι. Δηλαδή,
0: προχθές πήγε.
1: Προχθές πήγε. Ναι. Που πριν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά ήταν στο Κασελάκι και τώρα, ναι, είναι εδώ. Ναι.
0: Μετά. Ναι. Το λύνουν αυτό τέλος πάντων με τον οποιοδήποτε.
1: Όπως το λύσανε, που δεν λύθηκε, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Βγαίνει ο Φαραντούρης και ο Φαραντούρης δεν είναι πολύ παλιός στο Πασόκ.
1: Όχι, καινούριος κι αυτός.
0: Ναι. Και κάνει επίθεση της Δούκου.
1: Ναι.
0: Και τη λέει, πώς την είπε. Πώς είσαι τώρα.
1: Ότι χαριαντιζόταν με υπουργούς.
0: Και εκείνη του είπε αυτό το πράγμα. Εκείνη του είπε ότι χαριαντίζεσαι με κόμματα.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι όπως το είπε. Είπε και μία φράση που εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ ο κύριος Φαραντούρης. Δηλαδή ήταν λίγο σαν να το βρω να το έτσι, δεν ήταν καθόλου
1: κομιλφό.
0: Όχι,
1: τι
0: κομιλφό.
1: Τι ήτανε, δεν εξήγησέ μας.
0: Της είπε μία φράση,
1: ναι,
0: προσπαθώ να τη βρω τώρα και δεν τη θυμάμαι. Λίγο ας πούμε βούλωστο, ας πούμε. Δεν το πέτσει. Δεν το πέτσι, μην, ναι, παρεξηγηθώ. Αλλά. Εντάξει.
1: Ναι. Εντάξει. Είναι ένα θέμα. Προσέξτε να δείτε τώρα πόσο λεπτό είναι. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή. Έτσι. Με μία λέξη που χρησιμοποίησαν και οι δύο. Χαριαντίζεσαι.
0: Ναι.
1: Η μία λέει χαριαντιζόσουνα με την Καριστιανού. Γιατί είχε πει ο Φαραντούρης ότι συζητάω και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το είχε πει σε δήλωσή του,
0: ναι,
1: δημόσια,
0: ναι,
1: έτσι. Ο άλλος της λέει ότι χαριεντιζόσουν όταν ήσουν δημόσια υπάλληλος με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Το χαριεντιζόσουν όμως εδώ πέρα μπορεί να εκλειφθεί διαφορετικά και άρα να θεωρηθεί ενδεχομένως, ή έτσι το εξέλαβε τουλάχιστον η κυρία Σδούκου. Αλλά καταλαβαίνω και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί έβγαλε ανακοίνωση. Το εξέλαβαν σεξιστικά. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: είναι πολύ λεπτά τα όρια, ειδικά όταν υπάρχουν νευρούλια που σας λέει η Κατερίνα.
0: Νευρούλια, πολλά
1: ναι.
0: Νευρούλια.
1: Δηλαδή σε άλλη περίπτωση θα το άκουγε και θα έλεγε εντάξει. Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι, ναι. Ναι. Ούτε θα το πρόσεχες ενδεχομένως. Τώρα όμως, επειδή υπάρχουν και τα νεύρα, αλλά είναι και πολύ λεπτές οι γραμμές που χωρίζουν ακόμα και την ίδια λέξη, εξαρτάται πώς θα τη φορτίσεις, πώς θα την πεις. Με το ύφος που θα την πεις.
0: Ήταν υποτιμητικός, γιατί να... καταρχήν της είπε, σας γνώρισα ως Αλέκας Δούκο και... Όχι, όχι, ναι. τι διαφορά έχει δηλαδή το Αλέκα με το Αλεξάνδρα.
1: Έλα μωρέ τώρα, θα ξεψηρίζουμε την κάθε λέξη που θα λέει ο κάθε βουλευτής, ευρωβουλευτής ή υπουργός.
0: Δεν θα ψηψηρίζουμε.
1: Τότε τι, και επειδή το είπε, τι έγινε.
0: Το
1: δηλαδή.
0: Θέμα είναι ότι παρότι πώς το λένε, δεν είδα καμία από τις κυρίες που είναι πάρα πολύ ευαίσθητες σε άλλες περιπτώσεις να παίρνουν τη θέση της κυρίας Δούκου. Με λιγότερα πράγματα.
1: Μπορεί αυτές να μην το εξέλαβαν έτσι.
0: Ναι, ναι, γιατί ναι, είναι σε άλλο κόμμα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, 4 χρόνια είναι πολλά για ελαστικά, συντογλίστρημα. Σε έλεγχο τροχιάς λέει πρόστιμο συναφέρεις διπλώματος.
0: Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Προχθές σε φίλο μου. Μας λέει ο Γιάννης. Ο φίλος μας, το μεσολόγιο. Αλήθεια. Ο Θάνος που θέλει για να ξεκινήσει μια. Να βάλουμε το θέλει μαγκιά. Τι είναι το θέλει μαγκιά.
0: Τι θέλει μαγκιά.
1: Φαντάζομαι ότι εννοεί τραγούδι. Υπάρχει τραγούδι θέλει μαγκιά.
0: Δεν μπορεί, ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Κύριε Γιώργο, επειδή μας στέλνετε ηχητικά μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε την ώρα που μιλάμε στο μικρόφωνο. Έτσι, καταλαβαίνετε, γι' αυτό και δεν τα ακούμε και δεν τα αναπαράγουμε ή δεν σας απαντάμε. Στις Σέρρες έχει 18 βαθμούς, βοριά δυνατούτσικο. Χθες έβρεχε, αλλά στέγνωσε. Περιμένουμε και σήμερα βροχή. Ο Τραμπ λέει έχει ξεφύγει τελικά κατά πολύ. Αλλά έβγαλε δισεκατομμύρια από τη σμουμ του, οπότε γιατί να μην κάνει ένα κανάλι.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θεωρείται και από τους καλύτερους επιχειρηματίες, αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα την οποία δεν.
0: Εντάξει, τώρα τι να πεις.
1: Είναι ευσταθία και πιάτσικας. Το θέλει μαγκιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ευσταθία. Αφήστε το. Μην το συνεχίζετε, σας παρακαλώ.
1: Ναι, δεν
0: είναι
1: το...
0: ζαμπόν.
1: Εγώ δεν το ξέρω καθόλου. Α, μία που ήθελε ζαμπόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Τέλος πάντων, πόσες ερωτήσεις δεν το. Δεν ξέρω καν αν το έχουμε στη δισκοθήκη. Θα δούμε, ναι. Αλλά δεν νομίζω.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εκτός από το Μητσοτάκη που κάνει χειραψία και high five με τα ρομπότ, ναι. Έγινε ένας αγώνας,
1: ναι.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα ρομπότ. Σαν το Terminator ήταν, Διονύση, το ρομπότ. Ήταν τρομακτικό. Και ήταν και πάλεψε με έναν άνθρωπο, box.
1: Ναι.
0: Kickboxing, τέλος πάντων. Έφαγε τόσο ξύλο ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Το ρομπότ το χειριζόταν ένας άνθρωπος.
1: Α, το χειριζόταν.
0: Φορούσε...
1: Αν δεν ήταν μόνο του να
0: όχι,
1: έχει,
0: αλλά έριχνε.
1: Είχε βούληση για το τι θα κάνει και πώς θα το κάνει.
0: Του ρίξε πολύ ξύλο.
1: Ναι.
0: Του ρίξε πάρα πολύ ξύλο. Και πώς το λένε. Όμως κέρδισε ο άνθρωπος στο τέλος. Στο τέλος κερδίζουν οι καλοί.
1: Στο τέλος κερδίζουν οι καλοί.
0: Ναι.
1: Μήπως, ναι, αλλά αυτό είναι σικέ. Άμα το χειρίζονταν άνθρωπος και το άλλο.
0: Όχι, δεν γινόταν διαφορετικά.
1: Μπορεί να το άφησε ή να το χαλάρωσε για να νικήσει ο άνθρωπος, για να πούμε, ξέρω εγώ, να λέει κάτι τέτοιο. Όχι,
0: άλλαξε ξύλο. Φαντάζομαι το βλέπω το λέει... βίντεο πολύ ξύλο.
1: Ναι, αλλά στο τέλος νίκησε, σιγά.
0: Ναι, πολύ ξύλο.
1: Για να δοθεί το μήνυμα ότι τελικά δεν θα υπερισχύσουν οι μηχανές και μην ανησυχείτε για την τεχνητή νοημοσύνη και τα λοιπά. Θα έλεγε κάποιος,
0: ναι.
1: Που πιστεύει σε αυτά.
0: Εγώ ναι,
1: σιγά τώρα, ναι.
0: Ναι.
1: Άρα, ναι. Εντάξει, έχει το ενδιαφέρον. Αυτό που όλοι θέλουν να φωτογραφηθούν με ένα ρομπότ τώρα. Τα ρομπότ παίζουν πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Βγαίνουν πάρα πολύ στην επιφάνεια. Δηλαδή, είναι και οι Κινέζοι οι οποίοι κάθε μέρα παρουσιάζουν κάτι καινούριο. Δηλαδή προχθές, τις προάλλες σας το λέγαμε, είχαν βάλει ένα ρομπότ να τρέξει για να σπάσει το ρεκόρ του στα 100 μέτρα.
0: Ναι.
1: Που δεν θυμάμαι ποιος έχει,
0: ναι,
1: το ρεκόρ,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, με απατάει η μνήμη μου.
0: Usain Bolt, ξέρω.
1: Μπράβο, για να σπάσει το ρεκόρ του Usain Bolt.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βάλανε ρομπότ να το κάνει. Δεν θυμάμαι τι, νομίζω το σπάσε. Αλλά δεν έχει σημασία. Μετά βάλανε ρομπότ να χοροπηδάνε.
0: Ναι.
1: Μετά βάλανε ρομπότ να χορεύουνε. Και να χορεύουνε και δύσκολους χορούς, rock and roll και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και χορεύανε μια χαρά. Κάθε μέρα παρουσιάζουν κάτι καινούργιο με ρομπότ. Οι Κινέζοι το έχουν παρακάνει.
0: Βέβαια το έχουν παρακάνει.
1: Το έχουν παρακάνει με τα
0: ρομπότ. Ναι, μας έχουν ζαλίσει με τα ρομπότ πια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, διαβάζω έναν τίτλο που λέει «Σαλάτες σαν γεύμα, 20 συνταγές ψεχορταίνουν». Θα το στείλουμε στο Διονύση. Τι λέτε?
1: Γιατί τι έκανα, έχω κάνει κάτι, θέλετε να με τιμωρήσετε?
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Κατζημιχάλης, τι κάνετε παιδιά?
1: Να χαρά εσείς.
0: Εδώ πειράζω το Διονύση.
3: Γιατί?
0: Γιατί έχει, διάβασα ένα άρθρο που λέει 20 σαλάτες σαν γεύμα. Συνταγές ψεχορταίνουν.
3: 20 μαζί να τις φας τη μία πίσω από την άλλη.
0: Μόνο έτσι.
2: Μόνο εσύ θα μπορούσα να
0: Μόνο έτσι.
2: Μόνο εσύ.
3: Όχι, παιδιά, κάποια στιγμή βαριέσαι να φας το ένα, να μασουλάς το ένα χόρτο πίσω από το άλλο.
2: Υπάρχουν σαλάτες που μπορεί να είναι ένα πλήρες γεύμα. Γιατί άμα του βάλεις μέσα, πρωτεΐνη. Άμα του βάλεις μέσα,
3: κοτόπουλο.
2: Ένα ζυμαρικό. Ναι, ρε παιδί μου, κοτόπουλο.
3: Α, εντάξει.
2: Του βάλεις τόνο, μπορείς του βάλεις μακαρονάκι.
3: Κοτόπουλο και τόνο
2: καστό.
3: Μαζί δεν μ' αρέσει πολύ.
1: Γιατί να τα χαραμίσεις όλα αυτά και να τα βάλεις σε σαλάτα και να μην τα φας μόνα τους. Γιατί να μην φας το μακαρονάκι μια χαρά μόνο
2: με διάφορα άλλα πράγματα.
1: Γιατί να λες ότι έφαγες υγιεινά.
2: Για να φας λίγο πρασινάδα.
1: Γιατί να φας πρασινάδα? Τα προβατάκια τρώνε πρασινάδα και εμείς τρώμε τα προβατάκια. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Τι να κάνω τώρα.
1: Ναι, παιδί μου.
2: Εγώ, για πες.
3: Συγγνώμη, με την Σοφία από Ζωστόν με διακρίνει. Το έχω πει πολλές φορές. Οι αρχαίοι μου πρόγονοι που όλα η Σοφία επίησαν και φτιάξανε τέχνες, επιστήμες, γράμματα και από ένα σωρό θαυμαστά άλλα πράγματα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το θαυμαστό κόσμο που ζούσαν και είχαν δημιουργήσει, όταν ερχόταν η ώρα να θυσιάσουν κάτι στους θεούς για να τους ευμενήσουν, ένα σφαχτάρι θυσιάζαν.
1: Δεν πήγαινε κανείς να
3: βάλει πάνω στο βωμό δυο μπάμιες και να πει θεά Ήρα ή θεά Απόλλωνα, για να του λέγε άσε μας με τις μπάμιες εκεί, σιγά μην φύγει και το πλοίο. Πολύ πολύ να πάει το πλοίο.
1: Ελάφια, κρυάρια και τέτοια πράγματα.
0: Τρώγανε όμως και τέτοια οι αρχαίοι Έλληνες. Και μπάμιες και πρασινά και έκανε φοβερές συνταγές.
2: Τα πάντα
0: έχουν βρει.
3: Στους θεούς δεν θυσίαζαν τα κρυάρια τότε.
0: Εντάξει.
3: Και δεν θυσίαζαν δυο μελιτάνες.
1: Γιατί αυτό ήταν το εκλεκτό. Απλά. Εμείς είμαστε τέτοιοι.
3: Και το τρώγανε μετά, τρώγανε θεοί ή ίδιο τρώγανε μετά αφού το θυσίαζαν.
1: Εννοείται, ποιος θα το τρώγε.
0: Ποιος θα το τρώγε.
1: Ο Θεός. Καλά τα. Ναι, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας.
0: Θα είχαν άλλες δουλειές.
2: Δουλειές. Λοιπόν, Κατερινά, θέλω να σου πω τώρα. Μας έλεγε η Ιουλία πριν.
3: Αγνώρισε αυτή την κέρια παρέμβαση που έκανε την τομή στην ιστορία.
0: Έλα, Παπαχλήμη Τζοσάν. Πάμε στη Στέλλα μας.
1: Αποστομώθηκε.
0: Στέλλα, σου δίνω το λόγο.
2: Μας έλεγε η Ιουλία, υπάρχει, έχει βγει στην Κίνα ένα ρομπότ. Είναι ύψος ανθρωποειδές ρομπότ. Γύρω στα 75 είναι, στο 75 στο ύψος.
0: Μα και τα ρομπότ πιο.
1: Δεν κάνω ρομπότ 1,58.
2: Το οποίο το έδειχνε, ρε παιδί μου, να βάζει πλυντήριο, να πλένει τα πιάτα, να συμμαζεύει το σπίτι. Δηλαδή τα έκανε όλα.
0: Εντάξει, είναι όνειρο αυτό.
2: Και είπαμε μήπως αρχίσουμε από τώρα να μαζεύουμε τα οικονομίες.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Τα γεράματα, να πάρουμε ένα τέτοιο ρομπότ, ρε παιδί μου.
0: Είναι η μόνη χρήση που θα δεχόμουν, δηλαδή, για ένα ρομπότ. Τίποτα άλλο.
1: Μετά από όσα,
0: ούτε baby sitting,
1: όσα
0: ούτε
1: έχουν
0: τίποτα.
1: Ακουστεί το τελευταίο διάστημα, θα αποφασίσει.

0: πλαστικότητα. Δηλαδή, μπορεί εύκολα να την κάνει τη ζημιά.
1: Ναι. Να το βλέπει, αυτό είναι.
2: Μπορεί να ανοίξει συζήτηση να πω, δηλαδή, ρομπότ, πε μου να ψήσει για τη Μέγαν Μάρκελ και την επιστροφή τη στο Ηνωμένο Βασίλειο.
3: Άνετα. Όχι, θα σου απαντήσει.
1: Θα απαντήσει.
3: Εξαρτάται με ποια data έχει μέσα. Αν έχει τα data.
0: Τα δικά μα.
3: Τη Σερέτη, για παράδειγμα. Θα σου απαντήσει έτσι. Άμα έχει την υπόλοιπη
0: προγραμματική. Ακαμάτρα. Θα πει άχρηστη, ακαμάτρα.
3: Δεν θα με βάλετε σε αυτή την κουβέντα. Δεν
0: κατάλαβε.
2: Ναι, πέρα την πλακά, αυτή η ιστορία με τα ρομπότ, όλα αυτά είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξει ένα μέλλον. Δεν το λέω τώρα για πλακά. Γιατί άσχετα τι θα γίνει στο μέλλον με το δημογραφικό, για αυτά που δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα. Επειδή παίζει θέμα σήμερα κεντρικό σε όλες τις εφημερίδες, η πρόβλεψη ότι το 26 θα έχουμε 65.000 γεννήσεις. Όλα αυτά λοιπόν στο μέλλον, οι 65.000 τι σημαίνουν, ότι αυτές θα είναι φέτος. Ακόμα και αν του χρόνου έχουμε 70 με το καλό του παραχρόνου, φέτος είναι 65. Πέρυσι 66 κλπ. Δεν θα υπάρχουν εργατικά χέρια, το πω πολύ απλά. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν όλες τους νοσηλευτές, άνθρωποι για να βοηθήσουν.
0: Ναι, αλλά μετά θα αισθανθούν καταπιεσμένα τα ρομπότ, θα επαναστατήσουν. Τα έχουμε δει σε ταινίες, ρε Κώστα. Ναι. Τόσες ταινίες έχουμε δει και βγαίνουν πραγματικότητα όλες αυτές τις ταινίες σιγά-σιγά.
2: Εντάξει, αν επαναστατήσουν, εδώ είμαστε.
0: Τι εδώ είμαστε. Τι θα κάνουμε, πού θα κρυφτούμε.
3: Δεν θα είμαστε. Ναι, εντάξει.
0: Θα χρειαστούμε ένα Σούπερμαν, ένα Batman, ένα.
3: Θα πρέπει η Σάρα Κόνορ να διασωθεί γιατί θα γεννήσει ένα παιδί που θα ηγηθεί τη επανάσταση κτλ. Ναι, τα ξέρω. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Ωραία.
1: Πάντως
3: εγώ στο σπίτι ένα. Δεν θα μπαίνουμε σε άλλη εποχή.
1: Τελείως διαφορετική.
3: Ένα ρομπότ στο σπίτι έτσι στα καλά του καθουμένου. Δεν ξέρω αν
0: θα το είχαμε στο σπίτι.
1: Πού θα το έβαζε.
0: Στην ντουλάπη.
3: Στον ντουλάπι που είναι.
1: Είναι 1,75 είναι και ψηλό. Πού θα χωρέσει.
3: Ναι.
2: Τι ντουλάπια έχει σπίτι, τρομάζω. Αν ανοίξω ένα από αυτά, τι έχει μέσα, αν χωράει όλο το ρομπότ.
3: Και με βάση αυτά που περιγράφει, πώς θα φτάνει. Άμα έχει τέτοια ντουλάπια.
0: Αυτό που το πας.
3: Κατάλαβες. Με αυτά που περιγράφει η ίδια δεν είπα τίποτα.
0: Ρομπότ. Πήγαινε με στη. Σήκωσε με και να πιάσω κάτι από την ντουλάπα από πάνω. Στα ωραία θα ήταν αυτό.
3: Στα μάτια μου είναι πανύψηλη και όλα τα. Έχει όλες τις χάρες.
0: Ευχαριστώ, δεν το συζητώ. Ευχαριστώ.
3: Ναι. Ναι. Αυτά.
1: Εντάξει.
0: Το λύσαμε και αυτό το θέμα.
3: Πάντως είναι της μόδας, επειδή σήμερα θα παίξει πάρα πολύ. Επειδή έχουν πάει στον ΟΗΕ και συναντώνται και με τις διάφορες εταιρείες που είναι εκεί πέρα της τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Όλοι φωτογραφίζονται με ένα ρομπότ. Σήμερα θα παίξουν πολύ τα ρομπότ.
0: Ναι. Αφού αυτό. Πήγε και ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο και φωτογραφήθηκε με το ανθρωποειδές της Τέσλα.
3: Φαντάζομαι ότι όλοι θα πάνε με τον
0: και κάνει και high five.
3: High five με το ρομπότ.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα όπως κάθε μέρα, αλλά πρέπει να σας κλείσουμε γιατί μας περιμένει ο Κοσμελέτης Σαν Φρανσίσκο. Γι' αυτό
0: την αγάπη μας.
1: Πάμε να δούμε την αγάπη
3: μας. Τους χαιρετισμούς μας στο φίλο μας τον Νίκο.
1: Το AI και τα ρομπότ.
0: Σας φιλούμε γλυκά. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Λοιπόν, ναι, έχουμε αποστολή ολόκληρη.
3: Ναι.
0: Στο Σαν Φρανσίσκο. Είναι νύχτα τώρα εκεί.
3: Ο κύριος Νίκος λέει αποτυχίο.
0: Ναι.
3: Αν τους βάλουν στα ρομπότ και γενετικά όργανα, ας πούμε, θα χωρίσουν πολλά ανδρόγυνα. Μισό λεπτό. Αυτό σε ένα βαθμό έχει γίνει. Ανθρωποειδή τέτοια υπάρχουν ήδη. Μπορείς άμα θέλεις να τα νοικιάσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι μελλοντολογία αυτό. Σε κάποιες περιοχές του πλανήτη υπάρχει. Και λειτουργούν με τον τρόπο που λέτε. Αλλά τώρα μην πιάσουμε τέτοια κουβέντα.
0: Όχι.
3: Πρωί-πρωί.
0: Όχι.
3: Είναι 6:57.
0: Ναι.
3: Είναι κρίμα. Πάμε.
0: Πάμε.

0: μέχρι και μια συγκεκριμένη ώρα. Όχι, δεν θέλει. Ναι, εσύ πρέπει να τα κανονίσεις ό,τι έχεις να κάνεις.
1: Θα πας, θα περιμένεις εκεί πέρα καλούτσικα. Θα πάρεις και το καφεδάκι
0: σε
1: σου.
0: Σε δύο ώρες θα έχεις έρθει ορεστιάδο περπατώντας.
1: Μια χαρά.
0: Μια
1: όχι.
0: Ώρα,
1: θα έρθεις στην πόλη. Θα κάνεις τη δουλειά σου. Ξέρεις ότι θα φύγει μετά από ένα δίγωρο, που θα επιστρέψεις. Άσχημα.
0: Αν έχεις τελειώσει.
1: Ναι, αν έχει τελειώσει. Αν δεν έχει τελειώσει, περίμενε το μεθεπόμενο. Τέσσερις ώρες. Ξέρω πόσο κάνει. Δεν ξέρω
0: δεν
1: τα δρομολόγια,
0: πολλά.
1: Λέω τώρα. Δεν έχει πολλά.
0: Okay.
1: Θα μας τα βρει τα δρομολόγια, να τα δούμε.
0: Μεσημέρι, δεν μπορούμε να τα βρούμε,
1: ναι.
0: Νομίζω. Στη
1: αυτά.
0: Χώρα μας από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα, επιβαρύνοντας κατά 80% την ατμοσφαιρική ρήπανση.
1: Τώρα ηλεκτρικά κυκλοφορούν.
0: Ήταν και τα υβριδικά, δεν
1: και
0: ήταν
1: τα υβριδικά,
0: μόνο
1: ναι.
0: Τα ηλεκτρικά.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, ναι, μειώνονται
1: βέβαια.
0: Οι ρήποι ακόμα και στο υβριδικό.
1: Κάνουν δουλειά, ναι. Είναι και αυτά τις νέες τεχνολογίες πετρελαίου, ξέρω εγώ, βενζίνη, τα οποία.
0: Ναι, δυστυχώς όμως η πλειοψηφία των αυτοκινήτων είναι
1: παλιά
0: τεχνολογίες, γιατί καλή ώρα. Δεν
1: κακή
0: υπάρχει
1: ώρα είναι, δεν είναι καλή ώρα.
0: Ναι.
1: Να ρωτάω εδώ μέσα στους εργαζόμενους, πόσοι μπορούν να αλλάξουν τώρα αυτοκίνητο.
0: Εγώ δεν χρειάζεται να ρωτήσω τους υπόλοιπους. Σένα και μένα ρωτώ.
1: Το ξέρεις για σένα και μένα. Οπότε ας το καλύτερα.
0: Αυτό.
1: Η μέρα ελληνικού εμπορίου. Γιατί
0: δηλαδή...
1: ελληνικού. Η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου είπε, λέει, να καθιερώσει από το 2005 έτσι για να τιμηθεί η συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη και την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την ευημερία. Οπότε σου λέει, okay, και ακόμη λέει και μετά την πολυετή μνημονιακή λιτότητα, το εμπόριο παραμένει σε μια κεντρική δραστηριότητα για την ελληνική οικονομία. Λογικό.
0: Και νομίζω θα έπρεπε να είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα. Γιατί λέει σήμερα οι περίπου 236.000 εμπορικές επιχειρήσεις απασχολούν 690.000 άτομα. Καλύπτοντας
1: ναι.
0: Το 18% της συνολικής απασχόλησης.
1: Μικρό είναι το ποσοστό, εννοείς.
0: Ναι. Τώρα μικρό. Στην επικράτεια 236.000 εμπορικές επιχειρήσεις. Εμένα μου φαίνεται μικρό.
1: Πόσες έχουν κλείσει την περιοχή μας μόνο?
0: Πολλές.
1: Έμνα.
0: Πολλές.
1: Δες το και έτσι.
0: Ναι.
1: Τα χόμπιτ γιορτάζουν.
0: Ναι.
1: Το έχουμε ξαναπεί και το θυμόμαστε.
0: Ναι. Από...
1: τι.
0: Πες τις λεπτομέρειες.
1: Τις λεπτομέρειες τι. Είναι μια η αμερικανική εταιρεία Tolkien που βασίζεται βέβαια στον συγγραφέα. Έτσι, τον J.P.P. Tolkien, ο οποίος... P.P. είναι... Τέλος πάντων, ναι, ρόρο είναι. Ο οποίος είχε λογοτέχνης ο άνθρωπος, έχει τα γενέθλιά του των ηρώων του σήμερα, του Άγγλου αυτού συγγραφέα λοιπόν, του Άργων των Δακτυλιδιών και των Χόμπιτ. Οπότε σου λέει, κάνουμε και μια μέρα τέτοια, έτσι κι αλλιώς χαμός γίνεται με τα Χόμπιτ και με τις. Τώρα έχουν βγει και ταινίες Χόμπιτ και σειρές υπάρχουν και ο Άρχοντας που ήταν τόσο ωραία ταινία. Δεν είδες καμία.
0: Τις έχω δει, αλλά βλέπεις τη μόρη μου.
1: Γιατί, ωραιότατες.
0: Η μέρα Χόμπιτ.
1: Ναι, γιατί. Πώς υπάρχει η μέρα Στρούμφ.
0: Ναι, η μέρα Στρούμφ, η μέρα Χόμπιτ, η μέρα του Νίλς Χόλγερσον, γιατί τον ξεχάσαμε.
1: Ναι.
0: Η μέρα των Ρομπέν των Δασών, του κάθε ναι. Παραμυθιού δηλαδή.
1: Γιατί,
0: του παπουτσουμένου γάτου.
1: Εμείς γιατί δεν βγάζουμε, ας πούμε.
0: Έλατε.
1: Και
0: τις κοκκινοσκουφίτσες.
1: Τα δικά μας ωραία παραμύθια.
0: Δεν μπορώ, προχώρα το.
1: Άμα δεν μπορείς.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορείς. Πραγματικά.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα δούμε μετά, γιατί βλέπω ο χρόνος
0: πέρασε
1: περνάει
0: χρόνος,
1: πολύ γρήγορα.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Μας περιμένουν και οι κυρίες. Δηλαδή έχουμε την ναι. Βασιλική Μαχαίρα που ήδη περιμένει στην Κομωτινή. Ακολουθεί η Τασούλα Κρητικού στην Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα, αλλά και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Μαζί μας το τραγούδι.
1: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Να, μια καλημέρα. Άκου.
0: Μ' αρέσει αυτή η

0: Όχι, πόσο αληθινό είναι αυτό το τραγούδι, έτσι. Ζήσε τη ζωή σου, γιατί έτσι κι αλλιώς μια μέρα θα κλείσει τα μάτια και θα πει γεια σας.
1: Εκτός αν είσαι ο Highlander.
0: Ό,τι και να είσαι, κάποια στιγμή γεια σας θα πεις.
1: Δεν είσαι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα και στη Βασιλικούδα. Βασιλικούδα.
2: Ωραία πράγματα συζητάτε πρωί-πρωί.
0: Αφού έτσι λέει το τραγούδι. Καλημέρα.
2: Όχι, άσε τι λέει το τραγούδι.
0: Ναι.
2: Άσε τι λέει το τραγούδι. Γενικά,
0: ναι.
2: Όλοι περιστρεφόμαστε γύρω από αυτό για τη μία μοναδική στιγμή που θα συμβεί. Και δεν σκεφτόμαστε τις πολλές στιγμές της ζωής που έχουμε.
0: Αυτό ήθελα να πεις. Μπράβο, Βασιλική.
2: Όχι, δεν το δέχομαι άλλο.
0: Έτσι.
2: Και μια μέρα θα πεθάνουμε και μια μέρα θα κλείσουμε. Όχι, κάθε μέρα ζούμε.
0: Ναι.
2: Ζούμε.
0: Έτσι
2: κάθε
0: είναι.
2: Μέρα.
0: Έτσι λοιπόν. Είναι, τι να κάνουμε τώρα, θα
2: μαλώσουμε. Δεν μπόρεσα, Λοιπόν, ναι. Παιδιά μου, καλή σας μέρα. Από την γκρίζο φθινοπορεινή Ροδόπη.
0: Μία από τα ίδια.
2: Από χθες έτσι, από το απόγευμα φαινόταν τα σύννεφα.
0: Με μια διαφοροποίηση, Βασιλική, εμείς αυτό που παρατηρήσαμε σήμερα, ας πούμε, χθες το πρωί είχε 10 βαθμούς 11.
2: Σήμερα έχει
0: 17.
2: Οπότε,
0: αλλά δεν θα ανεβεί. Ωραία.
2: Δεν θα ανεβεί.
0: Θα πάει 22-23 το βαριά. Αυτό.
2: Μάλιστα. Πάντως η βροχούλα ξεκίνησε, ενώ συνέφιασε και δεν είχαμε αστέρια χθες, η βροχούλα ξεκίνησε τώρα μετά τις 5.
0: Ναι.
2: Μια απαλή βροχούλα, τώρα δεν ξέρω αν θα δώσει κι άλλο, είναι συνεφιασμένος ο καιρός.
0: Ναι.
2: Κοίταξε, οι απόψεις δίστανται τώρα. Όσοι δεν έχουν τελειώσει τον τρίγο δεν θέλουν βροχούλα. Με τα βαμβάκια που θα ξεκινήσουν σε λίγο την συγκομιδή δεν θέλουν βροχούλα, αλλά γενικά ο καιρός θέλει βροχούλα, οι ελιές θέλουν μια βροχούλα.
0: Ναι.
2: Άντε τώρα να βγάλει, δεν ξέρω, αυτό το λύσει ο Θεός. Δικό του θέμα είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και το άλλο, αυτό που σας έλεγα ότι είδε σε ένα κατάστημα ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο κάπου να χνοφαίνεται.
0: Ναι, εγώ το είδα.
2: Στολίστηκε.
0: Εγώ το είδα προχθές ακόμη, την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Όχι, εντάξει, δεν είναι.
0: Γιατί όχι, ωραίο ήταν.
1: Γιατί όχι, μ' άρεσε.
2: Όχι,
1: μην είσαι αρνητική.
0: Εγώ έλεγα τη γυναίκα μας που με πέρσι, καλά λέω, γιατί δεν το ξεστολίσουμε. Τώρα θα αφήσουμε τα λαμπάκια επάνω, θα βγάλουμε τα χριστουγεννιάτικα στολίδια, θα βάλουμε τα ανοιξιάτικα, θα βάλουμε τα πασχαλινά, θα βγάλουμε τα πασχαλινά, θα βάλουμε τα καλοκαιρινά. Να, μια χαρά.
2: Σωστά, μετά τα φθινοπορεινά που είναι τα φύλλα.
0: Δεν μ' ακούν όμως, δεν μ' ακούν.
2: Τα πλατανόφυλλα, τα
0: έτσι,
2: κρυστά.
0: Ωραιότατα.
2: Βέβαια, και τις κολοκύθες.
0: Και άμα τα βάψεις τα πλατανόφυλλα, τα χρυσά, μπορείς να κάνεις και έτσι. Οπότε από φέτος έτσι θα κάνουμε, Βασιλική.
2: Ωραία, λοιπόν. Έχουμε παρέμβαση Χουσέιν Ζεϊμπέκ, του ανεξάρτητου βουλευτή της αριστεράς από την Ξάνθη, για τους βάμβακο παραγωγούς και κίνδυνο απώλειας του πριμ άνθρακα. Γιατί για το βαμβάκι. Υπάρχει ένα θέμα βεβαίως με αυτό και για την παραγωγή. Για να δούμε τι θα γίνει. Ήδρωσαν τόσο πολύ για να το πάρουν αυτό το τριαντάρι. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Φεύγουμε από αυτό και πάμε. Για να δω μήπως μου φεύγει κάτι άλλο. Όχι, δεν μου φεύγει κάτι άλλο. Λοιπόν, 4 στελέχη αναλαμβάνουν τον οργανωτικό πυρήνα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην Ροδόπη, όπως και στην Ξάνθη. Πρόκειται για νέα άτομα που δεν έχουν σχέση με... δεν τα έχουμε ξανακούσει, δηλαδή, πάρα πολύ έντονα τα προηγούμενα χρόνια στην ενεργό δράση της πολιτικής.
0: Μάλιστα.
2: Με τους μαθητές πρωταγωνιστές ολοκληρώνεται η Ευρωπαϊκή Ομάδα Κινητικότητας στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη σήμερα, ημέρα χωρίς αυτοκίνητα και διαγωνισμός μαθητικής καινοτομίας. Έχουμε το μήνυμα του Δημάρχου Κομωτινής, του Ιωάννη Γκαράνη, για την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Πάντως εγώ με ποδήλατο δεν τον έχω δει το Δήμαρχο, το λέω. Εκτός αν τέλος πάντων κυκλοφορεί ώρες που εγώ δεν τον βλέπω.
0: Ναι, μπορεί
2: υπογράφεται και κανέναν άλλον, θα έλεγα, από τους δημοτικούς και τέλος πάντων αυτούς της αυτοδιοίκησης. Υπογράφεται στην Ξάνθη σύμβαση για το σχέδιο διαχείρισης του Άλσους Ευμύρου. Τι άλλο ωραίο να σας πω. Βέβαια, σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών, ο Σύλλογος καρκινοπαθών φίλων νομούρο δόπου δύναμη ψυχή, αναδεικνύει τη δύναμη τη εθελοντική αυτή προσφορά και υπενθυμίζει πω η ζωή ενό ανθρώπου μπορεί να εξαρτάται από την απόφαση ενό άλλου ανθρώπου, ακόμα και αν δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και να πούμε πως η ομάδα προώθησης δράσης δοτών μυελού των οστών, δεσμός ελπίδας του δικού μας νοσοκομείου, του Σισμανόγλου, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετάσχει ενεργά, να ενημερωθεί και εφόσον το επιθυμεί και πλήρει τα προβλεπόμενα έτσι, κριτήρια, να εγγραφεί ως εθελοντής δότης αιμοποιητικών κυττάρων. Νταλίκα ανατράπηκε στον ανατολικό κόμβο της Κομωτινής στην Εγνατία Οδό χθες το απόγευμα. Έχασε λοιπόν για άγνωστο λόγο τον έλεγχο και χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες της καθόδου με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Νταλίκα κατέληξε στα πλάγια του κόμβου πεσμένη στο πλάι και απομακρύνθηκε με την χρήση γερανού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Μάνος Γαβριλίδης, ο μακροβιότερος πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης και επί σειρά ετών στέλεχος της ΕΠΘΟΥ. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο πραγματικά και εγώ που δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά. Ο Μάνος Γαβριλίδης έδωσε την ψυχή του και για τον πανθρακικό και γενικά για τα ποδοσφαιρικά, ως Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων για όλους τους αθλητές γύρω από το ποδόσφαιρο. Και πανθρακικός Νίκη Βόλου, 1-0, ο πανθρακικός ανέβηκε με 7, στους 7 βαθμούς και μετά τις πρώτες 3 αγωνιστικές, πολύ δυναμικό ξεκίνημα και θέλω να σας πω και να το πενευτώ ότι και ο δικός μου Νιψιός είναι K17 στο πανθρακικό.
0: Μπράβο το παλικάρι, μπράβο.
2: Αυτά,
0: μάλιστα,
2: παιδε.
0: Ωραία. Χαιρετούμε την Κομωτινή.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και την Ξάνθη. Καλημέρα. Τώρα που θα πάμε, Καβάλα.
3: Τώρα Καβάλα. Ναι.

0: Ωραία.
1: Η μουσική που συνεχίζεται.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Τα όργανα και στο εντός.
0: Λοιπόν, το τιν τιν τιν πάει βέβαια και με τη βροχούλα που πέφτει πάνω στη Λαμαρίνα και ακούτε τιν τιν τιν.
1: Πάει,
0: δεν μπορώ. Με εκνευρίζει απίστευτα.
1: Πολύ μου αρέσει.
0: Απίστευτα. Και γενικότερα δεν μου αρέσει η βροχή.
1: Να βρέχει και εγώ να είμαι ξαπλωμένη.
0: Καθόλου όμω. Εγώ κλείνω ερμητικά τα παράθυρα, μην την ακούω. Νευριάζω. Δεν μπορώ.
1: Και με κλειστά παράθυρα ακούγεται.
0: Προσπαθώ να μην την ακούω. Βάζω τα αυτιά μου ακουστικά, δεν ξέρω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αυτό υποφέρω. Τασούλα, καλημέρα.
1: Άνθρωπος. Καλημέρα, Τασούλα.
0: Στραβός άνθρωπος.
2: Ναι. Καλημέρα. Δηλαδή, αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Άλλοι βρε βάζουν κασέτα, θα έλεγα.
1: Ηχητικά
2: εφέ με την βροχή. Απαπαπαπαπα.
0: Μην μου το λες αυτό
2: εμένα
0: να τρεχιάζω.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ η Λαμαρίνα ναι. που λέει και λένε. Ταν, και να είμαι έτσι με μια ωραία φλίσκουβε.
1: Γεια σου, τώρα μάλιστα.
2: Και να είσαι αραγμένος, να βλέπεις. Μία ταινιούλα σούπερ, ναι, τέλειο. Και να σε πάρει και ο υπνάκος και να μην σε
0: ξυπνήσει. Μωρέ, να τη δεις την ταινία. Εννοείται, ωραιότατες ταινίες έχει, αλλά γιατί να πρέπει να ακούς τη βροχή.
2: Α, να την ακούς, να την μυρίζεις. Πάρα πολύ ωραία.
0: Όπως δεν μου αρέσει εκείνη τη ζήκια, μου αρχίζουν το καλοκαίρι.
2: Όπου και θα
1: ζήκια. Να ακουγόταν το
2: Ελένη, μαζί θα πάμε.
0: Ναι, μαζί
2: θα πάμε. Ας τον αφήσουμε. Βέβαια, εσένα δεν σου άρεσε και ο κορονοϊός που ήταν ησυχία έξω. Μόνο η δίκαια άκουγες. Δηλαδή, okay, μόνη μου θα πάω, πάτε κι εσείς όπου θέλετε να είμαστε ήσυχοι. Βρέχει από χθες εμάς, δηλαδή χθες το απόγευμα. Ξεκίνησε όντως και έριχνε πολύ νερό ξαφνικά. Είχαμε και καιρό να δούμε στην Καβάλα βροχούλα. Έριξε αρκετό νερό. Μετά σε μία φάση πιστέψαμε ότι σταμάτησε. Αλλά συνεχίζει και τώρα είναι από παντού, δηλαδή δεν έχει εξημερώσει καλά-καλά, είναι με φώτα τα σπίτια, δεν είναι
1: εδώ, έτσι
2: το
1: είναι.
2: Φως.
1: Μια μαυρίλα έχει έξω.
2: Είναι πολύ ωραία. Είναι ό,τι πρέπει για μάθημα τώρα αυτά που θα πάνε στο σχολείο, τι να λέμε τώρα, θα κάνουν πολύ ωραίο μάθημα. Θα σας πάω πρώτα για να έχουμε λίγο το νου μας. Τώρα θα φτιάξει ο καιρός. Βέβαια, σήμερα θα είναι μέχρι κάποια
0: μέχρι
2: το μεσημεράκι. Μετά φτιάχνει ο καιρός. Έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες. Θα είναι τώρα σε λίγες ημέρες η ετήσια εκδήλωση μνήμης του Ιδρύματος Εμίλιος Θεοχάρης Καλαϊτζίδης στην Καλύφητο της Δράμας. Αυτή η γιορτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ιδρυτή Ευεργέτη και αποκλειστικού χορηγού του Ιδρύματος. Είναι ένα εκπληκτικό ίδρυμα που κάνει και εκπληκτικές εκδηλώσεις, φιλοξενεί και πάρα πολύ ωραίες δράσεις και εκθέσεις. Θα γίνει τώρα στο πλαίσιο της εκδήλωσης η καθιερωμένη τελετή απονομής χρηματικών βοηθημάτων στα παιδιά μαθητές της Καλυφίτου που μπήκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και στα παιδιά της έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου που ξεκινούν την φίτησή τους στο γυμνάσιο. Ναι. Και πριν γίνουν όλα αυτά, τώρα το Σάββατο θα γίνουν, θα προηγηθεί ένας οικογενειακός αγώνας δρόμου 1000 μέτρων. Αυτό θα γίνει στις 6 το απόγευμα, η εκδήλωση τιμής θα είναι στις 8 το βράδυ. Σημείο εκκίνησης και τερματισμού θα είναι η κεντρική είσοδος του Ιδρύματος. Και λένε και οι διοργανωτές μας, λέγανε και χθες, ότι ο οικογενειακός αυτός ο δρόμος δεν είναι απλώς μια αθλητική διαδρομή, αλλά μια πρόσκληση για συμμετοχή, μια ευκαιρία στην ουσία γονείς και παιδιά να τρέξουν μαζί, για φίλους να συναντηθούν, για νέους να αθληθούν και όλοι να αφήσουν για λίγο πίσω την καθημερινότητα και να μοιραστούν μια όμορφη εμπειρία. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να σου φαίνεται βουνό το να κάνεις κάτι τέτοιο, όχι τώρα ποιος κάνει αυτή την κίνηση και τρέχει, αλλά σίγουρα στο τέλος όντως συμβαίνουν όλα αυτά και λες βρε τι ωραία που είχαμε περάσει τότε εκείνη την ημέρα που πήγαμε όλοι μαζί και τρέξαμε και γνωρίσαμε και τους φίλους μας και άλλες οικογένειες και ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Μετά θα γίνει και αυτή η απονομή στην κεντρική αίθουσα του Ιδρύματος και θα είναι μια πολύ όμορφη ημέρα αυτή του Σαββάτου. Τώρα ο καιρός που θα φτιάξει αύριο θα έχει στην Δράμα αυτή την πολύ όμορφη δράση της Ένωσης Κυριών Δράμας, τις Μουσικές Τετάρτες, οι γειτονιές τραγουδούν που είναι ο τίτλος τους. Και τώρα αυτή η δράση αύριο θα βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας. Ναι. Εντάσσεται στο σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα κοινωνικής μέρημνας. Στις 7 το απόγευμα είναι το ραντεβού και μένουν μετά άλλες δύο δράσεις για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αυτό. Θα είναι την επόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου που θα είναι η γιορτή αυτή, η μουσική γιορτή στο Πάρκο Κομνηνών και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Πάρκο της Ανάπλασης. Στην Ακαβάλα τελευταίες και τελικές πινελιές για την εμπορική έκθεση του επιμελητηρίου Καβάλα Expo 2026, την επόμενη Παρασκευή, όχι τώρα, την επόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ανοίγει τις πύλες της στις 6.30 το απόγευμα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε γιατί έχει και πάρα πολύ ενδιαφέροντα περίπτερα που στείνονται σε αυτήν. Επίσης έχουν ξεκινήσει στην Δράμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τις σφαγές της περιοχής από το Βουλγαρικό στρατό κατοχής το 1941. Ήδη έγιναν οι πρώτες εκδηλώσεις της κοινότητες Νικοτσάρα και Μιλοποτάμου και στο Μοναστηράκι. Τώρα το Σάββατο ακολουθούν τα Κουδούνια, ο Καλός Αγρός, την Κυριακή η Χωριστή. Η κεντρική εκδήλωση μνήμης θα γίνει την 3η 29 Σεπτεμβρίου στην Δράμα. Τι είχε γίνει, θα τα θυμίσουμε βέβαια στον κόσμο και εκείνες τις ημέρες, είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος, είχε γίνει μια εξέγερση κατά των βουλγαρικών δυνάμεων κατοχής το βράδυ της 28 Σεπτεμβρίου. Οι περισσότεροι που πήραν μέρος στην εξέγερση αυτή ήταν και η πρώτη αντιστασιακή ενέργεια στη σκλαβωμένη τότε Ελλάδα, ήταν απλοί άνθρωποι της Δράμας και των χωριών, οι οποίοι είχαν όλες αυτές τις βουλγαρικές κατοχές ζήσει του 12, 13, 16, 18, οπότε δεν άντεχαν να βλέπουν ξανά το ίδιο πράγμα να συμβαίνει και ξεσηκώθηκαν. Σημειώθηκαν λοιπόν εξεγέρσεις την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου του 41 σε 22 συνολικά οικισμούς. Είχαν σκοτωθεί αρκετοί βούλγαροι εκεί κάτοικοι και δεν ξέρω τι καταπατητές. Όμως τι έγινε, ενώ στην αρχή άρχισαν να εγκαταλείπουν τις κατοικημένες περιοχές οι Βούλγαροι, επέστρεψαν και έγιναν αυτές οι μεγάλες σφαγές τα ξημερώματα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου, μαζικές συλλήψεις, ομαδικές εκτελέσεις και έζησε έτσι η κοινωνία όλα αυτά για τα οποία δεν θέλουμε βέβαια να σβήσουν από την μνήμη μας και γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και είναι πάρα πολύ ωραία γιατί μαθαίνει ο νέος κόσμος και την ιστορία του τόπου. Οπότε είναι σε εξέλιξη τώρα αυτές τις μέρες, αυτές οι εκδηλώσεις μνήμης θα κορυφωθούν και την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Θα δώσουμε τότε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Και έτσι πορευόμαστε. Αρκετές οι δράσεις. Νομίζω βρίσκουμε τώρα και τους ρυθμούς και με τα σχολεία και με το φθινόπωρο και όλα αυτά. Σήμερα θα είναι δύσκολη ημέρα έτσι όπως βρέχει το πρωί. Προσοχή στους δρόμους.
0: Εντάξει, θα είναι λίγο, αλλά εντάξει.
1: Λίγο προσοχή θέλει.
0: Από εδώ και πέρα έτσι θα είναι, έτσι κι αλλιώς.
2: Από το καλοκαίρι εννοώ και που ήμασταν δηλαδή στους δρόμους τώρα οι οδηγοί να είναι λίγο προσεκτικοί.
0: Λίγο προσεκτικοί περισσότερο.
2: Ναι, λίγο προσεκτικοί.
0: Ωραία, Βασιλική μου.
1: Βασούλα.
2: Τίποτα.
0: Σήμερα δεν είναι.
2: Πάρτε τη βασούλα σου και πήγαινε.
0: Ναι, ωραία, να είσαι καλά, τα σου πήγαινε.
1: Καλημέρα, Βασούλα, καλημέρα.
0: Σε πολύ πολύ λίγο θα πάμε στην
1: Χρυσούλα.
0: Είμαστε στην Τζίτα όμως, λέει. Εδώ η Μαριτίνα με την Ρένα Μόρφη.
1: Είμαστε στην Τζίτα.
0: Είμαστε.

0: Όχι, και εγώ είμαι σιτζίδα, αλλά δεν γουστάρω, δεν μπορώ. Δηλαδή να συνεφιέ, να βροχούλε, να αέριδε, να. Μαζί μου είναι και η Χρυσούλα, μακριά μου είναι η τέτοια. Η Ελένη μα. Άστε, δεν. Αυτή τη αρέσει η βροχή, τη αρέσει. Άσε με τώρα.
1: Απλά χαλαρώνω.
0: Ναι, θα χαλαρώσω με τη βροχή. Σιτζίτα είμαι. Χρυσούλα, συμφωνεί.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει.
1: Ούτε σε ένα αρέσει η βροχή. Τα σούλα, έλα πίσω.
2: Δεν, ότι δεν μιλάω για τη βροχή. Μιλάω γενικά τώρα που ξαφνικά σηκώνεσαι το πρωί και είναι όλα πιο σκοτεινά.
1: Α,
2: αυτό
1: ναι.
2: Δεν νομίζω ότι αρέσει σε κανένα. Εντάξει.
1: Εντάξει, σήμερα έχει και συννεφιά, ναι.
2: Ναι, είναι σκοτεινά.
1: Είναι σαν να μην έχει ξημερώσει, ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει. Σήμερα είναι και η μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Σα το έλεγε προηγουμένω και η Βασιλική από ό,τι άκουσα. Σε ό,τι αφορά τη δική μα περιοχή, τον Εύρο δηλαδή, στις 8.30 το πρωί. Σε καμιά ώρα, λιγότερο από μια ώρα, από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα αναχωρήσουν με δημόσια μέσα μεταφοράς.
0: Ναι.
2: Θα ανέβουν στα λεωφορεία ο Περιφερειάρχης, αιρετοί, υπηρεσιακά στελέχη, μαθητές. Θα πάνε όλοι μαζί στην Κομωτινή, γιατί εκεί θα είναι η κεντρική εκδήλωση για την οποία σας μιλήθηκε η Βασιλική.
0: Ναι.
2: Και φυσικά αντίστοιχες μετακινήσεις μαθητών προς την Κομωτινή πάλι θα γίνουν και από άλλες περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας.
0: Ναι.
2: Πάμε τώρα στον ιό του Δυτικού Νείλου. Γιατί ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα ήμασταν από τις περιοχές που δεν είχε κρούσμα,
1: ναι.
2: Τώρα στην κορύφωση της περιόδου, γιατί η κορύφωση της περιόδου εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου θεωρείται το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου.
0: Α, ναι, μπήκαμε, δεν το ξέρω
2: αυτό. Ναι. Μπήκαμε στις εκθέσεις του ΕΟΔΗ. Ως Εύρος εννοώ.
0: Ναι.
2: Εμφανίστηκε πρώτη φορά ο νομός. Την έκθεση που είχε δημοσιοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου, είχαμε τότε δύο κρούσματα, ένα στην Αλεξανδρούπολη και ένα στο Σουφλί, περιοχές δήμων εννοώ, όχι μέσα στην πόλη, θα μπορούσε δηλαδή να είναι και σε κάποιο χωριό. Ενώ στην έκθεση της 17ης Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελευταία, αναφέρονται δύο κρούσματα στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου και μάλιστα το ένα έχει εκδήλωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ένα κρούσμα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Οπότε ναι, εκεί που λέγαμε ότι εντάξει μάλλον φέτος δεν τη γλιτώσαμε, άσε που αυτοί που ξέρουν το περίμεναν ότι τώρα αυτή την περίοδο
0: κάποια στιγμή είναι.
2: Ναι, ότι θα βγει ένα κρούσμα σίγουρα και από εμάς. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα σε αυτά τα στοιχεία που έδωσε το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Δεν μας λέει κάτι καινούργιο, επιβεβαιώνεται κάθε φορά αυτό που όλοι ξέρουμε.
0: Ναι.
2: Είμαστε στη δεκάδα των νομών της χώρας, όπου οι γεννήσεις μειώθηκαν μεταξύ 45 και 49% την τελευταία 15ετία. Δηλαδή από το 2009 μέχρι το 2024 που είχε το Ινστιτούτο και επεξεργάστηκε τα στοιχεία τα επίσημα. Στην ίδια έκθεση, όπως προκύπτει βέβαια, έχει και χειρότερα από εμάς, έξι νομοί, οι γεννήσεις τους παρουσιάζουν μείωση από 50% και πάνω. Εμείς είμαστε στη δεύτερη κατηγορία μετά, που είναι από 45% έως 49%.
0: Ναι, καλά, όχι, αυγό κοκό.
1: Ναι,
2: ακριβώς αυτό.
0: Έμα τώρα.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, επειδή είμαστε σε περιφερειακή συχνότητα, να πούμε ότι στην ίδια κατηγορία με εμάς, με τον Εύρο δηλαδή, είναι και ο νομός της Ξάνθης και έχουμε μια λίγο καλύτερη, αλλά όχι και αισιόδοξη, εικόνα για Καβάλα και Δράμα. Το ποσοστό μείωσης είναι στα μεταξύ 40 και 45%.
0: Ας τα να πάνε. Ο νομός
2: Ροδόπης είναι στις περιοχές μεταξύ 35 και 40%.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, τώρα τα φυσικά ισοζύγια από το 2020 και μετά είναι αρνητικά πια σε όλη τη χώρα. Μόνο εκεί στις Κυκλάδες και στη Ζάκυνθο είναι οι λιγότερες απώλειες. Δηλαδή, άμα δεις και το χάρτη, οι Κυκλάδες είναι σε μια λίγο καλύτερη κατάσταση.
0: Και οι Κυκλάδες φαντάζομαι κάποια συγκεκριμένα νησιά.
2: Υποθέτω ναι. Mm. Υποθέτω ναι, αλλά σηκώνουν όλο το νομό.
0: Λογικό, ναι.
2: Ναι. Και αυτή η μείωση των γεννήσεων, όπως μας λέει το Ινστιτούτο, άρχισε να αποτυπώνεται λίγο-λίγο, δηλαδή σε σημείο που δεν το πολύ συζητούσαμε, δεν το καταλαβαίναμε, από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Και από εκεί και μετά, δηλαδή είχαμε 148.000 γεννήσεις εκεί στο 1979-1980 και από το 24 μέχρι το 25 είχαμε 67.000 γεννήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Για να καταλάβετε τώρα τις διαφορές.
0: Έχει μεγάλη
2: αλλά έχει ανέβει και η μέση ηλικία στην απόκτηση παιδιού για τις γυναίκες εννοώ, έχει ανέβει κατά 6 χρόνια. Κάποτε δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας της γυναίκας έκανε παιδί στα 26 και κάτι, τώρα είναι στα 32 και κάτι. Αποφασίζει να κάνει το πρώτο της παιδί.
0: Ναι.
2: Είναι όλα διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Έχουμε μία νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, τον Γιάννη Δελή και τον Λεωνίδα Στολτίδη, για το περιστατικό μαζικής δηλητηρίας της Μαυρόγειπων στη Λιβαδιά. Οι δύο βουλευτές λένε ότι 6 μήνες μετά το περιστατικό, και παρότι είχε προηγηθεί σχετική ερώτηση πάλι από τους δύο βουλευτές τον Μάρτιο, το Υπουργείο και η κυβέρνηση δεν έχουν δώσει, λέει, ακόμη απαντήσεις ούτε για την πορεία των ερευνών, ούτε για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών, και ζητούν μέτρα προστασίας του πληθυσμού του Μαυρόγειπα, ζητούν ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών, ώστε με το προσωπικό που θα έχουν, και το επιστημονικό αλλά και το προσωπικό φύλαξης, να μπορούν να προστατέψουν και να διαχειριστούν καλύτερα την άγρια πανίδα. Ζητούν οργανωμένη και συστηματική ενημέρωση των κτηνοτρόφων, των κυνηγών και συνολικά του πληθυσμού, και για την προστασία της άγριας πανίδας και για τις συνέπειες της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, γιατί αν θυμάστε θεωρούν όλοι βέβαια ότι εκείνοι οι μαυρόγειπες που είχαν βρεθεί νεκροί ήταν από δηλητηριασμένα δολώματα. Έχουμε τώρα για το Αλτσχάιμερ, γιατί τώρα ο μήνας Σεπτέμβριος είναι ο παγκόσμιος μήνας Αλτσχάιμερ. Έχουμε, εχθές ξεκίνησαν κάποιες δράσεις που κάνει η Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με το Κέντρο Ημέρας και Υποστήριξης Πασχόντων από Άνοια, και ξεκίνησαν χθες από την Αλεξανδρούπολη. Το πρόγραμμα θα γίνει και σε άλλα σημεία του νομού όμως, δηλαδή την Παρασκευή που μας έρχεται στις 25 του μήνα θα γίνει μια δράση στο Δημοτικό Αμφιθέατρο των Φερών, και μετά μέσα στον Οκτώβριο κάποιες δράσεις θα γίνουν και σε καπί του Βορείου Εύρους, εκεί πριν Ορμένιο, Ορεσπιάδα και Βίσα. Και έχουμε, και κλείνω με αυτό, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η τελευταία φάση εγγραφών στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορεσπιάδας, που θα λειτουργήσει φέτος, από το νέο εκπαιδευτικό έτος δηλαδή, με τις ειδικότητες του ΣΕΦ, του στελέχους
0: ασφάλειας. Εκεί θα στείλουν την Ελένη.
1: Ναι.
2: Την Ελένη, ναι, ακριβώς. Είναι το κατάλληλο πρόσωπο. και του υπεύθυνου ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων. Αυτές οι σπουδές, να σημειώσουμε, είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες. Και οι αιτήσεις.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Ηλεκτρονικά, ναι, φυσικά και είναι καλό. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, και φυσικά, αν κάποιος θέλει να πληροφορηθεί κάτι περισσότερο, μπορεί να τηλεφωνήσει στην ΣΑΕΚ Ορεσπιάδας και να μάθει ό,τι παραπάνω.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία, να είσαι καλά, Χρυσούλα.
1: Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Στην Τζίτα να το συνεχίσουμε.

0: Στην Καβάλα έβρεχε, στις Αίρες έβρεξε το βράδυ, στην Κομοτηνή ψηλό έβρεχε. Εδώ τι κάνει, τίποτα.
1: Εδώ τίποτα, είναι τίποτα, στη φάση μια συννεφιά.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στις Αίρες όμως, εκεί είναι η Δέσποινα Γεννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα.
2: Κάμε βροχή το βράδυ.
0: Ναι.
2: Τώρα έχει πια. Δεν βλέπω να τα καταφέρνει ο ήλιος σήμερα. Δηλαδή,
0: είπαμε, από σήμερα αλλάζει έτσι κι αλλιώς. Αύριο μπαίνουμε και στην φθινοπορεινή ησημερία.
2: Ναι,
0: όλα στην ώρα τους. Μια χαρά νομίζω.
2: Μια χαρά όμως φέτος κυράει.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Λοιπόν, να δούμε και τι γίνεται στον χώρο της ειδησογραφίας. Συναγερμός έχει σημάνει στις ιατρικές αρχές του νομού Σερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος ευλογιάς εγωπροβάτων, δυστυχώς. Η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι άνθρωποι δοκιμάζονται ξανά από τον ιό. Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος, ενεργοποιήθηκαν τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Βάσει αυτών, θέλω να σας πω ότι η μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής με στόχο να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Σερών βρίσκονται επιπεδώς και εφαρμόζουν μία σειρά από έκτακτα μέτρα για την ευρύτερη περιοχή. Ήδη έχουν οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση οικοπροβάτων καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν συνεχείς κλινικές εξετάσεις και απογραφές σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες για τον έγκυρο εντοπισμό τυχόν ύποπτων συμπτωμάτων. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια ιστορία που δυστυχώς τέλος μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει. Εκεί που ησυχάζουμε λίγο και λέμε μπήκαμε σε μια σειρά και απαλλαγήκαμε, να σου ένα κρούσμα και πάλι. Θυμίζω ότι αρχές Αυγούστου είχαμε το τελευταίο κρούσμα σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγαλοχώρι του Δήμου Συντικής. Και να θυμίσω λίγο ότι ο νομός Σερών, όπως κι άλλοι νομοί σε όλη την Ελλάδα, έχουν δεχθεί τεράστιο πλήγμα. Στην ΕΡΤ Σερών, να σας πω, σύμφωνα με τα της ΕΡΤ Σερών, έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα ευλογιάς σε 197 και έχουν θανατωθεί 42.270
0: ευρώ.
2: Αντιλαμβάνεστε τι συνέπειες έχει για τους ανθρώπους που είχαν τα κοπάδια
0: έτσι,
2: τους
0: έτσι,
2: και ασχολούνταν με την κτηνοτροφία.
0: Θα αποζημιωθούν, λέει τώρα. Τι να αποζημιωθούν, γιατί ας
1: ναι, όσο οι δικοί μας εδώ.
0: Κρίμα.
2: Οι άνθρωποι είναι και κατακεραυνωμένοι και ψυχολογικά.
0: Λογικό δεν είναι.
2: Γιατί με τα ζώα καθημερινά ήταν οι άνθρωποι.
0: Βέβαια. Ζουν με τα ζώα. Έτσι.
2: Εμείς που το λέμε τώρα μπορεί να λυπούμαστε.
0: Ναι. Έτσι.
2: Ως περιστατικό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, ο πόνος είναι πολύ μεγαλύτερος πέρα από την οικονομική επίπτωση.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, σας πάω σε κάτι άλλο τώρα. Έναν απρόσμενο επισκέπτη αντίκρισε εργαζόμενοι και λιγοστοί πολίτες που βρίσκονται ξημερώματα της Δευτέρας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Τι ήταν αυτός, ποιος ήτανε? Ήταν ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο που έκανε την εμφάνισή του στον άβιο χώρο του νοσοκομείου, περιφερόμενο με απόλυτη ψυχραιμία, θα έλεγε κανείς, ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στην κεντρική είσοδο. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:30 ξημερώματα. Το συμπαθές τετράποδο, το οποίο πιθανότατα κατέβηκε από τους γυρολόγους αναζητώντας τροφή και νερό, περιπλανήθηκε για λίγη ώρα εκεί στον αύριο χώρο του νοσοκομείου, χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από τα φώτα ή την ανθρώπινη παρουσία, και μετά από λίγη ώρα πήρε το δρόμο της επιστροφής στο φυσικό του περιβάλλον. Έκανε μια βόλτα δηλαδή και επέστρεψε. Πέρα από το αστείο της υπόθεσης, να πούμε πως κατά καιρούς έχουμε σε διάφορες περιοχές όχι επίσκεψη εντός εισαγωγικών ενός ζώου, αλλά έχουμε και
0: οικογένεια ζώων.
1: Όλο το παρέχει.
2: Και δεν είναι για σουαρέ, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Να σας πω ότι οι ενημερωτικές ομιλίες που διοργανώνει ο Δήμος Σερών συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας με θέμα τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες για την πρόληψη των πολιτών από περιστατικά εξαπάτης συνεχίζονται, γίνονται από στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, όπου παρουσιάζουν τις συνηθέστερες, μπορούμε να πούμε, μορφές τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής απάτης, αναλύουν πραγματικά περιστατικά εξετάσεις. Και μία τέτοια ομιλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 η ώρα στο αμφιθέατρο της ΔΕΙΑΣ. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να

0: Συνήθως προβλέπονται με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών. Αυτά για την ώρα.
1: Μάλιστα. Καλημέρα στις Σέρες, Δέσποινα. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και από τις Σέρες. Έτσι πήραμε μια γερή εικόνα το τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Ναρκοληψίας η σημερινή.
2: Τιμάται κάθε χρόνο στις 22 του Σεπτέμβρη με στόχο να ενημερώσει για τη χρόνια αυτή διαταραχή ύπνου που επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα ζωής και αυξάνει τον κίνδυνο επικίνδυνων ατυχημάτων, αποπτώσεις και τροχέα. Είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου και εγρήγορσης. Τα συνήθεις συμπτώματα περιλαμβάνουν υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύντομα ακούσια επεισόδια ύπνου και καταπληξία, ευνίδια επεισόδια μυϊκής αδυναμίας. Η καταπληξία εμφανίζεται περίπου στο 70% των ασθενών με ναρκοληψία. Η ναρκοληψία με καταπληξία ονομάζεται τύπου 1, ενώ χωρίς αυτήν τύπου 2. Και λιγότερα συχνά είναι τα συμπτώματα.
1: Είναι πολύ πολύ σοβαρό αυτό. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ρινόκερου, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξαφάνισης, λέει, και ανάγκη προστασίας των 5 εναπομεινάντων ειδών του ρινόκερου, του δεύτερου πιο ογκώδους χερσαίου ζώου μετά τον ελέφαντα. Τι άλλο?
2: Τι είναι, ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας.
1: Από το κακό στη χειρότερο.
2: Δευτέρα Σεπτεμβρίου. Συσπυρώνει 16 οργανώσεις ασθενών από 86 χώρες του κόσμου. Ο ορισμός της 22 Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμιας ημέρας έχει συμβολισμό,
1: ναι,
2: που χαρακτηρίζει 22η μέρα του 1 του μήνα, γιατί είναι
1: τα χρωμοσώματα.
2: Τα χρωμοσώματα 22. Μάλιστα. Και 9, όπως το είπες.
1: Έχουμε και άλλα. Ναι. Εθνική ημέρα της Βουλγαρίας, χρόνια τους πολλά για την απελευθέρωσή τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία του 1878 συνέβη, και του Μάλι επίσης για την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία το 1960. Που το Μάλι, που Γαλλία.
2: Ναι. Εθνική ημέρα των Αμερικανίδων επιχειρηματιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Και λευκή σοκολάτα επίσης εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εντάξει. Αν έχω μεταξύ λευκής και κανονική.
2: Γάλακτος.
1: Ναι. Τι γάλακτος? Σοκολάτα μου αρέσει και η μαύρη.
2: Οπότε έχεις τρία είδη.
1: Ναι,
2: τη λευκή, τη μαύρη και τη γάλακτος.
1: Ναι, θα πρώτη τη μαύρη πρώτα. Μετά τη γάλακτος και μετά τη λευκή. Η λευκή, αν είναι όμως με αλατισμένη καραμέλα, θα προτιμήσω τη λευκή. Αν η μαύρη όμως είναι με αλατισμένη καραμέλα, θα τη δοκιμάσω. Πρώτα αυτή θα πάω.
2: Εγώ το πάω.
1: Ναι.
2: Γάλακτος, λευκή, μαύρη.
1: Οκ, okay, λοιπόν, μετά.
2: 1789 και οι Ηνωμένες Δυνάμεις των Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου 1787-1792 και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό «Η νίκη του ήρωα Κόμπουργκ».
1: Όχι, πέσω στα γερμανικά.
2: Όχι, δεν μπορώ.
1: Ναι. Αυτός που ακούτε είναι.
2: Του στρατηγού Ιωσίας Φον Κόμπουργκ που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων.
1: Το 1912 η καταπλέηση στο ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίνη, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου.
2: 1964 και ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Και τώρα φτάσαμε και μετά το 2000, όλα
1: ναι.
2: 2000.
1: Τώρα κοίτα τι γίνεται. Είμαι από τους λίγους, φαντάζομαι, που δεν μ' αρέσει καθόλου η τηλεοπτική,
2: ναι,
1: σειρά Τα Φιλαράκια.
2: Από τους
1: λίγους, φαντάζομαι. Και γενικά δεν μ' αρέσουν καθόλου οι σειρές που έχουν γέλιο και ακούγονται δηλαδή και τα γέλια, τα χαχανιτά, δεν μπορώ καθόλου. Νευρικός άνθρωπος.
2: Αυτό.
1: Σαν σήμερα, γιατί το λέω αυτό, το 1994 να ξεκίνησε το πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς, Τα Φιλαράκια.
2: Το 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA.
1: Πάμε στο 2010. Ανακοινώθηκε ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας. Αυτή τη λέγανε, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά δεν. Αυτή τη λέγανε. Η οποία πλήττει, λέει, νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
2: Δεν ήρθαν.

0: να μας ρωτήσουν ναι. εμάς.
1: Πολύ ναι. γρήγορο να πούμε ότι...
0: Να πούμε ότι σαν σήμερα πεθαίνει ο Ιωάννης ο 7ος, είναι αυτοκράτορας του Βυζαντίου,
1: παλαιολόγος. Και ο Γιάννης Νεκρεπεύοντης επίσης, ο σπουδαίος αυτός στιχουργός που έγραψε μεταξύ άλλων και τούτο το κομμάτι που σας χαιρετούμε σήμερα.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το RT News ακριβώς στις 8 και μαζί θα είμαστε το πρωινό της Τετάρτης λίγο μετά τις 7.
1: Καλημέρα σε όλους σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σημέλη. Επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας αυτή την εβδομάδα είναι η Νέα Υόρκη, όπου εκατοντάδες ηγέτες και αξιωματούχοι συγκεντρώνονται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ανοιχτά μέτωπα από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύ άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται σειρά συναντήσεων που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτα-τέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες αραβικών κρατών του Περσικού κόλπου για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Πάντως ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στην Τεχεράνη να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Νέα Υόρκη στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Την ίδια στιγμή ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου υποχωρούν καθώς αυξάνονται οι μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, συζήτησε για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Συναντήθηκε με τους Έλληνες που εργάζονται στην Τέσλα. Επίσης συμμετείχε σε συζήτηση στην εκδήλωση της ελληνικής κοινότητας τεχνολογίας και καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το οικονομικό επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρίες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διελιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσα τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ασσαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Αν ο αποκλεισμός του αγωγού συνεχιστεί, η εταιρεία προειδοποιήσει ότι μπορεί να αναγκαστεί να κηρύξει ανωτέρα βία να αθετήσει συμβατικές υποχρεώσεις της.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά τις θερμοκρασίες και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app
2: θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη, από τα ανωπορόγια στα οποία βρεθήκαμε χθες και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία. Παραμένουν μαγευτικά τα ανωπορόγια. Εντάξει, δεν το έχουμε κρύψει, έτσι που έχουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια εκεί με τα χωριά του Μπέλες. Μέχρι την Αγία Ελένη και την Αγία Παρασκευή και από το Καριδοχώρι και το Ακλειδοχώρι, Αχλαδοχώρι μέχρι τον Ελαιώνα. Καλημέρα στην Ινούσα, εκεί στον πρόεδρο, τον Γιάννη Τουμπανταζή, αλλά και στο Καλόκαστρο, στο Κεφαλοχώρι και στο Λευκότοπο. Καλημέρα στο Λιμνοχώρι και στη Μαυροθάλασσα, στα Μέταλλα και στη Μεσοκόμη, στην Αμφίπολη και στο Νεοχώρι Εμμανουήλ Παπά. Καλημέρα στην Ορέσκια, στην Πεντάπολη, στα Πλατανάκια, στο Σιτοχώρι και στον Συστόλιθο, στην Τρανταφυλιά και στη Θεά Πέτρα. Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε από το 101,5 και από το ΕΡΤΕΚΟ σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου, έτσι μουντός ο καιρός, συννεφιασμένος. Βέβαια η θερμοκρασία δεν είναι άσχημη για την εποχή, μια χαρά είναι. Μάλιστα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Για βροχή δεν δείχνει σήμερα, βέβαια ο ουρανός είναι γεμάτος με σύννεφα. Αύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, εκεί η ανώτατη τιμή θερμοκρασία 22 βαθμούς. Μπαίνουμε βέβαια σε φθινοπορεινή διάθεση, θα λέγαμε, και φθινοπορεινό κλίμα. Λογικό είναι αυτό. Την Πέμπτη 25 βαθμούς Κελσίου, την Παρασκευή επίσης 25 και θα ανέβει Σαββατοκύριακο, το Σάββατο βασικά, που θα έχουμε το θερμόμετρο στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Κυριακή θα έχουμε εκεί στους 25 βαθμούς Κελσίου. Θα λέγαμε ότι είναι αυτές δύο μέρες το μετεό λέει ότι είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Ενώ και Πέμπτη και Παρασκευή επίσης είναι χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αυτό γράφει αυτό το μετεωρολογικό site. Από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε ότι σήμερα Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου θα έχουμε διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι σε τμήμα της τοπικής κοινότητας της Νέας Ζύχνης, περιοχή ΣΔΑΕΚ και Γυμνασίου, 7.30 με 1.30, ενώ από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι θα έχετε διακοπή ρεύματος στις τοπικές κοινότητες Μεσοράχης, Σφελινού, Σκοπιάς του Δήμου Νέας Ζύχνης, 11 με 3. Ο καιρός αλλάζει, λογικό είναι αυτό. Έχουμε ένα ψυχρό μέτωπο που έρχεται από τα Βαλκάνια και θα αλλάξει τον καιρό σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια κάποιες έτσι, περιοχές της χώρας μας θα το νιώσουν πολύ πιο έντονο αυτό, με πολλές βροχές. Από ό,τι είδα κάποια βίντεο χθες στην Καβάλα έβρεξε πάρα πολύ. Κυρίως στην Νότια Ελλάδα και θα έχουμε πάρα πολλές έτσι, βροχές και μάλιστα τα μεγαλύτερα ύψη βροχές θα σημειωθούν από την περιοχή της Χαλκιδικής ως Βόρεια Εύβοια, μαζί και οι σποράδες, αυτό τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι, έτσι θα πάει ο καιρός το επόμενο διάστημα. Έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε εφαρμογή στην επαρχιακή οδό Βαλτερού Μουδιάς. Εδώ και καιρό βέβαια έχει γίνει αυτή η καθίζηση από την υπανκάτοικη της περιοχής. Υπάρχει μια καθίθιση στο οδόστρωμα, στο δεύτερο χιλιόμετρο. Και έτσι η αστυνομία, γιατί θα γίνουν και τα έργα από σήμερα, πήρε απόφαση να παρθούν κάποιες έτσι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της υπαρχιακής οδού. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν σήμερα Τρίτη και θα έχουν συνολική διάρκεια 2 ημερών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των ακολούθων εναλλακτικών διαδρομών. Επαρχιακή οδός Γεφυρουδίου Ομουδιάς, επαρχιακή οδός Σκουτάριος Αμμουδιάς και επαρχιακή οδός Καρπερής Αμμουδιάς. Με ευθύνη των αρμόδιων φορέων θα τοποθετηθεί απαραίτητη σήμανση, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση των οδηγών για την εκτροπή της κυκλοφορίας και παράλληλα προβλέπεται να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως στενοφόρα, πυροσβεστικά και περιπολικά. Οι απάτες συνεχίζονται, οι τηλεφωνικές απάτες θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέμε καθημερινά ότι πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ. Το λέει και Ένωση Τηλεφωνικών Υπαλλήλων Σερών πολύ συχνά ο κ. Κούνιος, ο πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης αλλά και οι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν αναλάβει το έργο να ενημερώνουν τους πολίτες και ήταν μια ωραία κίνηση αυτή από την, από την αστυνομική διεύθυνση Ερών, δηλαδή να γίνονται κάποιες έτσι συναντήσεις με κατοίκους διαφόρων περιοχών. Οι απάτες συνεχίζονται και μάλιστα βρίσκουν διάφορα έτσι τεχνάσματα που τα βρίσκουν όλα αυτά, διάφορους τρόπους, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ έριξα μια ιδέα, αν θέλετε την κάνετε, γράφτε σε με μαρκαδόρο σε ένα χαρτί προσοχή απάτη, το βάζετε δίπλα στο τηλέφωνο και να είστε έτοιμοι. Τώρα χθες ο Παναγιώτης Σαββίδης, ο καλός συνάδελφος, έγραψε κάτι ότι πήρε κάποιος τηλέφωνο, λέει, μαϊμού λογιστής, για να ζητήσει, λέει, καταγραφή ηλεκτρονικών συσκευών, χρημάτων και χρυσαφικών που υπάρχουν στο σπίτι, ώστε να μην έρθει πρόστιμο από την εφορία. Και μάλιστα είπε ότι υπάρχει και δορυφόρος, λέει, που έβαλε ο Μητσοτάκης, έτσι λέει, έγραψε ο Σαββίδης τώρα, ο Παναγιώτης Σαββίδης, και βλέπει, λέει, μέσα από τους τοίχους. Δηλαδή, ό,τι να είναι, λένε οι άνθρωποι αυτοί, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τέτοια τηλεφωνήματα, λέει, καταγράφηκαν σε Νέο Πετρίτσι και Άγκιστρο, με στόχο κυρίως ηλικιωμένους, και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέμε, το λέμε, το λέμε. Τώρα, έχουμε δύο έτσι απίστευτες ειδήσεις. Το ένα είναι η εμφάνιση ενός αγριογούρουνου στον προάβλιο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Δεν είναι βέβαια σπάνιο πλέον. Βλέπουμε ότι τα αγριογούρουνα έχουν κατέβει πολύ χαμηλά και πολλές φορές συναντάμε αγριογούρουνα. Μια μέρα επέστρεφα από την Ιγρήτα και τι ώρα ήταν, 8, 9, πέρυσι βέβαια έγινε αυτό, και πετάχτηκαν κάποια αγριογούρουνα στον εθνικό αυτοδρόμο έτσι Σερών Ιγρήτας. Έχουμε βάλει ένα βίντεο στο earthnews.gr, μπορείτε να το δείτε, βέβαια το έχουν πάρει και άλλα site, για αυτό τον απρόσμενο επισκέπτη που αντίκρισαν εργαζόμενοι και λιγοστοί πολίτες που βρίσκονταν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, έτσι ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο, το οποίο έκανε την εμφάνισή του στον προάβλιο χώρο, περιφερόταν με απόλυτη ψυχραιμία εκεί στους χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Δεν έτσι φοβήθηκε από την παρουσία ανθρώπων ή το ότι ήταν αρκετά δυνατά τα φώτα σε κάποιες έτσι περιοχές εκεί του νοσοκομείου. Μια μισή ξημερώματα σημειώθηκε αυτό, έκανε τη βολτίτσα, είδε ότι δεν βρήκε φαγητό ή νερό, αυτό που έψαχνε δηλαδή, και πήρε το δρόμο της επιστροφής προς το φυσικό του περιβάλλον. Αυτό ήταν το πρώτο έτσι απίστευτο περιστατικό που μπορούμε να το πούμε. Το άλλο είναι αυτή η σύλληψη που έγινε. Δύο γυναίκες, λέει, ηλικίας 61 και 54 ετών, υπήκοοι Κίνας, συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο λιμάνι της Αμφίπολης για παράνομη αλληλεία. Σύμφωνα με το λιμενικό, οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν να έχουν αλλιεύσει συνολικά 32 κιλά οστράκων, αχιβάδες δηλαδή, με σκοπό την πώληση και την εμπορία τους. Το σύνολο της ποσότητας ήταν μικρότερο από τις προβλεπόμενες διαστάσεις, ενώ η αλληλεία, σύμφωνα με τις αρχές, είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση του προβλεπόμενου αλλιευτικού εργαλείου και χωρίς απαιτούμενες άδειες. Τα 32 κιλά αχιβάδων κατασχέθηκαν από το κεντρικό λιμενιαρχείο Καβάλας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση. Απίστευτη είδηση, έτσι. Δύο Κινέζες στο λιμάνι της Αμφίπολης ψάρευαν αχιβάδες, έτσι μάζεψαν εκεί και συνελήφθησαν από το λιμενικό. Σαν σήμερα το 1996 είχαμε εκλογές και στο νομό Σερών εκλέχθηκαν, σαν σήμερα δηλαδή 22 Σεπτεμβρίου του 1996, εκλέχθηκαν με το κόμμα του ΠΑΣΟΚ ο αείμνηστος Νίκος Ηλιάδης, ο Αλέξανδρος Δαμιανίδης και ο Ιωάννης Αθόπουλος, ενώ με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ο Ευγένιος Χαϊτίδης, ο Αχιλλέας Καραμπανλής, ο Θεόφιλος Λονταρίδης και με το κόμμα του ΚΚΕ ο Σταύρος Παναγιώτου. Επίσης, σαν σήμερα, πολλά χρόνια πιο πίσω βέβαια, το 1929 άρχισαν οι αγώνες της πρώτης Βαλκανιάδας που διεξήχθη στην Αθήνα. Παρουσία 20.000 θεατών και τελούσαν υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της Δημοκρατίας Ναυάρχου Κουντουριώτη. Στη διάρκεια της πρώτης κιόλας μέρας των αγώνων, ο σεραίος αθλητής Θανάσης Μπεκιάρης κατέκτησε την πρώτη θέση στο δρόμο των 10.000 μέτρων κάτω από τα ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα των θεατών, προσφέροντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα και σημειώνοντας χρόνο 35-23-26. Ο θρίαμβος του Μπεκιάρη ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της τρίτης μέρας των αγώνων, όπου στα 5.000 μέτρα τερμάτισε τελικά δεύτερος, πελάχιστο χρόνο διαφορά από τον πρώτο αθλητή που ήταν ένας Ρουμάνος. Ήταν ένας τεράστιος αθλητής, ο Θανάσης Μπεκιάρης, πρώτο λοιπόν χρυσό στη Βαλκανιάδα το 1929 για τη χώρα μας. Τώρα να πούμε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, προχώρησε συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπές, δηλαδή στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Οι συντονιστικές επιτροπές θα έχουν μεταξύ άλλων την ευθύνη της διοργάνωσης και στήριξης δράσεων σε τοπικό επίπεδο, την εγγραφή νέων μελών, καθώς και την προώθηση της οικονομικής καμπάνιας της Ελλάς. Να πούμε ότι όσον αφορά τον ομό Σερών, τα ονόματα που θα απαρτίζουν την συντονιστική επιτροπή είναι 7. Βέβαια κάποιοι από αυτούς τους ξέραμε παλιότερα από τα ονόματα αυτά και στο ΣΥΡΙΖΑ, επί Προεδρίας Αλέξη Τσίπρα. Στο νομό Σερών λοιπόν η συντονιστική επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελείται από τους Γήμα Κυράτσο, Πέτρο Κούλικα, Κορνίλιο Λαζαρίδη, Νίκο Μαυρογεννάκη, Γιάννη Μπακρατσά, Ιορδάνα Σαβίδου και Μαρία Τρούπη. Πάμε τώρα σε κάτι ευχάριστο. Μετά από 2 χρόνια επανλειτουργεί φέτος το νηπιαγωγείο της Ορεινής. Ξέρετε, τα τελευταία 2 χρόνια το νηπιαγωγείο ήταν κλειστό, δεν λειτουργούσε, άλλωστε υπήρχαν μόνο 2 παιδάκια, τα οποία έπρεπε να κατέβουν από την Ορεινή στις Σέρες για να πάνε σε νηπιαγωγείο. Δεν είναι και το εύκολο αυτό, ο δρόμος δεν είναι και ο καλύτερος σε Ερών Ορεινής, είναι και μια απόσταση 17 χιλιόμετρων, δύσκολος δρόμος, φανταστείτε πώς ήταν το καλοκαίρι. Φέτος τα παιδάκια έγιναν 3 και ο κύριος Γιάννης Καραβασίλης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ερών, πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας και να το εκμεριώσει βέβαια όπως θα έπρεπε, ότι πρέπει να επαναλειτουργήσει το νηπιαγωγείο της Ορεινής. Αυτό επαναλειτουργήσε και τα 3 παιδάκια πάνε με τη δασκάλα τους και κάνουν και το μάθημά τους και είναι και χαρούμενα και ευτυχισμένα. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Γιάννης Καραβασίλης για αυτή την κίνηση του Υπουργείου, που βέβαια είναι κάτι σημαντικό, γιατί όπως μας είπαν και κάτι και εκεί, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να στέλνεις μικρά παιδάκια τόσο μακριά για να πας σε νηπιαγωγείο και μάλιστα φανταστείτε το χειμώνα που έχει κρύο και χιόνια. Ας ακούσουμε τον κύριο Καραβασίλη.
1: Μετά από ένα πλήρως αιτιολογημένο αίτημά μας προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, πήραμε την έγκριση να λειτουργήσουμε το νηπιαγωγείο της Κάτω Ορεινής λόγω ειδικών συνθήκων που αναπτύξαμε με 3 μόνο μαθητές. 2 προνήπια και 1 νήπιο.
0: Ήταν κλειστό αυτό 2 χρόνια.
1: Ήταν κλειστό. Οι γονείς συνεργάστηκαν. Τα προηγούμενα 2 χρόνια κατέβαινε ένα παιδάκι με ταξί, το οποίο είχαμε διαθέσει. Όμως παρόλα αυτά και με το ταξί υπήρχαν προβλήματα, γιατί το παιδάκι αντιμετώπιζε προβλήματα. Ήθελε να κάνει μετό, φοβόταν οπωσδήποτε τον οδηγό του ταξί. Πολύ δύσκολος δρόμος, μεγάλο υψόμετρο και πολλές φορές χιόνι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και αυτό ακριβώς αναγνώρισε η πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας, η Περιφερειακή Διεύθυνση. Και φυσικά οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε, γιατί έμπρακτα αποδεικνύουν την ευαισθησία που έχουν προς τα παιδιά.
0: Μία δασκάλα με 3 παιδιά, τα οποία χάρηκαν.
1: Βεβαίως χάρηκαν. Βεβαίως χάρηκαν. Πήραν ζωή, όπως φυσικά και τα χωριά παίρνουν ζωή από τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Η κοινωνία τι λέει εδώ τοπική?
1: Η κοινωνία είναι απόλυτα ευχαριστημένη και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να συνεχίσει το νηπιαγωγείο και τις επόμενες χρονιές, και εμάς και εμείς τους λέμε, τους ανταπαντούμε, κάντε παιδιά, γιατί θέλουμε πραγματικά να υπάρχει.
0: Και ένα μήνυμα που στέλνετε σε όλη την Ελλάδα μέσα από εδώ, από την αποκουρασμένη Ορεινή.
1: Επειδή πολλές φορές ακούγεται ότι στην εκπαίδευση το Υπουργείο αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως αριθμούς, θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Οι αριθμοί χρειάζεται να υπάρχουν, γιατί πρέπει να γίνει και μια οικονομία στην εκπαίδευση, όπως και σε όλα τα πράγματα. Όμως εκεί που πραγματικά υπάρχει αιτιολογημένος λόγος, το Υπουργείο είναι κοντά μας.
0: Να πούμε ότι υπάρχει μονοθέσιο δημοτικό σχολείο εκεί με 8 παιδάκια. Έτσι ένα ωραίο σχολείο με πάρα πολύ μεγάλη αυλή. ωραίους χώρους μέσα. Τα τρία παιδάκια του νηπιαγωγείου είναι χαρούμενα, ευτυχισμένα, πώς να μην είναι, γιατί δεν χρειάζεται να κάνουν, όπως είπαμε, αυτό το πολύ μεγάλο δρομολόγιο, και αυτό χαροποίησε και ικανοποίησε και τους κατοίκους της Ορεινής, γιατί πρέπει να δίνουμε έμφαση σε αυτές τις περιοχές, τις απομακρυσμένες περιοχές, Ορεινή ή Ορεινή. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ένας κάτοικος της Ορεινής, ο κύριος Βασίλης Παπαπασχάλης.
2: Ήταν δύσκολο. Ένα δικός μου γιος πήγε πρόπερση μόνος του μεταξύ. Περάσαμε δύσκολα δηλαδή με το καιρό, στεναχωριόμασταν που τους στέλναμε στο σχολείο. Φέτος ευχαριστούμε τον κύριο Καραβασίλη που άνοιξε το σχολείο, γιατί εκεί μέσα από πίσω έχουμε και άλλο μικρό παιδάκι και ευελπιστούμε να είναι και τα επόμενα χρόνια ανοιχτό.
0: Και ο δρόμος ήταν και δύσκολος.
2: Ήταν πολύ δύσκολος, ναι. Και εμείς που κατεβαίνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολος. Το χειμώνα δηλαδή γλιστράει πάρα πολύ ο δρόμος. Είναι επικίνδυνος δηλαδή.
0: Πώς αισθάνεται η τοπική κοινωνία που έγινε επιτέλους αυτό?
2: Όλοι είναι χαρούμενοι, πιστεύω.
0: Είναι ένα κίνητρο να μείνεις εδώ στο χωριό?
2: Άμα είναι τα σχολεία ανοιχτά, τα παιδάκια πηγαίνουν στο σχολείο, ναι, αλλιώς αναγκαστικά θα φύγουμε στις Σέρρες. Δεν μπορούμε να καθίσουμε εδώ πέρα, να μένουμε στο χωριό.

0: Τώρα επιστρέφουμε σε αυτή την παράξενη είδηση ότι συνελήφθησαν δύο Κινέζες για παράνομη αλία αχιβάδων στο λιμάνι της Αμφίπολης. Τώρα θα μας δώσει τα φώτα του ένας πολύ έμπειρος ψαράς εκεί στα Κερδίλια, καλός μας φίλος, ο κύριος Γιώργος Πεχλιβάνης. Κύριε Πεχλιβάνη, κύριε Γιώργο, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Τι κάνουν τα Κερδίλια πρώτα απ' όλα, να ρωτήσω.
1: Τα Κερδίλια, συννεφιασμένη Κυριακή.
0: Συννεφιασμένη Κυριακή τα Κερδίλια, μάλιστα. Η θάλασσα πώς είναι?
1: Η θάλασσα ήρεμη.
0: Ήρεμη, έτσι.
1: Για την ώρα.
0: Τώρα, μας έκανε εντύπωση και λέω ας πάρω τον ειδικό. Πού τις βρήκαν τις αχιβάδες οι δύο Κινέζες?
1: Έχει.
0: Πού πάει το μυαλό σας? Ναι.
1: Όχι, η περιοχή εκεί έχει.
0: Ναι.
1: Αυτά μέχρι στιγμής τα τρών τα μπλε καβούρια.
0: Μια στιγμή, αυτές οι αχιβάδες λέει είναι όστρακα του είδους...
1: Ένα στρόγγυλο όστρακο,
0: ναι,
1: με ραβδόσεις.
0: Αυτό που είναι πάνω στα βράχια δηλαδή?
1: Άσπρο, όχι, μέσα στη λάσπη.
0: Πού μέσα στη λάσπη, δηλαδή μπαίνεις βαθιά?
1: Ένα μισό μέτρο νερό.
0: Αν μπαίνεις μισό μέτρο νερό και τα βρίσκεις κάτω, στον πυθμό.
1: Ναι, στο βυθό.
0: Στο βυθό, ναι.
1: Σε μισό μέτρο νερό περπατάς.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι μέσα 5 πόντους, 10 πόντους μέσα στη λάσπη.
0: Ναι.
1: Και τα βγάζεις είτε με το χέρι είτε με στυλ τσουγκράνα.
0: Ναι. Αυτό λέει το βρήκε, λέει, εκεί στο λιμάνι της Αμφίπολης τα μάζευαν αυτά.
1: Η μόνη περιοχή που κρατάει τέτοια είναι εκείνη.
0: Τι λέτε τώρα? Α, δηλαδή μπαίνεις μισό μέτρο νερό, έτσι περπατάς ουσιαστικά δεν... Και βάζεις το χέρι σου μέσα βαθιά και αυτά είναι βυθισμένα. Ναι.
1: Ναι. Βγαίνουν έξω, τρώνουν, ξαναχώνονται στην... Μόλις δουν κάποιο κίνδυνο, χώνονται μέσα στην αμμούδα.
0: Οι αχιβάδες λέτε τώρα?
1: Οι αχιβάδες.
0: Αυτό τώρα τρώγεται δηλαδή?
1: Έχει και γυαλιστερές.
0: Ναι, αυτές τρώγονται.
1: Τρώγονται.
0: Α, τρώγονται. Ναι. Εδώ λέει η ανακοίνωση του λιμενικού είναι ότι κατάφεραν να συγκεντρώσουν, να μαζέψουν 32 κιλά. Πολλά δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι πολλά.
0: Α, δεν είναι πολλά.
1: Περιοχή.
0: Ναι, αλλά, η ποσότητα αυτή είναι παράνομη από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πριν λίγο είναι παράνομη η αλία των αχιβάδων αυτή την εποχή.
0: Α,
1: πριν λίγο καιρό συνέλαβαν στον πύργο στα Λουτρά Αλβανούς μετανάστες να μαζεύουν 5.000 αχινοί.
0: 5.000?
1: Υπολόγησε, ναι. Υπολόγησε εσύ 5.000 αχινοί.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα
1: γκουρμέ. 5... Όλα αυτά είναι γκουρμέ.
0: Α, είναι γκουρμέ, ε.
1: Δεν τα τρώνε όπου να είναι.
0: Κάτσε, είναι
1: φυσικά
0: και...
1: αυτά οι Κινέζοι τα τρώνε, δεν τα εμπορεύονταν.
0: Μια στιγμή, και εμείς δεν τα τρώμε ή όχι, τις αχιβάδες?
1: Στην αγορά βρίσκησε. Ναι. Έχει στην αγορά αχιβάδες από μυδοτροφία.
0: Α, μάλιστα. Αλλά είναι γκουρμέ πιάτο. Ναι.
1: Γκουρμέ.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εδώ ο κόσμος δεν το πολύ ξέρει.
0: Και τι τιμή είναι περίπου, δηλαδή είναι ακριβό, η αχιβάδα είναι ακριβό?
1: Α, δεν ξέρω τιμές, δεν τις γνωρίζω. Γιατί
0: μάλιστα
1: δεν ασχολήθηκα με το αντικείμενο.
0: Ναι, πάντως συνελήφθησαν αυτές γιατί ήταν και έτσι... ναι, βλέπω τώρα κάποιες συνταγές με σπαγκέτι από αχιβάδες, δηλαδή γίνονται φαγητά με αχιβάδες, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Γίνονται, ναι.
1: Γίνονται
0: και
1: πολλά.
0: Λέτε τώρα στο λιμάνι της Αμφίπολης έχει πολλές τέτοιες αχιβάδες, ε?
1: Κοιτάξτε, έχει καβάλα, έχει κινέζικα μαγαζιά, η δράμα έχει, σέρες.
0: Α, κυρίως δηλαδή οι Κινέζοι τα τρώνε αυτά λέτε τώρα? Ναι.
1: Η ασπροβάλτα βρασνά έχει. Αυτοί έρχονται εκεί στην περιοχή και ψαρεύουν το μπλε καβούρι.
0: Το μπλε καβούρι, μάλιστα.
1: Ενίοτε τρώνε και κανένα σκύλι.
0: Μη λέμε τέτοια πράγματα
1: τα
0: στον αέρα.
1: Όλα.
0: Μη λέτε στον αέρα τέτοια πράγματα. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Ναι, να ρωτήσω λίγο. Δηλαδή είναι αρκετοί οι υπήκοοι Κίνας εκεί, αρκετοί Κινέζοι είναι εκεί?
1: Σχεδόν κάθε μέρα 2-3 ζευγάρια τα βλέπουμε.
0: Και πού μένουν εκεί, στην Ασπροβάλτα?
1: Και σέρες μένουν και καβάλα.
0: Μάλιστα. Αλλά δηλαδή...
1: και Ασπροβάλτα.
0: Ναι, ναι. Αλλά δηλαδή και κάποιος που δεν είναι Κινέζος μπορεί να φάει αχιβάδα, γιατί βλέπω εδώ τώρα συνταγές. Μπήκα στο ίντερνετ τώρα, λιγκουίνι με αχιβάδες, έχει δηλαδή συνταγές με αχιβάδες.
1: Συνταγές έχει, αλλά οι Έλληνες περισσότερο πάνε εκεί στην περιοχή και ψαρεύουν καμιά μουρμούρα, κάνα τσιπούρα.
0: Εκεί είναι. Από ψάρια τώρα τι γίνεται, κύριε Πιχλιβάνη, τι ψάρια έχει τώρα εκεί στα Κερδίλια, από ψάρια, ψάρια τι έχουμε.
1: Ναι. Την κίτρινη τη γαρίδα, από ψάρια είπαμε, τα αδελφίνια και η καρέτα δεν αφήνουν.
0: Δεν αφήνουν, ναι.
1: Ελάχιστα.
0: Τα αδελφίνια σας σκίζουν τα δίκτυα από ό,τι λέτε, έτσι.
1: Έχει μείνει 4-8 κομμάτια, 8 δελφίνια. Έχουν μείνει εδώ, γυρίζουν κάθε
0: στα
1: μέρα.
0: Στα Κερδίλια έχει 8 δελφίνια αυτή τη στιγμή. Ναι.
1: 8 δελφίνια περνάν κάθε μέρα από τα Κερδίλια. Από Κάριανη μέχρι το Σταυρό, κάθε μέρα πηγαίνουν, γυρίζουν. Πηγαίνουν, μάλιστα, γυρίζουν. Όπου βρουν δίκτυα.
0: Ναι, ναι, αλλά ένα δελφινάκι προχθές εκεί στο Θερμαϊκό ήταν με στα δίκτυα του καημένο. Μικρό δελφινάκι. Ναι.
1: Κοίταξε, ναι. Πριν αρχίσει η δουλειά με τους οικολόγους, υπήρχε μια αφίσα στην πόρτα του λιμεναρχείου που έγραφε η αφίσα ότι το δελφίνι για να ζήσει, ναι, τρώει από τα δίχτυα του ψαρά.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο ψαράς για να ζήσει σκοτώνει το δελφίνι.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Καλά, δεν χρειάζεται να σκοτώσει το δελφίνι. Ο ψαράς δεν χρειάζεται να σκοτώσει το δελφίνι.
1: Όταν λέμε
0: ναι, κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα. Πιάνετε, ναι. Τώρα,
1: πάει ένας διαρρήκτης μέσα σε ένα σπίτι, πέφτει από τον μπαλκόν και σκοτώνεται. Ποιος φταίει, ο ιδιοκτήτης φταίει.
0: Ναι. Να ρωτήσω λίγο, τώρα τι ψάρια δηλαδή έχει στα Κερδίλια, γαρίδες μόνο.
1: Μόνο γαρίδες.
0: Μόνο κίτρινη γαρίδα, έτσι. Ναι.
1: Και αυτές επειδή τσόφλοι δεν μπορούν να τις φάνε. Κάτι τέτοιο.
0: Τίποτα
1: γίνεται.
0: Άλλο δεν υπάρχει από ψάρι δηλαδή εκεί στα Κερδίλια.
1: Δεν αφήνουν.
0: Α, δεν αφήνουν. Ναι. Μάλιστα.
1: Δεν αφήνουν.
0: Χελώνες έχετε δει αρκετές.
1: Να μην πω υπερβολή, πάνω από 1000 χελώνες υπάρχουν εδώ μέσα.
0: Στα Κερδίλια, πάνω από 1000 χελώνες, είναι η καρέτα-καρέτα αυτές.
1: Η καρέτα-καρέτα.
0: Έχει τόσες πολλές
1: τα διαφορετικά, ναι. Σε διαφορετικά μεγέθη.
0: Ναι. Τι λέτε
1: αν καθείς με τη βάρκα θα τις δεις.
0: Μάλιστα.
1: Γύρω σου να βγουν 10 χελώνες.
0: Τι λέτε τώρα, τόσες πολλές έχει. Και δελφίνια 8 λέτε. Δηλαδή πάρει άλλο ψάρι τώρα στα Κερδίλια εκεί δεν βγάζετε κάτι άλλο εκτός από γαρίδες, κίτρινες.
1: Μα δεν αφήνουν.
0: Α, δεν αφήνουν, ναι. Μάλιστα.
1: Τι λέμε, δεν αφήνουν.
0: Λοιπόν,
1: θα
0: βάλουμε μια τελεία εδώ στην ομιλία μας. Θέλω το επόμενο διάστημα να πούμε πολλά περισσότερα γιατί έχετε και προβλήματα οι ψαράδες. Θα το ανανεώσουμε το ραντεβού γιατί έχουμε προγραμματίσει μια τώρα τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Το πρόβλημα με 3 ευρώ πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι. Θα το συζητήσουμε αυτό γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα. Κύριε Πιχλιβάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες για τα προβλήματα. Καλημέρα,
1: συνέχεια.
0: Καλημέρα κύριε Γιώργο. Καλημέρα. Γιώργος Πιχλιβάνης, πολλά χρόνια ψαράς εκεί στα Κερδίλια. Μας διαφώτισε για τις αχιβάδες. Στέλλα, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: Τώρα με τον επόμενο πολύ σημαντικό καλεσμένο έχουμε να μιλήσουμε αρκετά και για το θέμα των ημερών, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει ένας κύκλος συζητήσεων όσον αφορά παράνομους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Βέβαια, ο καλεσμένος μας ξέρω ότι εδώ και χρόνια έτσι προσπαθεί να ενημερώσει τον κόσμο πριν βγει αυτή η άσχημη αφορμή, δηλαδή ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά μας μιλήσει και για ένα άλλο θέμα, για τα πιτσιρίκια μας που πάνε στο σχολείο φορτωμένα με βιβλία, και διαβάζω και διάφορα άρθρα που λένε το πόσο δύσκολο είναι για ένα παιδάκι να πηγαίνει στο σχολείο με μια τσάντα η οποία ίσως να αγγίζει και τα 10 κιλά, πόσο δύσκολο είναι όσον αφορά διαμόρφωση του σώματος, ή αν μπορεί να πάθει κάτω παιδάκι. Αυτό είναι και τα δύο σημαντικά θέματα. Ο κύριος Πέτρος Λιμπερίδης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, και βέβαια είναι χαρά που είναι και σεραίος δικός μας. Κύριε Λιμπερίδη, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα κύριε Αναστασιάδη και στους ακροατές, καλημέρα. Σωστά τα είπατε. Έχουμε εκδώσει ένα δελτίο τύπου και μπορώ να σας πω με χαρά.
0: Κύριε Λιμπερίδη, γιατί η επικοινωνία δεν είναι τόσο καλή, κάτι γίνεται με την κινητή τηλεφωνία. Αν είναι, κλείστε να ξαναπάρω λίγο. Στέλλα, ανέβασε λίγο τη μουσική για να σας ακούμε πιο καθαρά. Κλείστε και σας ξαναπέρω σε ένα λεπτό.
1: Ναι.

0: Ελπίζω η κινητή τηλεφωνία μας βοηθήσει τώρα. Έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Πέτρος Λιμπερίδης, ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, εδώ και χρόνια ουσιαστικά ανακοινούσε αυτό το θέμα και ενημέρωνε. Τώρα βέβαια ασχολούνται όλοι με αυτό. Κύριε Λιμπερίδη, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στασιάδη. Ναι, είναι γεγονός ότι εμείς πάρα πολλά χρόνια, ακόμα όταν το 19-20, όταν συμμετείχα στην Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, είχα κινήσει το συγκεκριμένο θέμα με τους τελείως παράνομους χώρους, οι οποίοι δεν αφορούν βέβαια ιατρία ή νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους, όπως είναι τα φυσιοθεραπευτήρια, τα ιατρία κτλ. Αλλά αφορά τελείως παράνομους χώρους. Θα σας πω τι έγινε εκείνη την εποχή και δεν υπήρξε συνέχεια βέβαια, γιατί υπήρχε ένα κόλλημα από την ΑΔΕ. Άμα θέλετε με δύο λόγια να σας πω.
0: Ναι, σας ακούμε φυσικά, γιατί είναι και το θέμα συζήτησης, κύριε Λιμπερίδη, τώρα αυτό. Δηλαδή αυτό που λέγατε εσείς πριν από πάρα πολύ καιρό και βγάζετε και ανακοινώσεις, δίνατε συνεντεύξεις, τώρα το συζητάνε όλοι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μακάρι να σας άκουγαν τότε βέβαια, ναι.
1: Αυτό το θέμα βέβαια το είχαμε συζητήσει και με την Ένωση Ασθενών Ελλάδος, όπου και οι ίδιοι έχουν σοβαρές ενστάσεις και αμφιβολίες για τον τρόπο που λειτουργεί και αφήνεται να λειτουργεί όλο το όλο σύστημα της υγείας. Είναι πολύ σημαντικό ότι είχαμε και τη δικιά τους προσπάθεια, ας πούμε, τέλος πάντων, όσο μπορούσαν να βοηθήσουν και αυτοί. Λοιπόν, να σας πω τι έγινε λοιπόν εκείνη την εποχή, πριν από 5-6 χρόνια, που είχα θέσει το ζήτημα αυτό στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Τότε ήταν η κυρία Γκάγκα, πριν γίνει αναπληρώτρια υπουργός. Είχε απευθυνθεί το Υπουργείο Υγείας, αισθανόμενο και αυτό την ανάγκη να υπάρξει κάποια ρύθμιση, κάποια απογόρευση στην ΑΔΕ, προκειμένου να μην δίνονται αυτοί οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητες στον καθένα που πηγαίνει στην εφορία και λέει: εγώ θέλω να πάρω έναν κωδικό αριθμό δραστηριότητες εναλλακτικός θεραπευτής.
0: Ναι.
1: Θέλω να πάρω έναν κωδικό αριθμό δραστηριότητες οστεοπαθητικός, χειροπράκτης, βελονιστής. Ξέρετε, κύριε Στασιάδη, δεν ρωτάει η εφορία ποιος είστε, δεν ρωτάει αν έχετε κάποιο πτυχίο ή κάποια άδεια άσκηση επαγγέλματος. Χορηγεί πολύ άνετα τον ΚΑΔ και αυτοί που έχουν τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας νοικιάζουν ένα χώρο και λένε: εγώ έχω από την εφορία, άρα μπορώ.
0: Τι λέτε
1: και
0: τώρα. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς που σας λέω. Αυτό ναι. που ακούν οι ακροατές μας, το ξέρουν, πιστεύω το έχουν ακούσει αρκετοί. Δεν χρειάζεται καμία διοδότηση. Από την άλλη, το Υπουργείο Υγείας βέβαια έθεσε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το ζήτημα της δημόσιας υγείας. Τότε είχε αποδεχτεί η ΑΔΕ να γίνει τη διασταύρωση των μητρών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως είμαστε εμείς, οι ιατρικοί σύλλογοι, οδοντιατρικοί σύλλογοι, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει τη διασταύρωση των μητρών μελών, με αυτούς οι οποίοι θέλουν να πάνε να πάρουν έναν κωδικό αριθμό δραστηριότητας. Ξέρετε, το τεράστιο χάος που υπάρχει στην αγορά. Εχθές έκανα εγώ και μία ανάρτηση στο Facebook, το οποίο έβαλα διάφορα εκεί, σχολές οι οποίοι διδάσκουν και σε υπόσχονται μέσα ένα Σαββατοκύριακο ότι θα γίνεις ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καθαρισμός παχαίως εντέρω. Αυτό που λέει, που το κάνουν, είδα ένα βίντεο που το κάνει κάποιος γιατρός, ας πούμε, που βέβαια δεν πρέπει να γίνεται σε ένα ιατρείο, το κάνουν πάρα πολύ άσχετοι. Καθόλου, τίποτα, καμιά σχέση με επαγγέλματα υγείας. Υπάρχουν ρεφλεξολόγοι σε εισαγωγικά, οι οποίοι ασχολούνται με τον καρκίνο, με την σκλήνηση κατά πλάκας, τι να σας πω, τρομερό. Να φανταστείτε ότι αυτή η λεμφική μάλαξη και το λεμφικό μασάζ, η λεμφική παροχέτευση, η οποία αν κάνετε ένα γκουγκλάρισμα θα δείτε ότι είναι χιλιάδες αυτοί οι χώροι, να σας πούμε εμείς ότι οι φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με τη λεμφική παροχέτευση και την αντιμετώπιση του λεμφικού ειδήματος, είναι εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές και δεν είναι όλοι οι φυσικοθεραπευτές. Αν ένας απευθυνθεί σε μένα, εγώ συνήθως δεν ασχολούμαι με τέτοια προβλήματα. Λέω: πάτε στον κύριο Τάδε, ο οποίος έχει την εξειδίκευση. Άρα λοιπόν, το να αφήνουμε την αγορά τελείως ανεξέλεγκτη σε βάρος της δημόσιας υγείας είναι έγκλημα. Είναι μια ευκαιρία και έχω απευθυνθεί εγώ στο Υπουργείο Υγείας, ώστε αυτό το MedWatch να περιλάβει μέσα τα πάντα, να μην περιλάβει μόνο τα ιατρία ή μόνο τα φυσιοθεραπευτήρια ή μόνο τα οδοντιατρία, να κάνει ένα screening, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο τώρα με τον AI, με την τεχνητή νοημοσύνη, να κάνει μία σύγκριση πανελλαδικά και να βρει ποιοι χώροι είναι αυτοί. Εγώ μπορώ να σας στείλω, αν θέλετε, μία λίστα που κατέβασα έτσι σαν απλός πολίτης που απευθύνθηκα στο AI, για να δείτε ότι υπάρχουν. Θα δείτε και θα σας φύγουν τα μαλλιά, κύριε.
0: Τι λέτε τώρα? Ναι, ξέρετε, γίνεται. Παίζουμε τον πόνο του κόσμου. με την αγωνία του ενός ανθρώπου που έχει ένα πρόβλημα υγείας. Αυτό προσπαθούν, έτσι δεν είναι? Πραγματικά έχω δει και στην ανάρτηση που κάνατε. Είναι απίστευτα αυτά. Πραγματικά είναι απίστευτα. Ναι. Θα κάνει δουλειά τώρα αυτό το σύστημα, το καινούργιο του Υπουργείου?
1: Αυτό το σύστημα, όπως σας είπα, οφείλει εκτός από τους νόμιμα λειτουργούντες χώρους να περιλάβει μέσα και τους τελείως παράνομους. Ναι. Αυτό θα είναι το σωστό. Επίσης, να υπάρξει μια ρύθμιση όσον αφορά τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας. Δεν μπορεί. Πάτε εσείς αύριο στην εφορία και πείτε, δώστε μου τον ΚΑΤ, τάδε, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο πώς είναι, του βιολονιστή. Θα σας πει, ορίστε, πάρτε το.
0: Ναι.
1: Δεν ρωτάει ποιος είσαι, τι κάνεις. Χειροπράκτης, λέει ο άλλος. Τι σημαίνει χειροπράκτης, ρε φίλε? Εδώ εγώ για να ασκήσω χειροπρακτική, για να ασκήσω αυτό που λέγεται manual therapy, θα πρέπει να κάνω 2 χρόνια εκπαίδευση που έχω βασικό πτυχίο, 4 χρόνια σπούδασα, έχω βασικό πτυχίο φυσικοθεραπευτή και άδεια άσκηση φυσικοθεραπευτή, και για να κάνω αυτή τη δουλειά θα πρέπει να εκπαιδευτώ 2 χρόνια, να περάσω τη βάσανο και των εξετάσεων για να έχω κάτι στα χέρια μου, για να πω ότι έχω μετεκπαιδευτεί σε αυτό το αντικείμενο, για να κάνω ασφαλώς τη δουλειά μου, κύριε Αναστασιάδη. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Υπάρχουν περιπτώσεις, αφού αναφέρουμε αυτό το συγκεκριμένο, υπάρχουν περιπτώσεις, ξέρετε, και πολύ πρόσφατες στην βιβλιογραφία, όπου στην Αγγλία, ας πούμε, έμεινε κάποιος άνθρωπος τετραπληγικός από έναν χειρισμό που θα κάνει στον αυχένα. Ένας ηλικιωμένος με μια προχωρημένη οστεοπόρωση, ένας με οστεόφυτα τα οποία μπορεί να πιέζουν στις σπονδυλοβασικές αρτηρίες και μια στροφή να προκαλέσει ζημιά και να προκαλέσει ένα εγκεφαλικό, οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί. Ένας που εκπαιδεύεται, που είναι καταρχήν, να πούμε, επαγγελματίας υγείας. Δεύτερον, που εκπαιδεύεται, αυτές τις κόκκινες σημαίες που λέμε στην ιατρική θα τις διδαχτεί. Δεν κάνουμε τα πάντα όλα κρακ-κρουκ που βλέπουμε στο διαδίκτυο, και δυστυχώς αυτό το βλέπω καθημερινά. Όλα αυτά είναι απάτη, να ξέρετε. Οι περισσότεροι βάζουν από κάτω ένα μηχανισμό για να ακούγεται το κρακ. Καταρχήν, το κρακ δεν είναι τίποτα. Το κρακ στην πραγματικότητα, όταν συμβεί, είναι τα αέρια της άρθρωσης τα οποία ακούγονται. Δηλαδή, δεν είναι αυτό ο συγκριτικός παράγοντας που θα κάνει τη διαφορά. Αλλά ας μην μπούμε σε επιστημονικά δεδομένα. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να ρυθμιστούν. Είναι μια ευκαιρία τώρα, γιατί όταν λέμε ότι η δημόσια υγεία προστατεύεται συνταγματικά και από το κάθε πρόσωπο, και είναι υποχρέωση του κράτους, και πρέπει να γίνεται από άτομα τα οποία έχουν την υποστημονική κατάρτιση η παροχή των υπηρεσιών υγείας και κατά τον νόμο τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, αυτό πρέπει να το διασφαλίσει το κράτος. Τώρα είναι μια ευκαιρία, βάσει αυτού του θλιβερού γεγονότος που ζήσαμε, να γίνει επιτέλους μια συνολική και τελική ρύθμιση.
0: Ναι, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε τώρα, όλοι αυτοί που είχαν βάλει τέτοιες διαφημίσεις στο ίντερνετ, τώρα τις βγάζουν υπό το φόβο να τους βρουν. Ενώ πρώτα υπήρχαν, βλέπω ότι ανεβάζετε κι εσείς, ειδικός βιοσυντονισμού, χειροπράκτης, παντού τέτοιες διαφημίσεις. Που πραγματικά τώρα σας ακούμε με ανοιχτό το στόμα, πραγματικά πόσο επικίνδυνο είναι.
1: Αυτό ακριβώς μιλούσα χθες το βράδυ με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον καινούργιο, τον κύριο Μπάντιο, ο οποίος βέβαια αυτοί κάναν μια προσπάθεια σαν Ιατρικό Σύλλογο, είχαν μια πλατφόρμα μέσα στην ιστοσελίδα του, ώστε κάθε πολίτης να απευθύνεται και να ρωτάει τι είναι αυτός, τι δεν είναι αυτός. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά δεν ανταποκρίνονται και οι εισαγγελείς. Δηλαδή γίνονται αναφορές. Έχω περιπτώσεις, ας πούμε, στον πύργο της Ηλίας, κάτι συνάδελφοι που μου κατήγγειλαν. Έχουν αναφέρει ονομαστικά και επώνυμα κάποια περιστατικά, τα οποία δεν ασχολήθηκε εδώ και 2-3 χρόνια, δεν προχώρησε η έρευνα, δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, δεν θεώρησε ο εισαγγελέας ότι υπάρχει θέμα, γιατί ξέρετε, όταν αρχίζει και δίνονται οι καταθέσεις, αρχίζουν τα απαλά. Δεν πειράζει, μωρέ, τι κάνει. Αυτός δεν ασχολείται με την υγεία.
0: Ναι.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν ασχολείται με την υγεία, αλλά τι γράφεις στο site σου? Γράφεις, έλα να σε κάνω τον καρκίνο με ρεφλεξολογία, έλα να σε κάνω τον πονοκέφαλο, έλα να σε κάνω τη σκλήρυση κατά πλάκας, σοβαρά τώρα. Σκλήρυση κατά πλάκας με πίεση στο πόδι, σοβαρά τώρα. Η ρεφλεξολογία τη μαθαίνουμε εμείς σε ένα εξάμηνο, άντε δύο, στα πλαίσια του μαθήματος της μάλαξης στα τμήματα φυσικοθεραπείας, τα οποία είναι μία μορφή μάλαξη την οποία την εφαρμόζεις όταν χρειαστεί, αν θα χρειαστεί. Δεν την έχουν κάνει, μάλλον την έχουν κάνει επάγγελμα κάποιοι και λένε, ελάτε πιέζοντας στα πέλματα να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τη ροή του σώματος και να γίνει τώρα. Είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί να ανταποκρίνεται και να πηγαίνει ο κόσμος, εκτός από το ότι πληρώνει τα χρήματά του, τα πετάει δηλαδή. Το θέμα είναι ότι περιμένει και ίαση. Εδώ βλέπουμε σοβαρές παθήσεις.
0: Εδώ κινδυνεύει. Πάει να γίνει καλά και κινδυνεύει. Εδώ μας λέτε και σοβαρές παθήσεις από τέτοιες.
1: Εγώ δεν το λέω. Οι διαφημίσεις τα λένε αυτά. Δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω ο Λιμπερίδης. Εγώ τα πήρα μέσα από το διαδίκτυο από έναν έλεγχο που έκανα. Λοιπόν, θα πρέπει ο κόσμος να προσέχει, να απευθύνεται, να πούμε εδώ ότι εμείς εδώ και πολλά χρόνια. Σε κάθε εργαστήριο φυσικοθεραπείας υπάρχει απ' έξω το ταμπελάκι που λέει νόμιμο εργαστήριο. Υπάρχει ένα QR code, όσοι ξέρουν από έξυπνα τηλέφωνα, από smartphone, πας και το σκανάρεις εκεί και λέει αυτός είναι φυσικοθεραπευτής, νόμιμο εργαστήριο φυσικοθεραπείας κτλ. Επίσης μπορεί μέσα στο site του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών να απευθυνθεί. Πρώτο είναι βρες φυσικοθεραπευτή, μπορείς να γκουγκλάρεις και να δεις αν ένας φυσικοθεραπευτής όπου και αν εργάζεται, ακόμα και σε ένα νοσοκομείο που εργάζεται, μπορείς να τον βρεις. Να ξέρεις αν αυτός είναι φυσικοθεραπευτής, γιατί κύριε Στασιάδη, εδώ έχουμε καταγγελία για τα Τρίκαλα, όπου πηγαίνει ένας άσχετος, ακούστε τώρα, μέσα στο χώρο του νοσοκομείου Τρικάλων. Και παρέχει υπηρεσίες. Να τρελαθείτε τελείως.
0: Τι λέτε τώρα. Στο νοσοκομείο μέσα. Ναι.
1: Και δεν το σταματάει κανένας, ξέρετε. Κανένας. Υπάρχουν χιλιάδες περιστατικά σε όλη την Ελλάδα. Επιτέλους είναι μια ευκαιρία να σταματήσει αυτό το παραμύθι, να σταματήσει αυτή η εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Όπως είπατε, ναι, ο κόσμος θα έχει προβλήματα, ναι, θα έχει παθήσεις, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει η πολιτεία να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνεται εκμετάλλευση του πόνου του ασθενή. Ακριβώς που πρέπει.
0: Κύριε Λιμπερίδη, έχω ένα μήνυμα από τον κύριο Γιώργο Πύργο, τον διαιτολόγο, που λέει: καλημέρα σας, καλημέρα στον αγωνιστή και καλό επαγγελματία, κύριο Λιμπερίδη. Στο κομμάτι της διατροφής, να δείτε λέει, τι γίνεται με παράνομα γραφεία, παράνομες μεθόδους που όλοι ξέρουν και κανείς δεν ασχολείται. Ανοίγει βεντάλια από ό,τι βλέπω δηλαδή.
1: Βεβαίως και στον χώρο της διατροφής, διατροφολογίας, όπου ο καθένας δίνει διατροφή. Δεύτερον. Στον χώρο των ψυχολόγων. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Ψυχοθεραπείες, υπνοτιστής, τι ήταν αυτός.
0: Ναι, ο υπνοτιστής που βγήκε τώρα. Ναι, απίστευτο.
1: Τι είναι αυτό το επάγγελμα, τι είναι. Εδώ βλέπουμε μπογιατζίδες που γίνονται φυσιοθεραπευτές. Στην εποχή μας, ξέρετε, στην εποχή του 2026. Δεν ξέρω αν έχετε δει, δεν θα έχετε δει. Εμείς αναρτήσαμε χθες μια ανακοίνωση. Ξέρετε, τίθεται το νέο κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης στη φυσικοθεραπεία, στο επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, ναι, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή, ναι, Ένωση. Τι λέει λοιπόν, ποιος μπορεί να είναι φυσικοθεραπευτής σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει ότι θα πρέπει να έχεις σπουδάσει 240 ECTS. Τα ECTS είναι αυτές οι μονάδες οι οποίες προκύπτουν από τετραετή εκπαίδευση. Θα πρέπει να έχεις 4 χρόνια για να συμπληρώσει τα 240, θα πρέπει να έχεις πανεπιστημιακή εκπαίδευση, επίπεδο 6 λέγεται, έτσι, αυτή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων. Επίσης θα πρέπει να έχεις 1000 ώρες κλινικής εκπαίδευσης. Αυτά πρέπει να τα πληρείς για να είσαι ασφαλός και να μπορείς να μετακινήσεις την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα τεθεί πολύ σύντομα σε εφαρμογή. Είναι ευρωπαϊκή οδηγία είναι. Και είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων για το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή. Βλέπετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει πολύ υψηλά στάνταρ. Να πω εδώ ότι τα 5 τμήματα φυσικοθεραπείας στη χώρα μας τα πληρούν όλα αυτά. Η χώρα μας έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στην φυσικοθεραπεία. Και αυτό μπράβο στους ακαδημαϊκούς, στα 5 τμήματα φυσικοθεραπείας που έχουν καταφέρει και έχουν τόσο ψηλά τη φυσικοθεραπεία. Από την άλλη, όμως, έχουμε τον Κομπογεννήτη, ο οποίος θα πάρει έναν CAD. Θα πει ότι είναι φυσικοθεραπευτής, εγώ δεν ξέρω τι άλλο θα πει. Μπορεί να πει ότι είναι γιατρός και αυτοί έχουν και το σοβαρό προνόμιο ότι και διάγνωση κάνουν μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να πάνε σε γιατρό και θεραπεία κάνουν. Τα κάνουν όλα μαζί σε ένα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Ναι, πάρα πολύ σοβαρό. Και δεν ξέρω τώρα που έχουμε και αυτό με τη Βουλγαρία, αν πηγαίνουν και κάποιοι και εκεί. Άλλο ένα θέμα.
1: Όχι, δεν το έχω, δεν το, ναι, έχω δει αυτό. Γιατί εγώ στο σιδηρόκαστρο, ξέρετε, δεν βλέπω τέτοια φαινόμενα.
0: Ωραία.
1: Βέβαια, είχαμε κατά καιρούς Βουλγάρους που έρχονται εδώ και Βουλγάρες που το έπαιζαν.
0: Που κάνουν ακριβώς χειροπράκτες και διάφορα άλλα που πραγματικά. Τι σημαντικά είναι όλα αυτά, κύριε Λιμπερίδη, πραγματικά πρέπει να τα λέμε καθημερινά. Πρέπει να τα λέμε καθημερινά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπατε, ο άλλος ήταν ελαιοχρωματιστής και έγινε υπνοθεραπευτής. Τι άλλο θα δούμε δηλαδή, έτσι. Ήταν και γνωστός, λέει, ο Νάσος, ο ελαιοχρωματιστής, ο Μπογιατζής. Δηλαδή, και μπράβο σας που ενημερώνετε τον κόσμο, γιατί το κάνετε εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό. Χρειάζεται ενημέρωση. Χρειάζεται ενημέρωση του κόσμου, κύριε Λιμπερίδη, έτσι καταλαβαίνω. Και τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ναι.
1: Χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται μέτρα από το κράτος, χρειάζεται βέβαια και ατομική ευθύνη, ούτως ώστε όταν απευθύνεσαι κάπου υπάρχουν πλέον τα εργαλεία. Μπορείς να δεις, σας είπα και εργαλείο και smartphone να μην έχεις έξω από κάθε εργαστήριο φυσικοθεραπείας. Υπάρχει αυτό το ταμπελάκι το οποίο δίνεται κάθε χρόνο και είναι αυτό που διαχωρίζει το νόμιμο εργαστήριο φυσικοθεραπείας από ένα παράνομο λειτουργών. Επίσης, η ταυτότητα του φυσικοθεραπευτή και όπως σας είπα και το ψάξιμο μέσα στο site, βάλετε Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτής. Φυσικοθεραπευτών πρώτο-πρώτο το έχει. Βρες φυσικοθεραπευτή.
0: Έτσι.
1: Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο.
0: Νομίζω θα το ακούσουν οι ακροατές μας αυτό. Ο κόσμος πρέπει να το ξέρει αυτό και πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Τώρα, βέβαια, για το άλλο θέμα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε, βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και πρέπει να δούμε συχνά να ενημερώνουμε τον κόσμο. Για το άλλο θέμα, για τις τσάντες, θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί ξέρω ότι υπάρχει εκεί πρόβλημα. Έτσι δεν είναι? Τα παιδάκια τα μικρά φορτώνονται με πολλά βιβλία. Εκεί θέλει προσοχή, έτσι δεν είναι? Επίσης θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ναι, βεβαίως, κύριε Αναστασιάδη, εμείς πριν αρχίσει το φετινό σχολικό έτος εκδώσαμε ένα δελτίο τύπου και ένα ωραίο γραφικό το οποίο δίνουμε 5-10 συμβουλές και στους γονείς και στα παιδιά προκειμένου να γνωρίζουν την επιβάρυνση την οποία μπορεί να δεχτούν τόσο από την σχολική τσάντα όσο βέβαια και από το θρανείο. Και επίσης αυτό που είπαμε και τονίσαμε είναι ότι θα πρέπει στα διαλύματα το λεγόμενο διάλειμμα δεν γίνεται για πλάκα. Το διάλειμμα γίνεται για να υπάρχει μια σωματική δραστηριότητα του παιδιού, να μην κάθεται πάλι στο θρανείο ή να πιάνει ένα βιβλίο ή ένα κινητό κτλ. Δεν ξέρω πόσο επιτρέπονται τα κινητά στα σχολεία, αλλά να είναι πραγματικά σωματική δραστηριότητα. Και επίσης αυτό που είπαμε για το θρανείο και γενικότερα για τη μελέτη στο σπίτι, είπαμε ότι η καλύτερη στάση είναι η επόμενη στάση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάζουμε συχνά, όπως είναι οι διεθνείς οδηγίες, συχνά στάση, να μην καθόμαστε σε μία στάση, γιατί όσο πύρος δήμας να είσαι, σε μία στάση ώρες δεν μπορείς να σταθείς.
0: Δεν μπορείς.
1: Το σώμα καταραίει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς η κίνηση. Και λέμε, και να σας πω και μια συμβουλή που λέμε και για αυτούς που δουλεύουν σε γραφεία, ότι κάθε 20 λεπτά θα πρέπει να σηκώνεις από τη θέση σου για δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται να σηκώνεις σε ώρες. Για δευτερόλεπτα, ώστε να αποφορτίζονται οι αρθρώσεις και οι δίσκοι και όλο το σώμα, για να μπορεί να υπάρξει αυτή η αντοχή και η ανοχή στα βάρη τα οποία υφίστανται.
0: Νομίζω ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού, κύριε Λιμπερίδη, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό και για τα παιδιά μας, τα οποία είναι σκημένα πάνω σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε ένα κομπιούτερ, για τις τσάντες που κουβαλάνε. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά γιατί το πρώτο έτσι μας κράτησε και πάρα πολύ ώρα και έπρεπε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να συνεχίσετε αυτό που κάνετε, να ενημερώνετε τον κόσμο, να προσέχουν οι φίλοι μας, οι ακροατές μας, έτσι όταν πάνε στο φυσιοθεραπευτή. Είπατε πολύ εύκολα μπορούν να διαπιστώσουν ποιος είναι ο νόμιμος, ποιος είναι ο πραγματικός. Τους έχετε δώσει οδηγίες και νομίζω θα τις ακολουθήσουν κατά γράμμα, γιατί είναι η ζωή τους, έτσι δεν είναι? Κινδυνεύουμε και, από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Και επίσης, όταν καλούν κάποιον φυσικοθεραπευτή κατοίκων, αν κάποιος ασθενής δεν μπορεί να μετακινηθεί, μπορούν να ζητούν την ταυτότητα μέλους. Όλα τα μέλη έχουν ταυτότητα, είτε φυσική είτε ηλεκτρονική στο κινητό τους. Ναι. Φαίνεται. Και άμα σου δείξει την ταυτότητα, φαίνεται αν είσαι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Γιατί μόνο αυτοί που είναι μέλη και έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή. Όλοι οι άλλοι είναι απατεώνες, να ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλει προσοχή.
0: Πέτρος Λιμπερίδης, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Λιμπερίδη. Γεια σας. Να είστε καλά. Τι μας είπε τώρα, Εντάξει, παίζουν με τον πόνο των ανθρώπων αυτοί, όπως ο υπνοτιστής που ήταν Μπογιατζής, όπως γράφουν τα δημοσιεύματα, ο γνωστός τώρα εδώ με το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Ακούσατε τι απατεώνες υπάρχουν, οι οποίοι παίζουν με την υγεία μας, παίζουν με την υγεία των συνανθρώπων μας, των πατεράδων μας, των παππούδων μας, των συγγενών μας, των φίλων μας. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν παίζουμε με αυτά. Καταλαβαίνω ότι όλοι, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας, ψάχνουμε μια λύση. Και τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε, πολύ θολώνουμε. Όταν μας ανακοινώνουν ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, θολώνουμε, ψάχνουμε αμέσως την λύση για να το θεραπεύσουμε. Αλλά ακούσατε τι είπε ο κ.

έκπληξη όταν ανακοινώσουν ότι κάποιος συγγενής μας ή εμείς έχουμε κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, ό,τι βρούμε και τη στιγμή. Για να σώσουμε το συγγενή μας, να σώσουμε τον άνθρωπό μας ή τον εαυτό μας. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Νομίζω ότι αυτά που είπε ο κύριος Λιμπερίδης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ίσως πρέπει να τα ξανακούσουμε το επόμενο διάστημα. Γιατί οι απατεώνες είναι πολλοί και εκμεταλλεύονται τον πόνο. Εκμεταλλεύονται τον πόνο και την αγωνία των ανθρώπων. Τι να πεις. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, βλέπω τα μηνύματα εδώ που ήρθαν και είναι και αρκετά, δεν πρόλαβα να απευθυνθώ σε αυτά. Καλημέρα στους καλούς φίλους που μας έστειλαν τα μηνύματά τους. Για το θέμα του Πανσεραϊκού να πούμε ότι σήμερα θα λυθεί το συμβόλαιο με τον Αλέκο Βοσνιάδη, θα συναντηθούν οι δύο πλευρές, θα πιστεύω Βελούδινο θα είναι το διαζύγιο. Ο Πανσεραϊκός είναι σε αναζήτηση προπονητή. Ακούστηκε το όνομα του Κώστα Γεωργιάδη, τον οποίο τον εκτιμά ο Τάσου Καζίας. Άλλωστε με τον Κώστα Γεωργιάδη συνεργάστηκαν. Ο κ. Γεωργιάδης που είναι νυν προπονητής στον Παθρακικό και πάει και καλά ο Παθρακικός. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα φύγει από τον Παθρακικό για να έρθει εδώ. Το θέμα είναι ότι ξέρω ότι ήταν από τα ονόματα που υπήρχαν, που έπεσαν στο τραπέζι. Ο κ. Γεωργιάδης βέβαια χθες ρωτήθηκε, θα τα πούμε και με τον Παναγιώτη Ζιώκα το μεσημέρι, χθες συνέντευξη τύπου και είπε ότι στον Παθρακικό που είμαι, εφόσον και οι δύο θέλουμε να συνεχίσουμε, και οι δύο θα συνεχίσουμε. Ακούγεται το όνομα του Σπανού, του Κώστα Γεωργιάδη πολύ πιο έντονα, αλλά σας είπα ότι αυτή τη στιγμή είναι σε ομάδα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό απάντησε χθες, γιατί χθες ο Πανθρακικός νίκησε την Νίκη Βόλου 1-0. Για τον Αλέκο Βοσνιάδη ακούγεται ότι μπορεί να πάει στην Νίκη Βόλου. Το θέμα είναι ότι ο Πανθρακικός κοιτάει τα του οίκου του, το τι θα κάνει από εδώ και πέρα, ποιον προπονητή θα πάρει. Πρέπει να κάνει μια στοχευμένη επιλογή, γιατί πλέον δεν χωρούν και άλλα περιθώρια πόλεις βαθμών. Ο Πανθρακικός, ο οποίος το Σάββατο θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό Β, 3/4 το παιχνίδι αυτό τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Ευχαριστώ τη Στέλλα Δόβα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, όλους εσάς που ήσταν κοντά μας. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας, πολύ μεγάλη προσοχή, και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και ανθρώπους που σας αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έχεις θετικούς ανθρώπους δίπλα σου. Να είστε καλά, καλημέρα σέρες!

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον, αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά εκεί τις θέσεις της χώρας του με φόντο τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στένα του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent συνεχίζει την ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει πλέον αυτή της αμόλυβδης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, διεμήνησε από το Σαν Φρανσίσκο, όπου είδε επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας καθώς και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Αναφερόμενος στο 2030 και στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, υποστήριξε ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά πορεία. Απευθύνε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέχρι το τέλος του μήνα όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και οι παραλήπτες θα πρέπει να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαίως για οφειλές και πρόστιμα. Θα έχουν μόνο μία ευκαιρία να δώσουν εξηγήσεις για να απαλλαγούν από τις κυρώσεις. Αν οι εξηγήσεις δεν σταθούν πιστικές, θα πληρώσουν τα διπλά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμέν και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Επειδή νόση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους από την Earth's Run. Σε μια διαφορετική ημέρα, βροχερή, ψες βράδυ έβρεξε, το κατάλαβες?
0: Το είδες στο αυτοκίνητο.
1: Α, ναι.
0: Δεν έβρεξε πολύ, ίσα ίσα που το αυτοκίνητό μου αυτή
1: το
0: τη στιγμή
1: πιτσιλίες,
0: είναι
1: ναι.
0: Πουά.
1: Ναι,
0: ένα
1: πουά,
0: πράγμα, ναι.
1: Πουά, πουά, με καφέ βούλες. Λοιπόν, έβρεξε χθες το βράδυ, συννεφιά έχουμε σήμερα. Η θερμοκρασία σε καλά επίπεδα, εντάξει, το πρωί τσιμπάει λίγο, αλλά η θερμοκρασία θα δείτε πως θα είναι πολύ καλή τις μεσημβρινές ώρες. Έχουμε άλλωστε 22 Σεπτεμβρίου, φέτος νομίζω το φθινόπωρο το νιώθουμε πολύ περισσότερο από άλλες χρονιές. Δηλαδή θυμίσου λίγο πέρυσι τέτοιο καιρό.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Πολύ ζέστη. Και πολλοί ήταν οι τολμηροί που κάναν και βουτιές στη θάλασσα.
0: Καλά,
1: νομίζω και τώρα κάνουν, εντάξει, και τώρα κάνουν. Αλλά θέλω να σου πω πιο εύκολα πήγαινε στη θάλασσα από ό,τι τώρα.
0: Και την Κυριακή πήγε πολλοί κόσμος.
1: Για όσους πάνε βέβαια.
0: Πολύ καλές και στις καιρικές συνθήκες. Θα έχουμε αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Ήδη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημέρωσε για επιδείνωση από την περασμένη εβδομάδα. Βέβαια δεν ανήκουμε στις περιοχές όπου θα δούμε ακραία καιρικά φαινόμενα, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις. Θα υπάρξουν τέτοια και σε αρκετές περιοχές της χώρας, όχι όμως στην περιοχή μας. Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Εκεί είναι η πορτοκαλή προειδοποίηση και μάλιστα εκδόθηκε από χθες για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Ήδη σχετικές ανακοινώσεις έχει εκδώσει και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και θα περιμένουμε τα φαινόμενα να περάσουν. Άλλωστε η νεότερη πρόγνωση κάνει λόγο για αποκατάσταση έτσι, της κατάστασης και των καιρικών συνθήκων προς το τέλος της εβδομάδας.
1: Ούτως ή άλλως, την περίοδο που διαβαίνουμε και ακολουθεί αυτής, αυτά θα είναι πολύ συχνά τα φαινόμενα και θα πάμε και σε κρύο, βροχές πιο πυκνές, μεγαλύτερης διάρκειας. Έχουμε μπροστά μας δηλαδή ένα φθινόπωρο και ένα χειμώνα, οπότε θα πρέπει να συνηθίσουμε. Τι θα πει να συνηθίσουμε? Ένας κύκλος είναι που μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο, οπότε ας τα αναμένουμε. Ήθελα κάτι να πω από προχθές.
0: Ναι.
1: Και το ξεχνούσα συνέχεια, αλλά κάθε πρωί που μπαίνω στο αυτοκίνητο για να έρθω, μου το θυμίζουν. Λοιπόν, τα σχολεία χτυπάει το κουδούνι στις 8, έτσι δεν είναι? Που σημαίνει ότι 8 παρά τα παιδάκια πρέπει τσούκου τσούκου να πάνε στο σχολείο. Τα πιο μικρά τα πάνε οι γονείς σου, συνήθως οι μητέρες. 8 παρά 5, δεν μπορούσα να φανταστεί τι γίνεται στους δρόμους γύρω από τα σχολεία.
0: Ναι, περνάω από και τα σχολεία μέχρι να
1: πρόσεξε ταχύτητες.
0: Φυσικά.
1: Και να κορνάρουν παραπέντε πριν χτυπήσει το κουδούνι. Εντάξει.
0: Γιατί το να είναι μικρά παιδιά και δύο μαζί στη θέση του συνοδηγού.
1: Καλά, στο αυτό.
0: Ή όρθια πίσω.
1: Όρθια πίσω ή στη θέση του συνοδηγού. Και η μαμά να τρέχει, όταν λέμε να τρέχει, όχι αστεία. Και αν εσύ είσαι μπροστά σου, να σε κορνάρει και να σου λέει: άντε, προχώρα, προχώρα.
0: Δηλαδή, και όλα αυτά για 5 λεπτά έτσι.
1: Και όλα αυτά γιατί ξεκίνησα 5 λεπτά πριν.
0: Ωραία, και ξεκίνησε με καθυστέρηση. 5 λεπτά θα πάει το παιδί καθυστερημένο. Και τι έγινε?
1: Με συγχωρείς πολύ, αλλά επειδή κάνουν τις ίδιες διαδρομές, βλέπω συγκεκριμένα αυτοκίνητα και πρόσωπα που σημαίνει ότι δεν έτυχε μία φορά.
0: Το θέμα είναι τι συμπεριφορά δίνεις, περνάς στο παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Σε τι χείδη να το εκθέτεις, αν είναι όρθιο, αν κάθεται στη θέση του συνοδηγού, αν προσπερνάς, αν οδηγείς επικίνδυνα. Και εν πάση περιπτώσει δεν το φέρνεις και πρώτων ευθυνών του. Τις ξέρεις, αργήσαμε να έρθουμε, θα υποστούμε τις συνέπειες. Η πόρτα μπορεί να έχει κλειδώσει της αυλής, θα πρέπει να ειδοποιηθεί ο δάσκαλος με ότι αυτό συνεπάγεται.
1: Συμφωνώ και εκεί ήθελα να καταλήξω. Είναι προτιμότερο, εντάξει, χωρίς να θέλω να υποδείξω σε κανέναν συμπεριφορές, δεν είναι αυτή η δουλειά μου και δεν έχω αυτή τη διάθεση. Απλά επειδή το συναντώ ως φαινόμενο και φαντάζομαι κι εσείς, αυτό που λέει θα λέει και εκθέτησε κίνδυνο, θέτησε κίνδυνο τα παιδιά και τον ίδιο τους τον εαυτό. Και τι παράδειγμα δίνεις με τα κορναρίσματα και άιντε γρήγορα προχώρα ρε, ξέρω εγώ και τι άλλα ας πούμε.
0: Και όλα αυτά για 5 λεπτά.
1: Για 5 λεπτά.
0: Στην πόλη που οι διαδρομές είναι συγκεκριμένες, είναι πολύ περιορισμένες. Τέλος πάντων. Εμένα η απορία μου είναι, ξέρεις, οι γονείς έξω από το προάβλιο το πρωί.
1: Τα κάγκελα.
0: Αφού γίνεται και προσευχή. Για ποιο λόγο?
1: Η Θάλη μου το έλεγε αυτό όταν η κόρη μου πήγαινε στο δημοτικό.
0: Ναι,
1: και όταν την πήγαινα.
0: Τι κάνετε, τι λέτε, για κάποιο λόγο?
1: Όχι, εγώ δεν καθόμουν. Την άφηνα και έφυγα όταν ήταν πιο μικρή.
0: Τι κάνουν εκεί, για ποιο λόγο κάθονται?
1: Και μάλιστα την πήγαινα στο πιο πρωινό εγώ. Και, αλλά έβλεπα γονείς που και αυτοί πήγαιναν τα παιδιά τους από πιο πρωινό, αλλά και περίμεναν έξω.
0: Προχθές που περνούσα από ένα σχολείο, είναι άντρας ο διευθυντής, έκανε έκκληση, οι γονείς είχαν μπει και στον αύριο χώρο και έκανε έκκληση ότι καλό θα είναι οι γονείς να περάσουν έξω. Δεν το είχαν προχωρήσει, πέρα ότι πήγαν τα παιδιά, τα άφησαν, έμειναν εκεί για κάποιο λόγο, ήταν εκεί μέσα στην αυλή.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: και κλείνει. Λέω από μέσα μου, καλά τους κάνετε. Το επόμενο είναι πείτε και για έξω.
1: Το μέσα, μέσα γιατί?
0: Γιατί ήταν, ναι. Δεν ξέρω. Για τον ίδιο λόγο φαντάζομαι που περιμένουν απ' έξω.
1: Μέχρι τα παιδιά δεν γυρίζουν να δουν τους γονείς. Δηλαδή δεν είναι ότι νιώθει ασφάλεια το παιδί βλέποντάς με δίπλα του. Το παιδί δεν γυρίζει να δει.
0: Ειδικά τα παιδιά δημοτικού μεγαλύτερων τάξεων δεν θέλουν να ξέρουν. Θέλουν να αισθάνονται αυτόνομα ότι πάνε μόνο το σχολείο και όχι ότι η μαμά ή ο μπαμπάς ή η γιαγιά περιμένει απ' έξω.
1: Ναι, εμένα η κόρη μου όταν πάει στο γυμνάσιο, εγώ έλεγα θα πάρω φωτογραφική μηχανή, θα πάρω το... Και μου λέει θα άλλη, γελούσε. Μου λέει καλά δεν θέλω να σταράξω.
0: Αλλά δεν θα γίνει έτσι.
1: Αλλά δεν θα πας. Και όταν μετά όντως δεν πήγα.
0: Και το σωστό όμως αυτό είναι το παιδί.
1: Και αυτό είναι το σωστό. Άσχετα το τι λέμε οι γονείς, αυτό έτσι πρέπει να γίνει. Το παιδί πρέπει να αυτονομηθεί από πολύ μικρό.
0: Για τους γονείς τα παιδιά είναι πάντα παιδιά. Ο γονιός να γίνει 90 και το παιδί να είναι 70. Πάλι παιδί θα είναι.
1: Ναι, εγώ να σου πω ότι μου είπε η μητέρα μου σήμερα το πρωί.
0: Να πάρει ζακέτα.
1: Δηλαδή,
0: λογικό το βρίσκω.
1: Μου λέει ομπρέλα πήρες. Κάνε ζακετάκι να έχεις στο αυτοκίνητο γιατί δεν ξέρεις ο καιρός τι γυρίζει. Τι λέω βρε μαμά.
0: Ζακέτα δεν πήρες. Δεν φορείς την κυρία Φωτεινή.
1: Έχω που φαν στο αυτοκίνητο.
0: Όλα θα τα μαρτυρήσω. Λοιπόν,
1: το οποίο ξόμινε από πέρυσι.
0: Για το επόμενο δίωρο θα είμαστε μαζί. Όχι για να πούμε τα ισοψυχά μας. Έχουμε μια πλούσια θεματολογία και σήμερα. Θέλουμε να μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ελληνική ραδιοφωνία, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, Ερτ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα θα πορευτούμε ως τις 11. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε από κοινού. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είναι προγραμματισμένες και βέβαια έχουμε και τις γνωστές στήλες της εκπομπής.
1: Είναι η πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Σερών με τον Νίκη με το Σίγμα για την δική σας ενημέρωση, χωρίς κραυγές, χωρίς φωνές, χωρίς ιστερίες, αλλά έγκυρα και έγκαιρα να έχετε την εικόνα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πόλη και στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Ο Θάνος Παπουτζής είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα. Θα είμαστε παρέα έως τις 11 και βλέπουμε όλες τις πτυχές και με όλες τις αναγνώσεις των ειδήσεων και των γεγονότων εδώ, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα δούμε και πρωτοσέλιδα εφημερίδων και τοπικά φύλλα, τα θέματα που επιλέγουν οι συνάδελφοι για τις πρώτες τους σελίδες.
0: Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 22 Σεπτεμβρίου. Η Λαϊκή Αγορά στην πόλη των Σερών ήδη ξεκίνησε εδώ και ώρες τη λειτουργία της και οι πρωινοί εδώ και ώρα την έχουν επισκεφθεί, έχουν τακτοποιήσει και τις αγορές τους και έχουν επιστρέψει στο χώρο εργασίας τους. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων ή όπως συνηθίζουμε να τη λέμε η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο και ουσιαστικά ολοκληρώνονται σήμερα και οι δράσεις που ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 16 Σεπτεμβρίου, για την εβδομάδα ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις μετακινήσεις μας. Επίσης, είναι η μέρα ελληνικού εμπορίου, είναι η μέρα των χόμπτι, είναι η παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, είναι η παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυολογενούς λευκαιμίας και επίσης είναι και η μέρα του ρινόκερου. Είναι η παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
1: Εξαφανίζει ο ρινόκερος,
0: Ναι. Έχει οριστεί ως παγκόσμια ημέρα το 2010 με πρωτοβουλία της WWF Νοτιού Αφρικής προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τον κίνδυνο εξαφάνισης και την ανάγκη προστασίας των 5 εναπομεινάντων ειδών του ρινόκερου, του δεύτερου πιο ογκώδους χερσαίου ζώου μετά τον ελέφαντα. Οι ρινόκεροι ζουν αποκλειστικά στην Κεντρική και Νότια Αφρική και την Νοτιοανατολική Ασία. Το αδυσόπιτο δυστυχώς κυνήγι για τα πολύτιμα κέρατά τους και η υποβάθμιση των βιοτόπων έχει συμβάλει καθοριστικά στον κίνδυνο εξαφάνισής τους. Είναι όμως εντυπωσιακό το ζώο αυτό.
1: Είναι. Και ο όγκος του και γενικά τα χαρακτηριστικά του. Τιμές καυσίμων, 2,19 η βενζίνη, 2,21 το πετρέλαιο.
0: Και ποιος αντέξει.
1: Ταρατατάν. Ποιος γιορτάζει σήμερα, σήμερα που είναι 22 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Κοσμάτου Ζωγραφίτη, ιερομάρτυρος Φωκά, επισκόπου Σινόπης. Ποιοι γιορτάζουν, η ζωγραφιά, ήξερα μια ζωγραφιά.
0: Τι ρόλο.
1: Και τη λέγαμε Ζωγραφίτσα, κυρία Ζωγραφίτσα. Η Ζωγραφιά, η Λουίζα, ο Λοΐζος, ο Φωκάς, η Φωκία και η Φωκίνα.
0: Το δικό μου ορτολόγιο αναφέρει μόνο το Φωκά, αλλά και το Λουίζα είναι πολύ ωραίο όνομα.
1: Ναι, είναι. Λοιπόν, το γλυκό
0: τι
1: είναι Red Velvet.
0: Τι κερνούν όλοι αυτοί. Α, μάλιστα.
1: Τούρτα. Red Velvet και από ό,τι βλέπω, φρεσκαδούρα. Έτσι, δηλαδή το κομματάκι, η μητούλα του δεν κόπηκε τόσο φρέσκο. Κατάλαβες, Θάλια?
0: Κατάλαβα. Έτσι. Πιο παραστατική δεν μπορούσες να γίνεις.
1: Red Velvet πάρα πολύ ωραίο και όταν είναι ειδικά πολύ φρέσκο είναι υπέροχο.
0: Είναι αυτό λίγο πριν μας τρέξει το σαλάκι, καταλάβατε. Αυτό θα πει ρεπορτάζ και συνδίκευση στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Στην Ιγουμενίτσα τι έγινε? Από πότε 27χρονοι κυκλοφορούν με μαχαίρια, ξέρω εγώ τι είχε μαζί του. Θόλωσε, λέει.
0: Η ηλικία αυτή καταρρύπτει και ένα άλλο έτσι στερεότυπο. Ότι ξέρεις, οδηγούνται σε γυναικοκτονία άτομα άλλης ηλικίας που έχουν μεγαλώσει διαφορετικά με άλλα στερεότυπα κτλ. Και άλλες πεπιθήσεις. 27 χρονών είναι το παιδί.
1: Ποιος σου λέει ότι 27χρονοι δεν μεγαλώνουν με τις ίδιες πεπιθήσεις?
0: Αυτό αποδεικνύεται.
1: Που μεγάλωναν οι γονείς, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας.
0: Ναι,
1: τώρα μην τα ξαναλέμε.
0: Την κατακρεούργησε την κοπέλα.
1: Ναι, δηλαδή. Θόλωσε, λέει.
0: Δεν υπάρχει τώρα δικαιολογία.
1: Θόλωσε. Θόλωσε. Πάει η κοπέλα.
0: Θόλωσε, ναι. Και ήταν τόσο θολωμένος που έκατσε και σκέφτηκε ένα ολόκληρο σενάριο. Αυτοτραυματίστηκε,
1: ναι.
0: Για να γίνει
1: πιστικός. Αυτό πιστικός. Το ότι αυτοτραυματίζονται.
0: Για να γίνει πιστικός στο σενάριο,
1: ναι,
0: όχι ότι
1: ψιλοκδένονται τα χεράκια λίγο έτσι.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Ναι. Θόλωσε, μετά ξεθόλωσε, έκλεισε, έστησε ένα ολόκληρο σκηνικό και μετά ξαναθόλωσε. Ωραία.
0: Και πάει η κοπέλα φυσικά.
1: Πάει η κοπέλα.
0: Όπως και τόσες
1: άλλες κοπέλες.
0: Αυτή τη χρονιά.
1: Άδικα. Αλλά δεν βλέπουμε να αλλάζει σε βαθμό πάρα πολύ μεγάλο όλο αυτό, Θάλη. Αυτό είναι το τραγικό. Πάλι πάμε σε παρέες και ακούμε αυτά τα γνωστά. Αγοράκι μου, δείξε εσύ τι θα κάνεις τα κοριτσάκια όταν μεγαλώσεις. Τι θα τα κάνεις, θα τα ράνεις. Εσάς τι θα κάνουν.
0: Ναι, τι θα κάνει. Όταν σου πει άλλη όχι ότι εγώ θέλω να φύγω να επιλέξω άλλο δρόμο, θα τη σκοτώσεις.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Μα όταν μεγαλώνει έτσι, ότι είναι κτήμα του, όταν η κοπέλα λέει ότι εγώ δεν θέλω πια, θέλω να φύγω. Αν δεις γυναικοκτονίες, το 99% αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, μόλις λέει η κοπέλα, εγώ θέλω να φύγω, ο άλλος τη σκοτώνει.
0: Με αυτή
1: δεν χωρίς. Μπορεί να, να δεχθεί την απόρριψη.
0: Ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει η ελληνική κοινωνία επιτέλους να το δει και να δει και τον τρόπο που μεγαλώνουν πλέον τα παιδιά και να το συζητάμε και να μην μένουμε μόνο στις στατιστικές και στον αριθμό των γυναικοκτονιών που χρόνο με το χρόνο αυξάνει. Επίσης, ένα άλλο θέμα που πρέπει να δούμε είναι οι τηλεφωνικές απάτες. Χθες, όπως και προχθές, έχει γίνει ο κακός χαμός. Πάρα πολλοί δέχονται μια σειρά αποκλήσεων και στο σπίτι μου πήραν τηλέφωνο.
1: Και απειλούν.
0: Προσποιούμενοι τους λογιστές. Ναι.
1: Ότι ξέρω που είναι το σπίτι, θα έρθω και θα σας φάξω, θα σας κομματιάσω. Και μιλάμε για τέτοιες απειλές.
0: Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μάλιστα και ο Δήμος Νέας Ζύχνης, επειδή παρατηρήθηκαν εκεί πολλές τέτοιες προσπάθειες, απόπειρες τηλεφωνικές απάτης, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, αλλά είχαμε πολλά περιστατικά και στο Δήμο Συντικής, αλλά και στο Δήμο των Σερών. Τα τελευταία 2-24 ώρα, πάρα πολλοί από εσάς, πάρα πολλοί από εμάς, έχουμε δεχτεί τηλεφώνημα με ένα σενάριο. Παίζει το σενάριο του λογιστή και αυτό με παραλλαγές. Άλλοι λένε ότι μας έχει γίνει κατάθεση στο λογαριασμό μας, επομένως θα πρέπει να δούμε εκείνη την ώρα αν έχουν μπει λεφτά, που είναι πολύ εύκολο να δώσουμε κωδικούς. Άλλοι το έχουν προχωρήσει ότι υπάρχει ένας δορυφόρος και που καταγράφει όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία και είναι καλό να τα δώσουμε σε κάποιον αυτά που έχουμε κρυμμένα, γιατί όλοι έχουμε από ένα τενεκέ λίρες στο
1: και
0: σπίτι.
1: Και μετά ο δορυφόρος θα κάνει ένα τενεκέ τουλάχιστον, να πειθάρει κάτι έχεις στο σπίτι.
0: Ο δορυφόρος μετά θα πάει τα στοιχεία αυτά εδώ στην εφορία και θα έχουμε πρόστιμο. Και ο καλός ο λογιστής που προνοεί.
1: Ενημερώνει τον πελάτη του.
0: Ενημερώνει. να τα βάλει σε μια σακούλα, ό,τι πιο ασφαλή.
1: Να παρανομήσει.
0: Και
1: δηλαδή,
0: να τα δώσει έναν άλλον.
1: Να μην τα κατα... να είναι δώσει το αντίστοιχο.
0: Ναι, αλλά θα γλιτώσει το πρόστιμο.
1: Για να γλιτώσει, μάλιστα. Ναι.
0: Τώρα, ποιο πρόστιμο είναι αυτό? Για τα χρυσαφικά που έχω ή δεν έχω στο σπίτι μου, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Αυτό όμως, ναι. Το ότι το σταυρουδάκι και το βραχιολάκι το βλέπει ο δορυφόρος.
0: Εάν μπει σε μια διαδικασία, ότι ξεκινάς ένα διάλογο με αυτά τα άτομα, αν καταλάβουν ότι δεν γίνονται πιστικοί, σε βρίζουν στο τέλος.
1: Ναι,
0: αν δεν σου κλείσουν απότομα το τηλέφωνο ή δεν σε απειλήσουν, σε βρίζουν. Έτσι δεν θα γλιτώσει από τη συνομιλία.
1: Εμένα δηλαδή, και σε ενοχλούν
0: και προσπαθούν να σε ξεπατήσουν. Και σε βρίζουν στο τέλος ή σε απειλούν.
1: Εμένα μου είπαν ότι η κόρη μου, το παιδί σου, χτύπησε κάποιον και το σκότωσε, αλλά υπάρχει τρόπος για να το κουκουλώσουμε. Όχι, λέω να μην το κουκουλώσουμε, λέω να πάει φυλακή. Αφού το χτύπησε και το σκότωσε, και ντράγκ μου το έκλεισαν.
0: Πάντως, χθες, επειδή η κλήση έγινε στο σταθερό τηλέφωνο, γνώριζαν πολύ καλά και το όνομα και το επώνυμο.
1: Ναι.
0: Ναι. Και το όνομα και το επώνυμο. Τις άλλες, και είναι η τέταρτη φορά που έγινε κλήση στο σπίτι μου, στο σταθερό τηλέφωνο, μες στο καλοκαίρι. Οι άλλες τρεις ήταν οι δύο χωρίς όνομα, η τρίτη μόνο το μικρό όνομα.
1: Κοίταξε, αν γνώριζαν όνομα.
0: Του ιδιοκτήτη της, που ανοίγει το τηλέφωνο, το σπίτι.
1: Δηλαδή, αν το βρήκαμε το τηλεφωνικό κατάλογο, άρα γνωρίζουν και τη διεύθυνση. Στο τηλεφωνικό κατάλογο δεν καταγράφτηκε η διεύθυνση όταν γίνεται η αναφορά του αριθμού, αυτό θέλω να πω.
0: Επειδή τώρα η τηλεφωνική κατάλογη είναι τελείως διαφορετική. Είναι
1: μπορεί ναι, να μην ισχύει, ναι,
0: και δεν ξέρουμε από πρόσβαση έχουν. Τα στοιχεία
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: δίνουμε
1: ναι,
0: από οπουδήποτε.
1: Ναι,
0: ναι. Ιδιαίτερη προσοχή, όπως και να έχει, ιδιαίτερη προσοχή. Δεν δίνουμε κωδικούς σε αγνώστους, δεν βάζουμε χρήματα τη μαφή σε σακούλες για να τα δώσουμε επίσης σε αγνώστους. Δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά.
1: Τηλεφωνούμε όμως στην εκπομπή για να πούμε μια καλημέρα, να σας ακούσουμε. Μεγάλη χαρά σας ακούμε πάντοτε. Τα τηλέφωνα είναι 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σημαντική πτώση θερμοκρασίας, άνεμοι δυνατά θα πνέουν 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη. Στη Δυτική Μακεδονία 8 με 23 βαθμούς θερμοκρασίας, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 26, στην Ήπειρο 27 βαθμούς, 27 και στη Θεσσαλία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 29 όπως και στην Κρήτη, στα νησιά πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά βροχές, με γρήγορη όμως βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 με 4 από φόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτή τη στιγμή αρκετές περιοχές της χώρας έχουμε βροχή και συγκεκριμένα 36 μετεωρολογικοί σταθμοί από το αυτόματο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν βροχή στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, μόνο στην Ιθάκη από νησιά του Ιωνίου, σε περιοχές της Τερεάς, περισσότερο στη Θεσσαλία αλλά και τη Θράκη βρέχει αυτή τη στιγμή και είναι και περιοχές που περιμένει και μάλιστα και ενημέρωσε η Διεθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις. Για να δούμε τι μας περιμένει από πλευράς καιρού στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, σύμφωνα με την πρόγνωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Από σήμερα έως την Παρασκευή, στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου, η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ανέβει πάνω από τους 25 βαθμούς. Θα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή και χαμηλές για την εποχή την Παρασκευή. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο είμαστε στο σκούρο μπλε χρωματικά πλαίσιο που σημαίνει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ο υδράρυκτος δεν ξεπεράσει τους 24 βαθμούς και μάλιστα αναμένονται βροχοπτώσεις ελάχιστες κυρίως ξημερώματα Τετάρτης. Όπως περιμέναμε και είχαμε ξημερώματα της σημερινής ημέρας βροχόπτωση. Και σήμερα η μέρα ξεκίνησε με συννεφιά, έτσι θα παραμείνει, θα έχουμε και μικρό διάστημα ηλιοφάνεια στη συνέχεια. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης θα έχουμε ασθενής βροχόπτωση, μετά θα επικρατήσει για αύριο η συννεφιά και θα έχουμε μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνεια σε σχέση με σήμερα, παρά το γεγονός ότι τα σύννεφα θα παραμείνουν στο σεραϊκό ουρανό. Ο υδράργυρος ωστόσο θα πέσει κατά μία τιμή σε σχέση με σήμερα. Στη μέγιστη τιμή του αύριο θα φτάσει στις 3 το μεσημέρι στους 23 βαθμούς. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία, ξεχωριστές καλημέρες στις ακροάτριες και τους ακροατές των Ευρωκόπη που μας ακούν δυνατά και καθαρά από τη συχνότητά μας στους 101,5. Γιατί μέσω διαδικτύου μας ακούτε παντού, ακουγόμαστε μάλλον παντού, από όπου και αν βρίσκεστε. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή και στον Ευρωκόπη σήμερα έως την Πέμπτη και χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή την Παρασκευή. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ο υδράργυρος μεταβίας θα φτάσει τους 20 βαθμούς την Πέμπτη στον Ευρωκόπη, σήμερα και αύριο μέγιστες τιμές υδραργύρου στους 19 βαθμούς και στους 22 με το καλό την Παρασκευή. Σήμερα η μέρα θα είναι συννεφιασμένη στον Ευρωκόπη με διαστήματα ηλιοφάνειας και όπως είπαμε στην μέγιστη τιμή του ο υδράργυρος θα φτάσει στις 3 το μεσημέρι τους 19 βαθμούς.

0: οι εφημερίδες γράφουν.
1: Πάμε τώρα να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ξεκινάμε με τα νέα. Τα νέα έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το δημογραφικό, και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Το προτάσουν ως κεντρικό και πολύ καλά κάνουν, κατά τη γνώμη μου. Η προσεξαφάνιση εξυνομεί της χώρας, πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων. Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει στο 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Στον αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, οι γεννήσεις κατέρευσαν από 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Κοιτάξτε, τα στοιχεία δείχνουν μια πραγματικότητα που όχι απλά πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι, τα κεφάλια μας πρέπει να χτυπάμε στον τοίχο με αυτούς τους ρυθμούς. Και δεν λαϊκίζω καθόλου.
2: Και νομίζω ότι είναι πολύ αργά για διαπιστώσεις.
1: Και είναι και πολύ αργά, εντάξει.
2: Των στοιχείων ξέρουμε πώς είναι η κατάσταση.
1: Εντάξει, με τις διαπιστώσεις.
2: Και επίσης είναι χαρακτηριστικό η ρυθμή ανάπτυξης των περιοχών, όπου ο μέσος όρος μείωσης των γεννήσεων είναι αυξημένος. Δεν τυχαίο.
1: Βαρεθήκαμε
2: ότι στα νησιά που έχουν καλύτερες οικονομίες, εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα.
1: Ναι, γιατί εκεί μπορείς να κάνεις ένα και δύο παιδιά. Για πάρε τώρα σε ένα ζευγάρι που ξεκινάει τώρα με το βασικό μισθό. Να παντρευτούν δεν μπορούν οι άνθρωποι, όχι να κάνουν και ένα, δύο και τρία παιδιά.
2: Που δεν έχει δουλειές, είναι λογικό να μην υπάρχουν και γεννήσεις. Από τα νέα περνάμε στην εφημερίδα Star. Η θεραπεία με δονητές. Νέα καταγγελία σοκ για τον γιατρό βαμπύρ του Μαζονάκη, Ηλία Θοδωρόπουλο. Απίστευτη πρόταση σε γυναίκα ασθενή με πρόβλημα γονιμότητας. Η βαλίτσα με τα ερωτικά βοηθήματα και οι ιατρικές, εντός εισαγωγικών η φράση, οδηγίες χρήσης.
1: Ναι. Ριζοσπάστης. Δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις ημέρες. Αναφέρεται στο 52ο Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή. Φωτογραφίες και από τον κόσμο. Πόντος είναι πολλής. Και βέβαια ο κύριος Κουτσούμπας, ο οποίος είναι και ομιλητής, έτσι.
2: Ο λόγος. Τουριστικό άλμα το επτάμινο. Πάνω από 13,5 δις πράξεις.
1: Κόντρα. Το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα, γράφει η εφημερίδα. Και ακούστε λίγο και αυτή την είδηση. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου. Περίμενε σχεδόν μία ώρα το ασθενοφόρο.
2: Η Καθημερινή. Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων.
1: Πάμε στο μανιφέστο. Ληστής ψυχών. Σοφία Βούλτεψη. Πόσες ακόμη φορές θα μας σώσει ο Γιαννίτσης. Λέει η κυρία Βούλτεψη. Η δημοσκοπική απελπισία της Χαριλάου Τρικούπη γεννά πολιτική ναυθαλήνη. Με δικό τον νόμο, του κυρίου Γεννίτση προφανώς εννοεί, εισήχθη ο θεσμός των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων, γινόταν μέσω εταιριών που παρακρατούσαν μέρος του μισθού.
2: Εφημερίδα Εστία, ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το Μαξίμου, επιτίθεται στη διαφθορά στη μύτη. Οι αποκαλύψεις της Εστίας, βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ενόχλησης Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του στενού συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα. Αμηχανία Μαρινάκη για την μυστική συνάντηση του Διευθυντή του Πρωθυπουργού Μπεκίρη με στέλεχος του Εθνικού Μετώπου που θα συνεργαστεί με τον Ηλία Κασιδιάρη.
1: Ελεύθερη ώρα. Συμβόλαιο θανάτου σε εισαγωγικά για Μαζονάκη. Ξέρει κάτι η Κίμπερλι και η Αμερικανική Πρεσβεία, ρωτάει η εφημερίδα. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έχει δηλώσει ότι κάποιοι σχεδίαζαν τη δολοφονία του. Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη του Γιώργου Μαζονάκη, λίγους μήνες πριν πεθάνει, ότι υπήρχε έγγραφο στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας που έλεγε ότι κάποιοι σχεδίαζαν τη δολοφονία του. Αλήθεια, η πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ που είναι και λάτρης του Αργυρού μπορεί να μας διαφωτίσει σχετικά.
2: Ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις τώρα για 1.974 προσλήψεις, οι προκηρύξεις και το δημόσιο. Θέσεις για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους, μουσεία, στρατό, λιμενικό, πυροσβεστική και οργανισμούς. Ζητούνται διοικητικοί, φύλακες, εργάτες, οδηγοί, τεχνίτες, ΕΠΟΠ, λιμενεργάτες, δικαστικοί υπάλληλοι. Η κατανομή των θέσεων αναφορέα και ειδικότητα, τα προσόντα και η μοριοδότηση και πολλά περισσότερα στο ειδικό οκτασέλιδο ένθετο της εφημερίδας με τίτλο Αγορά Εργασίας.
1: Και έχει φωτογραφία των. Πώς λένε, τον υπνοθεραπευτή. Ναι. Τι κατέθεσε, λέει, στον ανακριτή. Σύμβαση συνεργασίας είχε με το ιατρείο. Έτσι είπε. Και μία κοπέλα, η Μαριλένα Καραντινίνη, η οποία παρακαλώ ταξίδεψε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 μέρες από Κοπεχάγη στον Όλυμπο με ποδήλατο. Και μπράβο της.
2: Είναι άνθρωπος, μπράβο της.
1: Μπράβο της.
2: Εδώ που βλέπεις τα χιλιόμετρα, λες, εντάξει, και με αυτοκίνητο θα κουραστώ, πόσο μάλλον με ποδήλατο.
1: Εγώ μόνο που τη βλέπω κουράζομαι την κοπέλα με αυτό το ποδήλατο, κατέρευσε. Μπράβο της.
2: Δική σου εφημερίδα των συντακτών.
1: Εφημερίδα των συντακτών, συγκάτοικη στη φτώχεια. Είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία, οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής. Αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Τελικά αυτή η Eurostat τι δείχνει, βρε παιδί μου? Από τη μια ακούμε κάποιους που λένε, μα τα στοιχεία δείχνουν ότι όχι μόνο περισσεύουν, αλλά τα βάζω και στην άκρη. Εδώ μας λέει ότι δεν φτάνουν καν.
2: Ναι. Εντάξει, είναι η διαφορετική ανάγνωση των αριθμών. Θα μου πείτε, οι αριθμοί ξεκαθαρίζουν το τοπίο τις περισσότερες φορές, γιατί δεν χωρούν περαιτέρω ανάλυση, και όμως μερικές φορές. Επίσης η εφημερίδα έχει και το συνεχίζει το φάκελο με τις γυναικοκτονίες. 15η γυναικοκτονία, ως πότε θα μετράμε?
1: Αυτό είναι ερώτημα που θέτουμε κάθε φορά, αλλά σταματημό και τέλος δεν έχει.
2: 15η για το 2026, έτσι.
1: Πω.
2: Δημοκρατία. Γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει έως την Ελλάδα. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο σε αρρωπτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ασφάλεια. Τρίζει το καταστημένο των επιγόνων της Μέρκελ και του Μακρόν, της Φοντε Λάιερ, αν και σφαδάζει, επιμένει στα πολεμικά σενάρια με τη Ρωσία. Μέρτς όπως Μητσοτάκης προσπαθεί να μείνει γαντζωμένος στην καρέκλα παρά την πανολεθρία. Αντίπαλος και όχι σύμμαχος πλέον, ο χρόνος για το Μέγαρο Μαξίμου που δεν μπορεί να σταματήσει την αιμορραγία παρά τα συνεχή προεκλογικά πυροτεχνήματα. Επικίνδυνη προέκταση της επιρροής της Άγκυρας μέσω της επικράτησης Τουρκάλα στην τοπική κυβέρνηση του Βερολίνου. Το κύριο θέμα της εφημερίδας.
1: Δεν ξέρω ακριβώς κάτω από ποιες συνθήκες χάθηκε η ζωή του 15χρονου. Το θέμα το έχουν πάρα πολλές εφημερίδες, ότι εδώ είναι και μια δήλωση μάνας που λέξα το παιδί μου γιατί άργησε το ασθενοφόρο. Σίγουρα, κατά τη γνώμη μου, δεν οφείλεται στους εργαζόμενους, οι οποίοι κάνουν οι άνθρωποι ό,τι μπορούν για να σώσουν τον συνάνθρωπό τους. Προφανώς, δεν ξέρω ακριβώς, ήταν σε άλλα περιστατικά, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως, εν έτη 2026 να χάνεις το παιδί σου λόγω καθυστέρησης του ασθενοφόρου για να το πάει στο γιατρό και στο νοσοκομείο, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω ειλικρινά. Απογευματινή. Στο εδόλιο του ΟΗΕ Τουρκία, διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους Μπέλη και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα εντός εισαγωγικών το τελευταίο. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Είναι 9:45, θα πάμε σε ένα τραγούδι και θα δούμε μετά τα τοπικά φύλλα.

0: Και πάμε στα τοπικά φύλλα. Ξεκινάμε σήμερα με τη σημερινή των Σερών. Τιμήθηκε στις Σέρες με σεβασμό και συγκίνηση η μέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Και ακόμη ένα θέμα στην πρώτη σελίδα. Με επιτυχία ο διαγωνισμός γαστρονομία συλλόγων στην 10η Σερέξπο 2026.
1: Συνεχίζουμε την εφημερίδα «Η Πρόοδο», 45 δισευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Βιολογικά, νέο σύστημα ελέγχων με τη συνδρομή του ΟΑΣΑ. Στο επίκεντρο πιστοποίηση και ιχνηλασιμότητα. Νεκρός 40χρονο σε τροχαίο δυστύχημα. Παράταση έως 1η Οκτωβρίου 2027 για τις δηλώσεις συγκομιδής ελαιοκάρπου. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για σειρά διαρρήξεων και κλοπών τικύκλων. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας φιλοξενείται ένα τρίστυλο άρθρο του ιατρού καρδιολόγου Κώστα Σίμογλου με τίτλο «Και πάλι έχει δίκιο Αϊνστάιν» και φυσικά η γνώριμη σχολιογραφική στήλη της εφημερίδας, παρασκηνιακά και άλλα.
0: Καθημερινός παρατηρητής για τη συνέχεια, νέα κρούσμα σε μονάδα, Σέρες, συναγερμός για την ευλογία των εγωπροβάτων, προβληματισμός αλλά και έντονη ανησυχία στους παραγωγούς ευρύτερης περιοχής, η οποία δοκιμάζεται ξανά από τον ιό. Σε άλλα θέματα, τιμήθηκε στις Σέρες η μέρα εθνικής μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ακόμη, συνελήφθησαν δύο Κινέζες για παράνομα αλλοί αχιβάδων στις Σέρες. Κατασχέθηκαν 32 κιλά οστράκων. Βάζουν 10 και 20 ευρώ για να βγάλουν την ημέρα, εφιάλτης στις Αντλίες. Σέρες, φωτιά στο Τριμονικό, επιχειρούν δύο εναέρια. Δωρεπιταγές για τα σχολικά είδη στα παιδιά μελών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Ετοιμάζει το φεστιβάλ στο Καρυδοχώρι. Οκτώβριο στο Καρυδοχώρι, αρχές Νοεμβρίου.
1: Δεν θυμάμαι την...
0: Νομίζω αρχές Νοεμβρίου, πρώτη Κυριακή, δεν είμαι σίγουρη, θα το δούμε.
1: Την ακριβή ημερομηνία, το μόνο σίγουρο είναι ότι μια χρονιά γίνεται στο Χλαδοχώρι και τη μία στο Καρυδοχώρι, δίπλα είναι άλλωστε.
0: Ναι. Επίδομα θέρμανσης, τι αλλάζει τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, η οριζόντια αύξηση και τα ποσά.
1: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με την εφημερίδα Σερραϊκών Θάρρος. Ελμέ Σερών προς Δημοτική Αρχή. Τα προβλήματα των σχολείων δεν λύνονται μόνο με δεσμεύσεις. Εκπαιδευτικοί και διευθυντές περιέγραψαν σοβαρές ελλείψεις, καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση και χρονίζουν τα κτηριακά προβλήματα. Τιμήθηκε στις Σέρες η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Φωτεινή Αραμπατζή από τις Σέρες. Η μνήμη δεν αποτελεί πράξη διχασμού αλλά χρέος απέναντι στην ιστορία. Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρες, νεκρός νεαρός οδηγός. Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε από τις τραπατσαρισμένες λαμαρίνες χωρίς τις αισθήσεις του. Έρχεται ο έκτος Κρικρή Σούπερ Σπούνι Μαραθώνιο στην Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις Σέρες. Και ο Προβατάς φορά τα γιορτινά του για την 26η γιορτή Ριζιού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και παράδοση. Ένα θέμα που θα το δούμε και εμείς κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας μέσα στις επόμενες ημέρες.

0: Επειδή κάναμε αναφορά με αφορμή δημοσίευμα στη γιορτή παραγωγών στο Καρυδοχώρι, μιλάμε για το 17ο Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων που φέτος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Πέσαμε μέσα τέλος Οκτωβρίου, Σαββατοκύριακο
1: ναι,
0: εκεί.
1: Έτσι, Κυριακή 1η
0: Νοεμβρίου. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυδοχωρίου Άγιος Αθανάσιος και φυσικά αποτελεί ένα από τους πιο δημοφιλείς φθινοπορεινούς θεσμούς για ολόκληρη την περιοχή, στον αύριο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου. Και εκεί θα βρείτε του κόσμου τα καλούδια όπως κάθε χρόνο. Ενώ το εντυπωσιακό είναι το φρέσκο ψωμί, ζυμωμένο χειροποίητο και κυρίως ψημένο σε ξυλόφουρνο, που μαζί με τη φασολάδα που διανέμεται κερδίζει ξέρεις εντυπώσεις.
1: Ό,τι και να έχω πάρει από εκεί ήταν ονειρικό, το εννοώ.
0: Ναι, εκλεκτά τοπικά όλα. Προϊόντα, καρύδια, μέλι,
1: γλυκά του
0: κρασί,
1: κουταλιού,
0: τα πάντα.
1: Λικέρ, εξαιρετικά.
0: Μέχρι τότε θα έχουμε πολλά να πούμε φυσικά, θα μιλήσουμε και με τους διοργανωτές και με τους παραγωγούς, αλλά επειδή είχαμε ένα θέμα με την ημερομηνία, το τσεκάραμε Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Να πούμε για τις ρυθμίσεις.
1: Έχουμε ρυθμίσεις. Καταρχάς, να σου πούμε ότι έχουμε πλήρη διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδού Βαλτερού Αμμουδιάς. Λόγω καθίζησης πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάσταση του οδοστρώματος στο δεύτερο χιλιόμετρο της οδού. Είναι Βαλτερού Αμμουδιάς, ξαναλέω, και στα δύο ρεύμα της επαρχιακής οδού. Οι εργασίες ξεκίνησαν σήμερα Τρίτη, θα διαρκέσουν 2 ημέρες συνολικά για την αποκατάσταση εκεί του συγκεκριμένου κομματιού, το οποίο υπέστη καθίζηση λόγω υπόγειων υδάτων. Πάμε δελτίο.
0: Σιγά σιγά είμαστε 9:58, μία ανάσα πριν τη σύνδεσή μας με το Earth News και το πανελλαδικό δελτίο ειδήσεων.
2: Τα κύματα της θάλασσας

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με πολλή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί. Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό σε άνοδο και κάθοδο από το Εγάλεο μέχρι την Κηφισιά. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από Λύκειο στην περιοχή Τουρκουντλού κοντά στη Σμύρνη. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε πύρη έξω από σχολείο τραυματίζοντας μαθητές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αναφορές για 8 τραυματίες ενώ συνελήφθη ο δράστης. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο, που είχε συναντήσεις με επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, είπε αρχικά ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως αν μια κυβέρνηση αποφάσισε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφτάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύ άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό πρόεδρο. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών.
3: Σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

0: Και πάλι μαζί, 11 λεπτά μετά από τις 10, είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και περίπου τέτοια ώρα χθες σας λέγαμε για το νέο κρούσμα ευλογιάς που εντοπίστηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, συγκεκριμένα για μία ακόμη φορά στο Δήμο Συντικής. Τελευταίο κρούσμα είχαμε τον Αύγουστο στην ίδια περιοχή. Και φυσικά ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες που προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τα ζώα που φιλοξενούσε η συγκεκριμένη μικρή μονάδα οδηγήθηκαν στο σφαγείο, έγιναν απολυμάνσεις, οριοθετήθηκε η περιοχή και έχουμε μία από τα ίδια που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα εδώ και ένα χρόνο. Πάμε όμως να δούμε εδώ και ένα χρόνο πώς έχει η κατάσταση και αν μπορούν οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν από την ευλογιά να σηκώσουν κεφάλι όλο αυτό το διάστημα. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε λόγο για επανασύσταση κοπαδιού όταν υπάρχει κρούσμα στην περιοχή. Για όλα αυτά και πολλά περισσότερα θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Τροφικού, με σαρδάμ το κατάφερα όμως, Συλλόγου Σερών, τον κύριο Αναστάσιο Γεωργίνη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα και σε εσάς και σε όλο το ακροατήριο.
1: Ξέρετε, έχει πάντοτε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια κουβέντα με εσάς, διότι θεωρούμε ότι η πληγή αυτή δεν έχει επιπτώσει μόνο στους ανθρώπους που χάνουν, σφάζουν τα ζώα τους και μένουν στο κενό, αλλά έχει άμεσα επιπτώσεις σε όλη την τοπική κοινωνία, κατά συνέπεια σε όλη τη χώρα, γιατί το φαινόμενο δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο στις Σέρες. Δώστε μας λοιπόν μια εικόνα, από τότε, από το πρώτο κρούσμα μέχρι και σήμερα, πού βρισκόμαστε, πώς ζείτε εσείς οι άνθρωποι, αν έχετε πάρει χρήματα, αν έχετε κάνει κάποιες κινήσεις.
2: Λοιπόν, εδώ και 15 μήνες, ναι, είμαστε από τις 16 Ιουλίου του 2025, ζούμε με το φόβο της ευλογιάς, της ασθένειας αυτής ζωονόσου που λέγεται ευλογιά. Πέρασε πάρα πολύ καιρός χωρίς να γίνει τίποτε, δηλαδή να γίνει το πρώτο βήμα.
1: Ποιο είναι το πρώτο βήμα προς το καλύτερο, κατά τη γνώμη
2: σας? Προς το καλύτερο. Να δούμε δηλαδή ότι η ευλογιά έχει σταματήσει τους 6 μήνες, όπως είπαν οι υπουργοί. Γιατί εδώ θέλω να πω ότι από μία αρχή εμείς ήμασταν υπέρ του εμβολιασμού όλοι οι κτηνοτρόφοι για να σώσουμε τα κοπάδια μας. Ήμασταν υπέρ του εμβολιασμού.
1: Το Υπουργείο ήταν αρνητική όμως. Ξεκαθάρισε αυτό.
2: Ναι, μέσα στο Υπουργείο μας είπε ο κύριος Σιάρος ότι βλέπουμε ότι τα μέτρα είναι ορατά και ότι πάμε προς το καλύτερο και δεν βλέπουμε τίποτα. Και τον είχα πει κατά γράμμα, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από το Μάιο και μετά που πιάνουν οι ζέστες. Όπως κιόλας μετά το Μάιο ξεκίνησαν πάλι να βγαίνουν καινούργια κρούσματα και καινούργια κρούσματα. Αυτό είναι ένα αντίκτυπο, ώστε να μην μπορεί ο κτηνοτρόφος που έχασε το κοπάδι του να ξανακάνει αναθίσταση. Γιατί όπως είπαμε χρειάζονται 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα για να γίνει η αναθίσταση. Αυτό που μας καίει αυτή τη στιγμή είναι να ξαναγίνει η αναθίσταση των κοπαδιών. Και όταν βλέπουμε να βγαίνουν καινούργια κρούσματα δεν μπορεί να γίνει. Εδώ τώρα βλέπουμε ένα καινούργιο κρούσμα στις Σέρες. Με ένας μικρός κτηνοτρόφος με 70 πρόβατα που όχι οδηγήθηκαν στο σφαγείο όπως είπατε, εδώ θέλω να διορθώσω, φάβονται τα ζώα, τα σκοτώνουν και φάβονται. Ναι. Δεν οδηγούνται στο σφαγείο αυτά τα ζώα.
0: Είναι δικό μου λάθος, είναι υγειονομική ταφή, ακολουθείτε. Ναι.
2: Ήθελα να διορθώσω λίγο μια
0: παράδειγμα. Καλά κάνατε, εκ παραδρομής, ναι, καλά κάνατε.
2: Εδώ πέρα τώρα έχουμε να κάνουμε με μικρούς κτηνοτρόφους οι οποίοι ή κάτι έκαναν λάθος ή κάτι δεν έκαναν σωστά. Για να εξακολουθούν, γιατί βλέπουμε τώρα βγαίνουν μόνο σε μικρές μονάδες.
0: Που σημαίνει δεν έχουν τηρηθεί τα μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι. Τι λάθος δηλαδή μπορεί να γίνει.
2: Μπορεί να πήγαν να πήραν και από αλλού κάποια ζώα. Έτσι.
3: ή υπάρχει περίπτωση, εγώ θα το πω καθαρά, γιατί το είπε και ο υπουργός, ο κύριος Σκηνέ, τις προάλλες εδώ στις αίρες που ήταν, να θέλουν δηλαδή να θανατωθούν τα ζώα για να πάρουν την αποζημίωση. Και αυτό είναι η καταστροφή μας για τους κτηνοτρόπους που χρειαζόμαστε να σταματήσει αυτή η ασθένεια που λέγεται ευλογιά για να ξαναξεκινήσουμε την αναστήσταση των κοπαδιών.
1: Κύριε Πρόεδρε,
0: η αποζημίωση που θα πάρουν
1: μπορεί να καλύψει αυτό το κενό, να κάνει αναστήσταση με τα λεφτά της αποζημίωσης?
3: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Τότε τι κίνητρο είναι αυτό? Τι κίνητρο είναι δηλαδή να θαφτούν τα ζώα για να πάρει αποζημίωση?
3: Τα μικρά κοπάδια, ο οποίος μπορεί να βγήκε και στη σύνταξη και δεν τα χρειάζεται ή μπορεί να μην είναι τόσο αποδοτικά τα ζώα, γιατί υπάρχουν διάφοροι κτηνοτρόφοι. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι καλοί που ήταν πάρα πολύ παραγωγικά τα ζώα και υπάρχουν κτηνοτρόφοι που τα έχουν έτσι για ένα δεύτερο εισόδημα, ας το πούμε, ή από μεράκι. Έχουν 70 ζώα, είναι ένας πολύ μικρός κτηνοτρόφος αυτός.
0: Ναι. Εντάξει όμως, κύριε Γεωργιάννη, αυτές είναι
1: μεμονωμένες περιπτώσεις.
0: Πώς
1: είναι ο κανόνας αυτός?
3: Γιατί είδαμε και πριν στις αρχές Αυγούστου τα άλλα, και εκείνα ήταν μικρά κομμάτια.
0: Ήταν
3: 20, 30, 40 ζώα. Αυτό είναι. Εγώ τώρα, σαν πρόεδρος που είμαι εδώ πέρα, θα ήθελα να πω ότι, το παίρνω πάνω μου και το λέω, ότι για να τελειώσει η αναστήσεις πρέπει να κοπούν αυτές οι αποζημιώσεις και όλα. Για να παίρνουν τα σωστά μέτρα όλοι αυτοί οι κτηνοτρόφοι αυτοί οι μικροί, ώστε όταν κολλείς ευλογιά και δεν πληρείς όλες αυτές τις προϋποθέσεις, δεν θα πάρεις και την αποζημίωση.
0: Δηλαδή
3: δεν μπορεί δηλαδή τώρα να βλέπουμε μόνο αυτοί οι μικροί να κολλάνε ευλογιά. Άρα κάτι κάνεις λάθος ή έκανες λάθος ή κάτι δεν κάνεις σωστά. Δηλαδή απολυμαντικά φαίνεται αυτός ο κύριος, αν πήρε απολυμαντικά τον τελευταίο καιρό, αν απολύμανε. Γιατί εμείς εδώ είμαστε με μία μάνικα στο χέρι, με μία ραντιστήρα,
0: ναι,
3: καθημερινός.
0: Και με ένα επιπλέον κόστος, φαντάζομαι.
3: Το κόστος δεν το συζητάμε, όλο αυτό το καιρό, τώρα αυτούς τους 15 μήνες, το κόστος είναι δυσβάσταχτο. Και δεν πήραμε τίποτα από το κράτος για αυτό εδώ πέρα, είναι δικά μας έξοδα και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εγώ για να σώσω το κοπάδι μου θα κάνω τα πάντα. Πληρώ όλα αυτά τα μέτρα που είπαν η κυβέρνηση.
1: Κύριε Πρόεδρε, μας ακούτε?
3: Σας ακούμε, ναι.
1: Α, ναι, ναι. Χάθηκε για λίγο επικοινωνία και θέλω να σας ακούμε γι' αυτό.
0: Ναι, ναι,
3: να σας ακούω.
1: Ναι. Ναι. Άρα λέτε λοιπόν η αμέλεια στην καλύτερη περίπτωση. Κάποιον.
3: Ναι, η αμέλεια. Έτσι ακριβώς. Από αμέλεια και μόνο.
1: Ναι. Από αμέλεια, αλλά λέτε και από ένα πονηρό κίνητρο. Δηλαδή κάποιοι κοντεύουν να βγουν σύνταξη.
3: Υπάρχει και αυτό που το επισήμανε και ο ίδιος ο υπουργός. Το ίδιος ο υπουργός εδώ που ήρθε στις αίρες, το επισήμανε και ο ίδιος, το οποίο το είχα πει και
1: Ο οποίος το επισήμανε γιατί. Εντοπίστηκαν τέτοιες περιπτώσεις, ενημερώθηκε για τέτοιες περιπτώσεις.
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με μικρούς κτηνοτρόφους. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, έτσι το είπα ακριβώς, ένα πρόβλημα με μικρούς κτηνοτρόφους που είτε εσκεμμένα είτε άθελα κολλάνε την ευλογιά και από εδώ και μετά δεν μπορεί να γίνει αναστήσταση των κοπαδιών.
1: Καλά τώρα όμως, κύριε Πρόεδρε, μην τα ρίξουμε όλα στους μικρούς κτηνοτρόφους. Έτσι, για αυτό το κακό το οποίο μαστίζει την κτηνοτροφία.
3: Το κακό ξεκίνησε από το κράτος που ανέλαβαν την ευθύνη για την ευλογιά. Από τότε που ξεκίνησε από πάνω από τον Εύρο, από εκεί ξεκίνησε. Τώρα όμως, αυτόν τον καιρό, μετά από 2 χρόνια, γιατί πέρασαν, ποτέ έχουμε τα 2 χρόνια με την ευλογιά, δύο χρόνια για ακριβώς που είναι η ευλογιά, γιατί νομίζω τον Αύγουστο του 24 βγήκε η ευλογιά, το πρώτο κρούσμα πάνω στον Εύρο. Από τότε η κυβέρνηση, η επιστημονική αρχή ανάλαβε την ευθύνη για την εκρίζωση της ευλογιάς. Κάτι που απότυχε παταγωδώς. Απέτυχε.
0: Ναι.
3: Και τώρα όμως βλέπουμε ότι τα μεγάλα κοπάδια έχουμε μία ηρεμία και βγαίνουν όλο κάτι μικρουλάκια που μας δημιουργούν πρόβλημα.
1: Ωραία. Να το δεχθούμε αυτό, ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο σας προβληματίζει πραγματικά και ενδεχομένως και να ισχύουν όλα αυτά. Αλλά από την άλλη, σωστά λέτε, δεν μπορούμε να ρίξουμε το βάρος όλης αυτής της πληγής που κοντεύει να διαλύσει το κτηνοτροφικό κλάδο σε αυτούς τους μικροκτηνοτρόφους. Για όνομα του Θεού δηλαδή.
3: Το βάρος πάντα πέφτει στην κυβέρνηση. Γιατί είπαμε από μία αρχή να γίνει ο εμβολιασμός των προβάτων. Όπως τότε με τα βοηδή που δεν άφηναν και τα σκότωναν, ήταν η ίδια ασθένεια με τα πρόβατα σχεδόν η ίδια, ο ζώδι δερματίτιδα και τα σκότωναν πάνω στα βουνά τα ζώα και τα άθαβαν εκεί και μετά έγινε, αφήσαν ελεύθερο, εμβολιάστηκαν τα ζώα και έτσι σώθηκε η βοοτροφία στην Ελλάδα. Το ίδιο μπορούσε να γίνει και με τα πρόβατα. Αυτοί επικαλούνται, ο υπουργός μας είπε ότι όταν τον έδειξα από τον Επίτροπο Καλής Ζωής στον Βαρχελή την επιστολή, μας είπε ότι αν μην κοιτάτε αυτά τα χαρτιά, κρατάει η κρυφή ατζέντα κάτω από το τραπέζι.
0: Ναι, το θυμόμαστε. Είχατε φιλοξενηθεί άλλωστε στο σταθμό μας. Τώρα, σε μια προσπάθεια όμως να περιοριστεί η ευλογιά και φυσικά να ενισχυθεί ο κλάδος της κτηνοτροφίας, τα μέτρα που έχουν ληφθεί σας καλύπτουν? Ακούσαμε πριν από λίγο ότι μόνοι σας αναλαμβάνετε το κόστος της απολύμανσης. Δεν θα έπρεπε να το είχε προβλέψει αυτό η πολιτεία?
3: Η πολιτεία έβαλε καλά και καλά, το τονίζω, ότι θα γίνονταν απολυμάνσεις σε όλους τους εσόδους και εξόδους του κάθε νομού. Κάτι που δεν το βλέπουμε πουθενά αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
3: Ναι, δεν το είδαμε πουθενά.
0: Μάλιστα, χαρακτηριστικά τα δικά μας ρεπορτάζ ότι την πρώτη μέρα που είχε ανακοινωθεί ότι σε επίπεδο περιφέρειας ξεκινούν οι απολυμάνσεις, ψάχναμε να βρούμε που γινόταν. Δύο μέρες.
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ένα άλλο που μας απασχολεί πάρα πολύ.
1: Κύριε Πρόεδρε, πριν πάτε εκεί, ήθελα να ρωτήσω, εσείς οι κτηνοτρόφοι έχετε λεφτά για απολυμάνσεις?
3: Λεφτά. Από το υστέρημά μας αυτό κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να σώσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο. Δηλαδή είναι ένα επιπλέον κόστος.
1: Φυσικά είναι ένα επιπλέον κόστος.
3: Και ένα επιπλέον κόστος είναι ο εγκλεισμός των προβάτων που μας έταξαν, μας το είπαν πολλές φορές, ότι θα πάρουμε αποζημίωση για τις ζωοτροφές. Γιατί και ο εγκλεισμός είναι ένα τεράστιο κόστος και σε θέμα ταΐσματος των ζώων, αλλά και στο θέμα ότι έχει πέσει κατά πολύ η παραγωγή των ζώων.
0: Εννοείται.
3: Από τον εγκλεισμό. Γιατί τα ζώα μας δεν ήταν συνηθισμένα στον εγκλεισμό. Δεν ήταν σταυλισμένα τα ζώα από μια αρχή. Ήταν μαθημένα να βγαίνουν και έξω. Αφού τα κλείσαμε μέσα τα ζώα, έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο εισόδημα. Επιπλέον και κόστος και μείωση παραγωγής. Κάτι που δεν το συζητάνε τώρα αυτή τη στιγμή, και όταν το επισήμανα στον Υπουργό είπε ότι θα το δούμε αυτό, να το εξετάσουμε, γιατί είναι, λέει, πολύ μεγάλο το κόστος των ζωοτροφών.
0: Ναι, και χρήματα δεν δόθηκαν.
3: Χρήματα δεν δόθηκαν. Δόθηκαν μονάχα τα Χριστούγεννα ήταν, έδωσαν για το 24 τον εγκλεισμό των ζώων, για το 24 το τονίζω που τα κλείσαμε μέσα, και μας δώσανε 3 ευρώ το ζώο εμάς εδώ στο νομό Σερών.
1: Ναι, από τα Χριστούγεννα μέχρι σήμερα δεν έχετε πάρει άλλα χρήματα?
3: Όχι, τίποτα απολύτως. Εμείς που
1: Καλά και αυτά τα εκατομμύρια που ακούμε, που δίδονται συνεχώς, για ποιο πράγμα είναι?
3: Αυτά εγώ τα ονομάζω ανύπαρκτα εκατομμύρια.
1: Πώς δεν μπορεί ένα Υπουργείο να λέει ψέματα?
3: Δεν είδαμε φως σε αυτό το θέμα. Για ζωοτροφές, το τονίζω.
1: Όχι μόνο για ζωοτροφές, γενικότερα.
3: Γενικότερα. Δόθηκαν κάποιες επιδοτήσεις, αυτές που είχαν να πάρουν και από το 24, που ήταν σε ελέγχους. Δηλαδή το 23 είχαν να πάρουν λεφτά. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή ήθελαν 3 χρόνια για να κάνουν έλεγχο. Και πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι που είναι πάνω στα ορεινά, που αυτή την επιδότηση την έχουν υπερανάγκη. Mm. Και όταν το κράτος έρχεται και κάνει έλεγχο σε εμάς που τα έχουμε τα ζώα και θέλουμε να γίνονται έλεγχοι. Δεν είπαμε να μην δεν γίνονται έλεγχοι. Θέλουμε να γίνονται έλεγχοι συνέχεια. Δεν έχουν πρόβλημα εμείς που τα έχουμε τα ζώα μας. Αλλά δείχνουν όλη την αυστηρότητα σε εμάς που έχουμε τα ζώα. Και αυτοί που δεν έχουν ζώα το περνάνε έτσι.
1: Ο κύριος Υπουργός σας είπε, κύριε Πρόεδρε, όταν τα είπατε αυτά.
3: Ότι να κάνουμε υπομονή. Θα κάνουμε υπομονή και σε ένα με δύο χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε το καλό και το ωραίο και έτσι όπως πρέπει να είναι.
0: Και σε δύο χρόνια με υπομονή θα ταΐζετε τα ζώα σας.
1: Τι θα τρώτε, όχι και ήδη, οικογένειες, παιδιά δεν έχετε, έξοδο δεν έχετε. Δύο χρόνια τι θα γίνει.
3: Τα έξοδα τρέχουν συνεχώς και καθημερινώς. Έτσι μάθαμε εμείς από μια αρχή, γιατί όχι τώρα μόνο με όλες τις κυβερνήσεις τα ίδια τραβάμε.
1: Σας είπε και υπομονή, αυτό, γιατί θα γινόταν. Θα γινόταν και εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Αυτό δεν σας είπε και ο κύριος Υπουργός.
3: Οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ, και τι ήταν οι εξαγγελίες, άκουσα να πει ότι ναι, θα το δούμε το θέμα και προσωπικά και θα δούμε να γίνεται ανανομό. Γιατί αν είχαμε ένα κρούσμα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ένα κρούσμα ευλογιάς, γίνονταν όλη η Ελλάδα καραντίνα. Τώρα θέλουν να το δούνε και να πούνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το δούμε ανανομό. Δηλαδή ο νομός Δράμας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Δεν υπάρχει κρούσμα ευλογιάς. Άρα αυτός ο νομός να μπορεί να κάνει ανασύσταση. Εδώ βλέπουμε ένα κρούσμα να έχει στην Ελλάδα και τιμωρείται όλος ο νομός. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν μπορεί να ξεκινήσει η κτηνοτροφία. Έτσι.
0: Όσον αφορά τώρα την μείωση της παραγωγής γάλακτος, σε τι ποσοστό έχει πέσει?
3: Νομίζω σε εμάς εδώ που είχαμε τα ζώα και μέσα αυτά τα είδαμε, αλλά και έξω έβοσκαν τα ζώα, έχουν γύρω στα 35 με 40% μείωση της παραγωγής γάλακτος.
0: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, Πρόεδρε.
3: Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και στην ότι οι τροφές αυξήθηκαν κατά πολύ.
0: Μάλιστα. Μείωση παραγωγής και αυξημένο κόστος
3: παραγωγής. Όταν βγάζαμε τα ζώα έξω, κερδίζαμε κάποιες τροφές από την αποθήκη μας.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Εσείς τώρα τι αναμένετε για να μπορέσετε να σταθείτε στα πόδια σας? Εν πρώτης.
3: Τι αναμένουμε?
1: Ναι, έναν ας πούμε, πώς να το πούμε, οδικό χάρτη, αυτό που σας τάξανε ανασύστασης και πώς μπορεί πάντως, να γίνει αυτό?
3: Πάντως η υπομονή μας έχει φτάσει στα όρια. Έτσι όπως μας υποσχέθηκε ο Υπουργός, η υπομονή μας έφτασε στα όρια. Και εκτός αυτού δεν είναι τώρα εύκολο να γίνει και ανασύσταση των κοπαδιών, γιατί θα χρειαστούν πάρα πολλά ζώα. Εδώ σκοτώθηκαν πάνω από 700.000 ζώα. Δεν είναι εύκολο αυτά τα ζώα να αντικατασταθούν. Θέλουμε τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια, τουλάχιστον να αφήσουν τώρα σήμερα ελεύθερα, 2 με 3 χρόνια για να γίνει η ανασύσταση των κοπαδιών. Να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό, ας το πούμε, αποτέλεσμα.
1: Οπότε τι βλέπετε να γίνεται?
3: Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορώ να απαντήσω, δεν μπορώ να ξέρω τα σχέδια της κυβέρνησης. Τι σκοπό έχουν, πού αποσκοπούν.
0: Το θέμα είναι ότι υπάρχει αισιοδοξία και δύναμη για να κάνετε εσείς και οι συνάδελφοί σας σχέδια.
3: Αισιοδοξία από εμάς υπάρχει. Υπάρχει αισιοδοξία. Από την κυβέρνηση όμως μας κόβουν τα φτερά. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μας κόβουν τα φτερά συνεχώς. Όπως βλέπουμε τώρα. Τώρα βλέπουμε στο νομό, στη Λέσβο, τη Μυτιλίνη, με τον Ασπόδη Πυρετό. Ναι, και εκεί τα πράγματα είναι τραγικά.
1: Καλά, εκεί.
3: Είναι εκεί οι συνάδελφοι μας περνούν τραγικές στιγμές και τραγικές μέρες. Είναι πολύ χειρότερο από τον Ασπόδη Πυρετό από την Ευλογιά. Αλλά εκεί νομίζω ότι μπορούσε να γίνει ένας εμβολιασμός, όπως έκανε και η Κύπρος. Και σώθηκαν τα κοπάδια. Γιατί αν θα τελειώσει αυτή η φυλή της Μυτιλίνης, δεν θα μπορέσει να ξαναγίνει ποτέ.
2: Αυτή η φυλή που είναι χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, δεν θα μπορεί να ξαναγίνει αυτή η φυλή. Και τα σκοτώνουν τα ζώα αυτά μόνο και μόνο επειδή βρίσκουν αντισώματα, όχι ότι νοσούν. Αυτό είναι το χειρότερο. Βρίσκουν αντισώματα, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα τα ζώα αυτά. Με την ευλογιά φαίνονταν, που είδαμε από άλλα κοπάδια, φαίνονταν ότι νοσούσαν. Εδώ βλέπουμε κοπάδι που δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι νοσεί αυτό το κοπάδι. Και τα 2.500 ζώα βρίσκουν ένα πρόβατο που έχει αντισώματα και σκοτώνουν 2.500 ζώα.
0: Μεγάλη καταστροφή.
1: Τι να πούμε, κύριε Πρόεδρε.
2: Βλέπουμε να έχουν χαθεί 100.000 ζώα και συνεχίζεται ο αριθμός. Αυξάνεται κατά πολύ.
1: Κοιτάξτε και τώρα όλα αυτά που, μας περιγράφετε μαζί με τους πτωτικούς ρυθμούς στην επαρχία και το δημογραφικό. Νομίζω ο κάθε άνθρωπος που έχει τη στοιχειώδη λογική αντιλαμβάνεται πού οδηγούμαστε. Δηλαδή με πρωτογενή τομέα να αντιμετωπίζει όλα αυτά, με τους κτηνοτρόφους σε αυτή την κατάσταση, με το δημογραφικό σε αυτούς τους δείκτες, σε μερικά χρόνια δεν ξέρω για τι πράγμα θα μιλάμε.
2: Οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια εντός λίγων χρόνων στην εξαφάνιση πολλών χωριών. Εγώ βλέπω εδώ στο χωριό μου, που ήταν ένα πολύ μεγάλο χωριό, γύρω στις 3.000.
1: Από ποιο χωριό, κύριε Πρόεδρε?
2: Νέος Σκοπός.
1: Νέος Σκοπός.
2: Ήμασταν πάνω από 3.500 κόσμο και αυτή τη στιγμή στον νηπιαγωγείο υπάρχουν δύο παιδιά.
1: Δύο παιδιά.
2: Έτσι. Στον νηπιαγωγείο μας αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο παιδιά.
0: Μάλιστα. Πού ήσασταν έδρα Δήμου?
2: Εγώ όταν πήγαινα σχολείο, ήμασταν στη μία τάξη 48 παιδιά. Ναι. Και τώρα βλέπουμε να μην υπάρχει το δημογραφικό. Ας δέχομαι να βγω ψεύτης, που δεν πιστεύω να βγω ψεύτης. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, δεν θα μείνει τίποτε νέο. Βλέπουμε εδώ πάρα πολλούς φίλους που είχα, που τους σκότωσαν τα κοπάδια τους. Τα παιδιά τους έχουν φύγει αυτή τη στιγμή, που ήταν κτηνοτρόφοι και ήταν με τα ζώα.
0: Καθόλου παράλογο, δεν έχουν εργασία, τι θα κάνουν?
1: Ναι, όλοι την καλύτερη πρόθεση να έχεις για να μείνεις. Εγώ ξέρω ανθρώπους νέους που είχαμε τις καλύτερες προθέσεις να μείνουν στα χωριά, και εγώ από ένα χωριό το Σερών κατάγομαι, και οι άνθρωποι έκατσαν 1-2 χρόνια. Πόσο να καθίσεις όταν δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο?
2: Και εκτός αυτού πρέπει κάθε μήνα να πληρώνουμε και τις ασφαλιστικές μας
0: εισφορές.
1: Καλά, ναι, αυτά δεν μειώνονται.
2: Κάτι που δεν έχουμε εργασία. Και πρέπει να πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές κάθε μήνα αυτός ο κτηνοτρόφος που δεν παίρνει παραγωγή εδώ και πόσο καιρό. Ας πούμε, επειδή στις έρες τέτοιο καιρό πέρυσι έχει ένα χρόνο που άρχισε πολύ δυνατά να εξαφανίζονται τα κοπάδια, που ένα χρόνο αυτός ο άνθρωπος δεν είδε εισόδημα παρά μόνο την αποζημίωση και το χαμένο εισόδημα, το ένα
0: εκατομμύριο. Σε επιζημία κέρδος δεν βγαίνει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Αυτή η οικογένεια δεν μπορεί να συντηρηθεί με αυτά τα λεφτά. Δεν γίνεται.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν γίνεται και κατανοητό ότι δεν γίνεται να συντηρηθεί.
2: Το τονίσαμε και είπαμε ότι σε αυτούς τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν τα κοπάδια, τουλάχιστον ας παγώσουν ασφαλιστικές εισφορές, να μην πληρώνουν αυτόν τον καιρό που δεν παράγουν, δεν έχουν παραγωγή. Να ήταν ένα έξτρα βοήθημα, αν ήθελαν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί να πληρώνεις και 150 ευρώ κάθε μήνα χωρίς να παίρνεις μία, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε ότι όλα αυτά που μας λέτε δεν βρίσκουν βήκο όταν. Ειλικρινά σας το λέμε. Δηλαδή μας παρουσιάζεται με τόσο πραγματικούς όρους το πρόβλημα και τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζετε. Ελπίζουμε ειλικρινά, δεν ξέρω τι άλλο να πούμε, να βρεθεί ένας δρόμος, μια επίλυση.
2: Και εμείς αυτό ελπίζουμε κάποια στιγμή να τελειώσουν όλα αυτά, να είναι παρελθόν, να ξαναξεκινήσει ο κόσμος, ο κτηνοτροφικός κλάδος, να ανθίζει, γιατί θέλουμε να βλέπουμε όλους τους φίλους μας, γιατί ήταν όλοι οι φίλοι μας αυτοί, να ξαναπαράγουν, να έχουν τα κοπάδια τους και να έρθει το χαμόγελο στα χείλη, γιατί τους βλέπουμε, είναι τόσο λυπημένοι αυτή τη στιγμή.
0: Είναι απάνταχτο το πόνο. Είναι άνθρωποι. Λογικό είναι.
2: Όταν βλέπεις να σε σκοτώνουν το κοπάδι, το λέω ότι σηκώνεται η τρίχα μου,
3: είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν κτηνοτρόπο. Γιατί να το οδηγήσω εγώ στο σφαγείο με δική μου θέληση, ναι, ωραία, θα το οδηγήσω εγώ στο σφαγείο. Αλλά όταν με τα σκοτώνουν, είναι ό,τι χειρότερο.
1: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Και... ναι. Πείτε το αυτό.
3: Είδαμε και πολλούς ανθρώπους, είδαμε πολλούς συναδέλφους να χάνουν άδικα τη ζωή τους. Άλλοι αυτοκτόνησαν, άλλοι έπαθαν καρδιά επί τόπου πέθαναν και
1: από στενοχώρια.
3: Από στενοχώρια και μόνο. Δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτόν τον πόνο.
0: Εντάξει. Και δεν αντέχεται, γιατί δεν υπάρχει ελπίδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναλέμε, Πρόεδρε, έτσι να μας δίνετε το πώς έχει η κατάσταση.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
5: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
6: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
5: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
6: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Πρέπει να το κόψουμε για να προλάβουμε, γιατί ξεφύγαμε λίγο από το χρόνο, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων. Σπαράζει η ψυχή μας ακόμα αυτούς τους ανθρώπους, το πώς περνάνε και τον προβληματισμό τους για το πώς διαγράφεται το μέλλον τους στην κτηνοτροφία. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στον συντονιστή της Ελλάς, τον συντονιστή της Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Θωμά Μπουρνάρη. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει πώς γίνεται η ανακατάταξη, συντονιστές, η οργάνωση, η διοικητική δομή στο κόμμα επικεφαλής το οποίο είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπουρνάρη.
1: Καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε με την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας στην Ελλάς. Καλή σας ημέρα.
0: Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα νέο κόμμα που ξεκίνησε...
1: Μόνο πιο δυνατά
2: 26...
1: σας παρακαλώ.
0: Λίγο
1: σας
0: πιο δυνατά, ναι, ναι.
2: Τέλεια, ναι. Στις 26 Μαΐου ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από ένα κενό, όπως διαπιστώθηκε, στο χώρο της αντιπολίτευσης και ο Αλέξης Τσίπρας ξανακάνει αυτήν την επανεκκίνηση για να μπορέσει να ενώσει ξανά τον προοδευτικό δημοκρατικό χώρο, γιατί αυτός ο χώρος οφείλει να ξαναβρει τη φωνή του, την ενότητα και την προοπτική του ως ο δεύτερος πόλος απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που κυβερνάει τα τελευταία 7 χρόνια. Τώρα να πάμε λίγο στα οργανωτικά.
0: Ναι, ναι, πώς θα πορευτείτε οργανωτικά, ναι.
1: Γιατί συγκροτήθηκαν οι συντονιστικές επιτροπές, δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα ονόματα, 596 στελέχη και 59 συντονιστικές επιτροπές, όσες φυσικά και οι εκλογικές περιφέρειες.
2: Ακριβώς. Είναι ένα κόμμα το οποίο, όπως είπαμε, είναι μόλις 3 μηνών, οπότε οι διαδικασίες έπρεπε να τρέξουν γρήγορα και με βάση το γεγονός ότι η χρονιά αυτή είναι μια εκλογική χρονιά. Συγκροτήθηκε αρχικά το Ερυθρινικό Συμβούλιο τον Ιούνιο. Στη συνέχεια, τέλη Αυγούστου, προέκυψαν οι συντονιστές αναπεριφέρεια, όπου ένας από αυτούς είμαι και εγώ, όπως είπατε στην αρχή πολύ σωστά. Και χθες ανακοινώθηκαν τα ονόματα των συντονιστικών ανανομών. Αυτός ο τρόπος πιστεύουμε ότι είναι ένας τρόπος που θα μας δώσει πολύ σύντομα αυτό που λέμε τη γύρωση με την κοινωνία. Δηλαδή να μπορέσουμε να φτάσουμε πολύ κοντά στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, στα πανεπιστήμια, στην ύπαιθρο, στις γειτονιές, για να ξαναστήσουμε αυτά τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων του προοδευτικού και δημοκρατικού κόσμου. Και όπως ξέρετε, αυτό γίνεται μόνο με ανθρώπους. Άρα επιλέχθηκε αυτή τη στιγμή μια αρχική μαγιά στις αίρες 7 στελεχών, από τους οποίους στη συνέχεια θα προκύψουν με την εγγραφή που έχει ξεκινήσει ήδη των μελών μας στη πλατφόρμα myelas.gr. Και εδώ θα ήθελα να καλέσω για μια ακόμη φορά τον κόσμο, τους δημοκρατικούς πολίτες των Σερών, να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα που ουσιαστικά γίνονται απευθείας και μέλη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Χρειαζόμαστε και θέλουμε νέους ανθρώπους, χρειαζόμαστε και θέλουμε νέες ιδέες και χρειαζόμαστε και θέλουμε ανθρώπους που θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν αυτό το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 Σεπτεμβρίου. Ένα πρόγραμμα που είναι ρεαλιστικό, κοστολογημένο και άμεσα εφαρμόσιμο. Ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που αλλάζει την πολιτική.
0: Πάντως στο κοστολογημένο υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Κάποιοι τα μάζευαν αλλιώς, κάποιοι με ένα άλλο τρόπο, δεν τους έβγαιναν. Υπήρχε μια ένταση, μια αισθητή ένταση.
2: Κοιτάξτε, επειδή είμαι, είμαι οικονομολόγος και ξέρω από οικονομικά, πολλές φορές τα νούμερα είναι ζήτημα και προθέσεων και πολιτικής. Όταν λέμε ένα πρόγραμμα ότι είναι κοστολογημένο, φυσικά εννοούμε ότι αλλάζει μια πορεία πολιτικής. Που σημαίνει ότι παίρνω χρήματα από κάπου αλλού και τα τοποθετώ κάπου αλλού. Οι προτεραιότητες λοιπόν οι δικές μας είναι να επενδύσουμε στον άνθρωπο, να βάλουμε τον άνθρωπο και τα κοινωνικά ζητήματα πάνω από τα κέρδη. Είναι μια διαφορετική αντίληψη από τη φιλελεύθερη αντίληψη που έχει η Νέα Δημοκρατία, που μιλάει συνεχώς για κόστη, κόστη, κόστη, με αποτέλεσμα τι, να κλείνουμε τα ΕΛΤΑ στις αγροτικές περιοχές, να κλείνουμε τις τράπεζες στις αγροτικές περιοχές, να κλείνουμε διάφορες υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές, μιλώντας για κόστος, ξεχνώντας όμως τους ανθρώπους. Εκεί λοιπόν η κοστολόγηση για μας είναι ο άνθρωπος.
0: Τι εικόνα έχετε στην Κεντρική Μακεδονία που φαντάζομαι έχετε επαφές, συναντήσεις με τον κόσμο για το νέο σύστατο πια κόμμα?
2: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά. Έχουν γίνει εγγραφές στην πλατφόρμα ένας πολύ μεγάλος αριθμός που δεν τον περιμέναμε στην Κεντρική Μακεδονία. Από εκεί και πέρα γίνανε κάποιες εκδηλώσεις μεμονωμένες σε κάποιους νομούς. Ήρθε στη συνέχεια το καλοκαίρι, όπου γνωρίζετε όλοι, δεν ας ποτέ κανείς, όπως έλεγε και ο Ανδρέας Πανδρέου, δεν πρέπει να πειράζει τα μπάνια του λαού.
1: Ο Αύγουστος και τώρα
2: ξεκινάμε ξανά πολύ δυναμικά. Θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις σε όλους τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας και φυσικά και στις ΣΕΡΕΣ. Δηλαδή η πρώτη δουλειά που έχει να κάνει η Συντονιστική Επιτροπή είναι να οργανώσει την πρώτη συνάντηση των μελών. Φυσικά θα παρευρεθούν και κάποια στελέχη, είτε τομεάρχες είτε αναπληρωτές τομεάρχες από κεντρικά από την Αθήνα. Και εκεί πέρα θα ξεκινήσει και η υπόλοιπη δημιουργία της οργάνωσης, αναδήμο και αναεργασιακούς χώρους όπου προκύψουν.
1: Και φαντάζομαι θα υπάρξει και συγκρότηση ομάδων αναδημοτική ενότητα, θα είναι μόνο σε...
2: Ακριβώς αυτό
1: στην
2: είπα. Ναι, σε διάφορους τομείς. Όσοι έχουν μια συγκεκριμένη εξειδίκευση που μπορούν να προσφέρουν, ήδη μπορούν να το κάνουν αυτό. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα και κάνοντας την εγγραφή τους, δηλώνουν διάφορους τομείς και υπάρχουν και τρέχουν ήδη μέσα στην πλατφόρμα διάφορες έρευνες. Μπορεί κάποιος να καταθέσει τις προτάσεις του. Όλες αυτές δίνονται αμέσως στους τομεάρχες και λαμβάνονται υπόψη και φυσικά έρχονται αμέσως σε επαφή μαζί του αν κάτι από αυτό είναι πολύ χρήσιμο για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Να υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή η δομή του κόμματος είναι ψηφιακή και υβριδική, όπως την λέμε εμείς. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για να έρθουμε άμεσα σε επαφή ακόμη και με το πιο απομακρυσμένο πολίτη στο τελευταίο χωριό των Σερών, που έχει φυσικά όμως πρόσβαση στο διαδίκτυο, να μπορέσει να εκφράσει την άποψή του, να πει μια πρότασή του και να γίνει αυτή αποδεκτή απευθείας στο κέντρο της εξουσίας. Ξέρετε λοιπόν, έχουμε αθηνοκεντρικό κράτος δυστυχώς στη χώρα μας. Εκεί παίρνονται συνήθως οι αποφάσεις και πηγαίνουν απευθείας όλες αυτές οι αποφάσεις στο κέντρο.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα τα άτομα, την ανθρωπογεωγραφία, είδαμε με μια πρώτη ανάγνωση και πανελλαδικά, αλλά βέβαια και σε τοπικό επίπεδο, άτομα που είχαν δραστηριοποιηθεί στον χώρο της αριστεράς και στον ΣΥΡΙΖΑ. Νέο αίμα θα δούμε σε αυτές τις επιτροπές?
2: Φυσικά. Νομίζω από τα 7 μέλη στις ΣΕΡΕΣ, τα 3 μόνο είχαν δραστηριοποιηθεί πολύ έντονα στον χώρο της αριστεράς. Τα υπόλοιπα είναι καινούργια μέλη, τα οποία σηματοδοτούν και αυτήν την πολιτική αλλαγή, ότι θέλουμε καινούργιους ανθρώπους. Και υπήρχε, να σας πω, πολύ μεγάλη προσφορά ανθρώπων για να συμμετάσχουν. Και με αυτόν τον τρόπο σηματοδοτήσαμε και δείξαμε ότι μπαίνει κάτι νέο, γίνεται κάτι διαφορετικό, κάτι όχι αντίστροφο ή αντίθετο από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θέλουμε καινούργιους ανθρώπους να έρθουν και να εκφράσουν αυτό το νέο εγχείρημα.
1: Να πούμε λίγο και δηλαδή τα άτομα που απαρτίζουν την συντονιστική. Ναι. Τα έχετε μπροστά σας, τα διαβάσω εγώ, πώς θέλετε?
2: Διαβάστε τα εσείς, γιατί δεν τα έχω.
1: Γήμα, ναι. Κυράτσο, Κούλικας Πέτρος, Λαζαρίδης Κορνήλιος, ο οποίος θα είναι και συντονιστής της πλατφόρμας, Μαυρογεννάκης Νίκος, Μπακρατσάς Γιάννη, Σαββίδου Ιορδάνα και Τρούπη Μαρία.
2: Μάλιστα.
1: Είναι τα μέλη που απαρτίζουν σε πρώτη φάση την συντονιστική.
2: Όπως ακριβώς σας είπα, μόνο 3 ή 4 μέλη ήταν παλιότερα πολιτικά ενεργά στον χώρο είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της αριστεράς, γιατί εμείς δεν απευθυνόμαστε μόνο στην αριστερά, απευθυνόμαστε και προς το κέντρο αυτή τη στιγμή. Έχουμε ήδη κάνει πολύ μεγάλα ανοίγματα και αυτό φάνηκε και με την επιλογή των τομεαρχών που έγιναν κεντρικά, αλλά και με τα στελέχη
1: που τόσο ανέλαβαν, που υπάρχουν δημοσιεύματα, τα είδατε ήδη, που λένε για μια κοινή συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ μέχρι τα Χριστούγεννα. Σήμερα τα δημοσιεύματα αυτά δίνουν και παίρνουν.
2: Εμείς αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή, αλλά και εκφράζουμε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι ότι θέλουμε να έχουμε συνεργασία και σύνδεση με την κοινωνία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για συμμαχίες ή ενότητα εκ των άνω. Θέλουμε η ενότητα αυτή να έρθει από την κοινωνία. Αν η κοινωνία, είτε με το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, είτε με με την άποψη και τη διάθεση που θα δείξει. Συμπαρασύρει όλες τα κόμματα και τις προοδευτικές δυνάμεις σε μια συνεργασία στο μέλλον, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή εμείς απευθυνόμαστε καθαρά στην κοινωνία, στους ανθρώπους να έρθουν και να ακολουθήσουν το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας και τις προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε ο πόλος που μπορεί να φέρει την πραγματική πολιτική αλλαγή, που όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις είναι το αρχικό ζητούμενο περίπου το 70% του κόσμου αυτή τη στιγμή σε όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπουρνάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Και εύχομαι τα καλύτερα για τον ομό Σερών. Όπως γνωρίζετε, και εγώ Σεραίος είμαι στην καταγωγή.
0: Ναι.
2: Και πάντα έχω στην καρδιά μου τις Σέρες.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα και πάμε να δούμε το πώς θα ξεκινήσει η νέα χρονιά για την φιλόπτωχο αδελφότητα κυριών, η Εμέλεια. Ήδη σας είπαμε στην έναρξη του Σεπτεμβρίου ότι γενικότερα ο Σεπτέμβριος έχει να κάνει με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, έχει να κάνει και με διάφορες εγγραφές σε συλλόγους, σωματεία, είτε για τον αθλητισμό, είτε για τον πολιτισμό, είτε γενικότερα για δραστηριότητες που μας κρατούν σε εγρήγορση. Καθ' όλη τη διάρκεια έτσι, της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου. Θα μιλήσουμε για την Οικοκυρική Σχολή της Εμέλειας, καθώς οι εγγραφές ήδη ξεκίνησαν και πάμε να πληροφορηθούμε και για τα προγράμματα μαθημάτων, αλλά κυρίως ποια τμήματα θα λειτουργήσουν τη νέα εκπαιδευτική χρονιά που ήδη ξεκινά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την πρόεδρο, την κυρία Ντουκένη Ζαμπριάνου, την οποία και καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα και καλή νέα εκπαιδευτική χρονιά για τη σχολή.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κορίτσια. Σας ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και πάλι στην συχνότητά σας. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους τους συλλόγους και φυσικά στα σεμινάρια, μαθήματα, τα οποία οργανώνει κάθε χρόνο η Εμέλεια και τα οποία έχουμε ανακοινώσει ήδη στο Facebook, στην σελίδα μας, που μπορούν οι κυρίες να ανατρέξουν στο Εμέλεια, Φιλόπτωχος Αδελφότητα, και να διαβάσουν την ανακοίνωσή μας. Αλλά θα σας τα πω και σήμερα.
0: Με μία πρώτη
2: ματιά,
0: κυρία Ζαπριάνου, βλέπω και νέα τμήματα.
2: Ομορφιά,
0: περιποίηση, εργαστήριο δημιουργικής γραφής.
2: Έχουμε δύο νέα τμήματα που νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα. Να αρχίσω πρώτα από την καλεσθησία. Δηλαδή θα έχουμε κάθε 15. Το κάνουμε έτσι λίγο δοκιμαστικά στην αρχή, αλλά το άλλο τρίμηνο, το εαρινό, ας το πούμε.

0: να το παρακολουθήσουν. Θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους, θα πούμε στο τέλος τα τηλέφωνα και τις μέρες. Και επίσης έχουμε και ένα δεύτερο καινούριο τμήμα που αφορά την ενδυνάμωση, να το πω έτσι, την δημιουργικότητα ως προς τη γραφή και, και το διάβασμα. Και αυτά τα μαθήματα θα μας τα κάνει εβδομαδιαία η Αντωνία Θεοχαρίδου.
1: Που έχει μεγάλη εμπειρία μάλιστα.
0: Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, έχει φανατικές φίλες γενικότερα στην πόλη των Σερών που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματά της και έχουν βγει και πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα από αυτά τα μαθήματα που κάνει τόσα χρόνια. Έχει δημοσιεύσει βιβλία με... Εντάξει, εμείς δεν ευελπιστούμε να γίνουμε συγγραφείς βέβαια, αλλά αυτή η απασχόληση, η δημιουργικότητα, το κέντρισμα του εγκεφάλου και της διάθεσης, νομίζω ότι θα μας δώσει έτσι μια καινούργια ματιά στην καθημερινότητά μας.
1: Και πολλά ωφέλη.
0: Βεβαίως, ναι. Η συντροφικότητα, η ανταλλαγή των απόψεων μεταξύ των μαθητριών, να το πω έτσι, νομίζω ότι θα μας βοηθήσει. Γι' αυτό λέμε ότι εφέτος είναι πιο έτσι ψυχωτικά, ας το πω, ενδυναμωτικά τα σεμινάρια μας, εκτός από την ραπτική και τη ζαχαροπλαστική, που επίσης είναι χαλαρωτικά και δημιουργικά. Θα έχουμε και αυτά τα νέα τμήματα. Έχουμε ήδη 5 τμήματα, 5 μέρες είμαστε. Και επίσης θέλω να πω ότι εμβόλυμα, και αυτό μπορούν να το κρατήσουν οι ακροάτριες, εμβόλυμα, θα έχουμε διάφορα άλλα σεμινάρια, ένα ή δύο δηλαδή αναβδομάδα, από καλλιτέχνες που θα μας δείξουν είτε κοσμήματα, είτε δημιουργίες, είτε με ραπτική, πράγματα να φτιάξουμε, που μπορούν να τα παρακολουθήσουν επίσης, μπορεί και δωρεάν, μπορεί και με πολύ πολύ μικρή συμμετοχή και καθόλου. Αυτά δεν θα πάρουν χρόνο, θα είναι προσφορά από κάποιους φίλους της Εμέλειας που θέλουν να βοηθήσουν και να δώσουν έτσι ένα έναυσμα και ένα ενδιαφέρον. Μια πολυπλοκότητα τέλος πάντων στις δράσεις μας.
2: Με τη λειτουργία των 5 τμήματων ουσιαστικά καλύπτεται και όλη την εβδομάδα.
0: Όλη την εβδομάδα, ναι. Έχουμε και ένα απογευματινό για τη ραπτική που το επιζητούν οι εργαζόμενες. Τα άλλα βέβαια θα είναι πρωινά τα μαθήματα. Επίσης έχουμε μία σκέψη να βάλουμε και λίγο χορό εκμάθηση. Θα δούμε το ενδιαφέρον σε κάποια έτσι εύκολους χορούς, όχι παραδοσιακούς που δίνουν οι σύλλογοι. Κάτι λίγο πιο χορευτικό, πιο χαλαρωτικό.
1: Πιο μοντέρνο.
0: Κάποιο βάλς, λίγο μοντέρνο, λίγο λάτιν.
1: Ωραίο ακούγεται.
0: Ναι, σκεφτόμαστε και κάτι τέτοια να βάλουμε έτσι ένα λάξ με τις ημέρες. Να τα χωρέσουμε όλα είναι το θέμα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Με το καλό. Ναι.
2: Μέχρι πότε γίνονται οι εγγραφές και πού μπορούμε να πάρουν πληροφορίες.
0: Ναι, βεβαίως. Οι εγγραφές στα γραφεία του συλλόγου μας ή και στο τηλέφωνο 2321-0-22-618.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
1: Ωραία. Πολύ ωραία, κυρία Πρόεδρε.
0: Η αρχή των μαθημάτων θα γίνει από 5 Οκτωβρίου. Θα κάνουμε και αγιασμό, θα το δημοσιεύσουμε.
1: Ωραία.
0: Και πιστεύω ότι θα
1: τα ξαναπούμε και τότε. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι έθραυστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζεται.

0: Χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Εάν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν, υπογράμμισε. Επεσήμανε ότι η οικονομία της χώρας μας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός ενθάρρυνε τους Έλληνες στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην Ελλάδα όχι μόνο για διακοπές αλλά για να εργαστούν επιλέγοντας την εξ αποστάσεως εργασία. Απίθυνε παράλληλα κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα παραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Ανέκαμψαν οι τιμές του πετρελαίου καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητάμε επιστολή του από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μεταξύ αυτών, προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των δηληστηρίων και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθριξης προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Earth News. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο αποκύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Η Βρετανία θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης, επιβεβαίωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.
1: Ο καιρός.
0: Επιδείνωση της θερμοκρασίας, με βουτιά στη θερμοκρασία και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά από τις 11 καλώς ήρθατε στο Air News Radio στους 105,8. Ας ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Καλημέρα, λέει, έχουν απαλλαγεί οι κτηνοτρόφοι από τους ζωονόφους, εξαφανίστηκαν ή περιορίστηκαν, βγαίνουν τα κοπάδια να βοσκήσουν στην Ήπεθρο, έχουν αρθεί τα μέτρα, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, έχουν αντιμετωπιστεί οι ζωονώσεις. Στη Μυτιλήνη είναι ακόμα σε εξέλιξη όμως. Και τώρα, όπως είπε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της εταιρείας της διαπαγγελματικής οργάνωσης για τη ΦΕΤΑ, έχουν αρχίσει να γίνεται η αποκατάσταση των κοπαδιών, αλλά δεν αποδίδει άμεσα. Έτσι, υπολόγισε 9 μήνες. Από με τίνο και με εκείνη εδώ πέρα, λέει η κυρία Ελένη, η ΦΕΤΑ η φθηνότερη είναι στα 16 ευρώ αν τρώγεται. Βάζεται κυρικά ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, όχι μόνο πόσο κάνει ένα προϊόν, αλλά και η ποιότητα. Διότι αν κάτι είναι φθηνό, αλλά δεν είναι καλό, δεν μας κάνει. Πρέπει να πάμε σε αυτό, δηλαδή να μετράμε την τιμή που είναι και η ποιότητα καλή, έτσι.

0: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος μετά από 30 χρόνια λέει ξαναέρθα στην Ενθόνη και βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα. Ένας ήσυχος και όμορφος τόπος χωρίς φασαρία. Υπάρχουν ακόμα δημοτικό γυμνάσιο, λύκειο και νηπιαγωγείο, αλλά τα παιδιά είναι λιγότερα. Οι δουλειές υπάρχουν, λένε οι ντόπιοι, αλλά οι νέοι δεν θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία που έχουν από τους γονείς τους και φεύγουν για τις μεγάλες πόλεις. Λοιπόν, ξεκάθαρο το μήνυμά σας, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει και με την υπογεννητικότητα που λέγαμε κτλ. Η Μεθόνη, ναι, θα κρατήσει δημοτικό γυμνάσιο κτλ. Γιατί μαζεύει τα παιδιά και από τα γύρω χωριά και γιατί έχει τουρισμό. Άρα υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο για να κάτσει ο κόσμος στην περιοχή. Εσείς τώρα, αν ήσασταν νέο παιδί, θα θέλατε να ασχοληθείτε με τη γεωργία και την κτηνοτροφία? Το ακούω από πολλούς που λένε τα παιδιά δεν θέλουν πια να κάνουν το γεωργό και τον κτηνοτρόφο. Θα έπρεπε να θέλουν δηλαδή? Αυτός που θέλει, θέλει. Μπορείς να κατηγορήσεις τον άλλον που προτιμάει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του? Βέβαια έχουμε ένα αντικειμενικό πρόβλημα, ποιος θα το κάνει? Συμφωνώ, αλλά δεν λύνεται με το να βάλεις ένα παιδί με το ζόρι να θέλει να κάνει κάτι άλλο και να φύγει από τη Μεθόνη και να ζήσει και αυτό να κάνει τον κύκλο του στη ζωή, στη μεγάλη πόλη, αν το βάλεις με το ζόρι να καλλιεργεί και να βόσκει. Σας λέγαμε χθες ότι ανακοινώθηκε μια συμφωνία, όπως έχουν πει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δανία, χωρίς να έχουμε καταλάβει τις λεπτομέρειες και τις συμφωνίες αυτής σχετικά με τη Γροιλανδία. Αυτό που έχει γίνει γνωστό από την Αμερική είναι ότι εφόρου ζωής λέει, εμείς έχουμε αναλάβει την ασφάλεια του νησιού, άρα πρακτικά ότι έχουν πετύχει αυτό που θέλουν. Η Δανία λέει ότι δεν υπάρχει θέμα εθνικής κυριαρχίας. Και βέβαια, τώρα μας νοιάζει? Μας νοιάζει στο κομμάτι που αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μια ανάφλεξη ή όπως το βάζει η Αμερική, ότι έχει να κάνει με την ασφάλεια της Αμερικής και της Ευρώπης. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος είναι επικεφαλής του Strategy International Think Tank και καθηγητής της Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Μάγνους στο Κάουνας της Λιθουανίας. Είναι εκεί κοντά. Καλημέρα κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Στο βροχερό Κάουνας ή εδώ που είστε?
1: Όχι, είμαι στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Μην μου πείτε ότι βρέχει στην Κύπρο.
1: Είμαστε παντού. Ορίστε.
0: Μην μου πείτε ότι βρέχει στην Κύπρο.
1: Όχι, όχι, όχι. Είχε κάποιες βροχές τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει, μέσα στο φθινόπωρο. Αλλά η Κύπρος είναι με κλίμα μεσανατολίτικο.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: και πολύ υγρασία.
0: Λοιπόν, κύριε Ευθυμιόπουλε, εσείς τι καταλάβατε από αυτά που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής?
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω αναφερθεί στην ΕΡΤ εκτενέστατα σε αυτό, κυρίως στο τηλεοπτικό, γιατί πρέπει λίγο να κατανοήσουμε ορισμένα ζητήματα. Είναι πολύ εύκολο να βγει κάποιος να κάνει κριτική σε κάποιον πρόεδρο ή οποιοδήποτε και.
0: Εγώ νομίζω ότι να το κατανοήσουμε καταρχήν και θα έρθουμε και στην κριτική.
1: Αυτό, όχι, ήταν, όχι, θα σας πω, γιατί πολλοί βάλθηκαν να πούνε, μα τι είναι αυτό που κάνει. Καταρχήν, οι Ηνωμένες Πολιτείες την προσπάθεια αυτή με τη Γροιλανδία δεν την κάνουν τώρα. Είναι από το 1857.
0: Προσέξτε. Κύριε Ευθυμιόπουλε, ναι, ιστορία. Αλλά τα έχουμε πει αυτά γιατί ασχολιόμασταν πολύ καθημερινά. Τώρα πείτε μας τι έχει γίνει.
1: Ναι,
0: είναι στρατηγική σημασία η περιοχή.
1: Τα σημερινά δεδομένα έχουν να κάνουν με αυτό που κάνανε το 1951 στην Ισλανδία. Δηλαδή, αυτό που θέλαν οι Αμερικανοί επί το πλείστον δεν είναι να έχουν μία ακόμα περιοχή η οποία να είναι υπό τη δικιά τους διοίκηση. Ήθελαν να φροντίσουν την ασφάλεια, την θαλάσσια, είτε αυτό είναι στα βόρεια, είτε αυτό είναι στα κεντρικά. Και επιτρέψτε μου, επειδή έχω πάει και στην Ισλανδία και έχω δει πώς έχουν κάνει τις επενδύσεις οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί, για να καταλάβετε, αυτό που κάνουν και με τις βάσεις που έχουν στη Γροιλανδία αυτή τη στιγμή είναι να θέλουν να ενισχύσουν την στρατιωτική τους παρουσία εναέρια, χερσαία και θαλάσσια. Το ουσιαστικό πρόβλημα ήταν αυτό. Το υπόλοιπο, το πολιτικό, η κριτική ήταν ουσιαστικά για να τραβήξουν την προσοχή των γεγονότων. Η Δανία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ό,τι και να πούνε, ξέρουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο είναι η Βόρεια Θάλασσα. Έχει ένα πρόβλημα με το Βόρειο Πόλο, το οποίο έχει να κάνει με το περιβάλλον και με το λιώσιμο των πάγων. Και αυτό έχει ανοίξει πάρα πολλά ζητήματα με τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τη Ρωσία με τη Δανία, τη Ρωσία με τη Μεγάλη Βρετανία. Και αυτό που θέλουν να κάνουν οι Αμερικανοί είναι αυτό το οποίο είχαν κάνει ακόμα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, να εξασφαλίσουν τη λειτουργία του NORAD σε πολύ μεγαλύτερο εναέριο και θαλάσσιο χώρο, έχοντας πολύ μεγαλύτερη παρουσία χερσαία και αναβαθμίζοντας τη στρατιωτική του διαδικασία. Χωρίς όμως να επηρεάσει το διοικητικό κομμάτι εν τέλει, το ποιος ελέγχει τι. Δηλαδή η Δανία εξακολουθεί να έχει την εξουσία την διοικητική και λειτουργεί μαζί με τους Αμερικανούς.
0: Νομίζω ότι είναι αυτό το κλασικό που βλέπαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την περίοδο του ψυχρού πολέμου, βάσεις σε ξένη χώρα.
1: Βάσεις σε ξένη χώρα δεν είναι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βάσεις σε ξένη χώρα είναι την περίοδο της απεικιοκρατίας.
0: Όπως το είπατε, να ξεχωρίσουμε την περίοδο της απεικιοκρατίας από την περίοδο της μη απεικιοκρατίας. Δηλαδή στη Γερμανία είχαμε βάσεις σε ξένη χώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Αμερική γενικότερα εξαπλώνεται. Mm-hmm. Αν θέλω να το πάω πολύ συγκεκριμένα.
0: Με τη σύμφωνη γνώμη των χωρών, γιατί αναλάβουν την αμυνά τους απέναντι στη Σοβιετική Ένωση.
1: Το σχέδιο Μάρσαλ στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, ήταν ένα αποτέλεσμα συνεργασίας της μετέπειτα γερμανικής κυβέρνησης μαζί με τις ΗΠΑ. Ναι. Όπως επίσης γινόταν στις χώρες της τότε Ανατολικής Ευρώπης, που αργότερα μετακινήθηκαν ανατολικότερα όταν οι χώρες της
0: Κύριε Θημιόπουλε, είναι κάτι παρόμοιο ότι παίρνει την άδεια προσαρμοσμένη στις σύγχρονες στρατιωτικές ανάγκες και τα λοιπά, να έχει τις βάσεις, να τις λειτουργεί, και η Δανία κρατάει τη χώρα όπως πριν και η Γρυλανδία την...
1: Ακριβώς. Γιατί ο στόχος τους είναι, το ξαναλέω, η διοικητική στρατιωτικά διοίκηση του εναέριου, θαλάσσιου και γερσαίου χώρου, το οποίο το θεωρεί σημαντικό για την προστασία των υπηρετικών Ηνωμένων Πολιτειών. Δεύτερον, η Δανία γνωρίζει ότι η Αμερική, προφανώς η Δανία κάτι παίρνει έξτρα σε αυτό εντωμεταξύ, έχει το νου σας. Γιατί η Δανία παίρνει προφανώς τεχνογνωσία, όπως πήρε τότε και η Ισλανδία, ξέρετε. Η Ισλανδία δεν είχε τον τρόπο να χρησιμοποιήσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές από λάβα, το οποίο τους το έδωσαν οι Αμερικανοί, έχοντας πλέον 40.000 και πλέον στρατεύματα σε μια χώρα η οποία στο σύνολό της είναι 200. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και η Γρυλανδία μάλλον θα κερδίσει στο άμεσο εμπόριο, και προφανώς θα δείτε και πολύ μεγάλες αμερικανικές επενδύσεις στην περιοχή της Γρυλανδίας, το οποίο να είναι συναφές με το περιβάλλον ή με την τεχνολογία ή με τη χρήση πλουτοπαραγωγικών.
0: Άρα, κύριε Ευθυμιόπουλε, παρά τον, ας πούμε, ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο έφερε όλο αυτό το θέμα στην επικαιρότητα ο Τραμπ, τελικά είχε δίκιο?
1: Να σας πω κάτι. Τώρα μπαίνουμε στην αρχική τέτοια της κριτικής. Ο τρόπος του, εγώ τον έχω πει ότι είναι ένας ανορθόδοξος άνθρωπος. Δηλαδή ο τρόπος που λειτουργεί δεν είναι καθόλου πολιτικός και σίγουρα καθόλου διπλωματικός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται επιχειρηματικά, προφανώς δεν τον ενδιαφέρει να γνωρίζει τη διπλωματική ή πολιτική γλώσσα, και πηγαίνει και λέει αυτά που πιστεύει. Με πολλές περιπτώσεις να έχει πρόβλημα με τους επικοινωνιολόγους του και να αποφασίζει μόνος του τι έχει να πει και να παίρνει το πολιτικό κόστος των λόγων που έχει. Όμως η αμερικανική πολιτική στο σύνολό της, μαζί και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν παρεκκλίνουν των στόχων. Γι' αυτό σας είπα ότι έχει ιστορικό υπόβαθρο όλη η ιστορία με τη Γρυλανδία. Ο ίδιος όμως παίρνει και τα καλά, παίρνει και τα άσχημα σε σχέση με την κριτική. Δηλαδή ο τρόπος, αν θυμάστε που βγήκε, που είπε εγώ θα πάρω τη Γρυλανδία.
0: Καλά, έβαζε AI χάρτες να είναι και η Ιρλανδία.
1: Ναι, το θυμάστε.
0: Η επόμενη πολιτεία, η 52.
1: Είναι μια κριτική η οποία είναι πολύ φυσιολογικό να την κάνουμε, αλλά πρέπει να βλέπουμε από πίσω από τα γεγονότα. Δηλαδή, δεν ξυπνάει ένας πρόεδρος μια μέρα και γυρνάει και λέει: εγώ θέλω αυτό, το κάνω αυτό. Προφανώς έχει φτιάξει το μυαλό του υποθέσεις.
0: Κύριε Θημιόπουλε, κοιτάξτε να δείτε. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι ένας κτηματομεσίτης, όσο μεγάλος και να είναι, δεν μπορεί να καταλάβει τη διεθνή αμυντική πολιτική. Ως πρόεδρος του την εξηγούν και την αντιλαμβάνεται. Δεκτό. Ο τρόπος έχει τεράστια σημασία στην παγκόσμια κοινότητα. Γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε οι πολίτες με τους πολιτικούς, οι πολιτικοί μεταξύ τους. Και εκεί που είμαστε καλά και ωραία και παρτάρουμε και συζητάμε για την τιμή της φέτας, μπορεί να συζητάμε για σφαίρες και στα κεφάλια μας. Εάν οι πολιτικοί δεν προσέχουν τους τύπους και τους τρόπους.
1: Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρώτον δεν είναι ριαλτόρ, είναι εργολάβος ο οποίος έγινε ριαλτόρ. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, μιλάει την απλή αμερικάνικη αγορά χωρίς ο μέσος Αμερικανός να ξέρει τι γίνεται πέραν των αμερικανικών συνόρων. Δηλαδή πρέπει να ζήσετε στις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλάβετε αυτό που λέω, δηλαδή πέραν των αστικών κέντρων. Ναι. Γιατί άμα κάνουμε μια ανάλυση ποιοι το ψήφισαν, θα καταλάβετε ότι ο μέσος Αμερικανός, ξέρετε, τον ενδιαφέρει η μεγαλειότητα της πολιτικής Τραμπ. Εννοώντας δηλαδή ότι America First. Αυτό το America First γυρνάνε πολλοί και το πιστεύουν, δεν με ενδιαφέρει με ποιον τρόπο το κάνω, αρκεί να το κάνω. Αυτό τους ενδιαφέρει. Θεωρούν ότι αυτοί έχουν δίκιο επί το πλείστον, και όλοι οι υπόλοιποι είναι λάθος. Αυτό το είναι λάθος όμως για εμάς που είμαστε από την άλλη πλευρά, είμαστε σύμμαχοι. Κάπως πρέπει να διαμεσολαβείτε, κάπως πρέπει να συζητάτε. Ούτε μπορεί να ξυπνήσει κάποιος και να πηγαίνει εναντίον και σου λέει: εγώ έκανα αυτό το πράγμα. Εγώ σας είπα πριν, σας είπα το σκεπτικό τους. Σας είπα το πώς.
0: Όχι, όχι, δεν διαφωνώ. Κάνουμε ένα σχόλιο ότι ναι, μπορεί ένας και ένας άσχετος, άμα γίνει πρώτος, ότι τα εξηγήσουν, θα τα καταλάβει, θα τα διεκδικήσει. Ως εδώ όλα καλά, ο τρόπος παίζει. Για σκεφτείτε αύριο μεθαύριο να πει. Έτσι όπως το βλέπω στη Μέση Ανατολή, χρειάζομαι ένα νησί εκεί κοντά. Και να λέει τα κουφά του. Δεν γίνεται έτσι.
1: Το είπε και αυτό. Ήξερα να το κουφάτε εκεί. Αλλά να σας πω, το είπε. Ξέρετε πότε το είπε. Πριν από δύο εβδομάδες, θυμάστε που γύρισε και είπε το Ορμούς, θα τα λέμε στενά της Αμερικής, στενά του Τραμπ. Το πέταξε επίτηδες. Για να μπορέσει να υπάρχει ουσιαστικά ένα τράνταγμα στην αγορά. Αυτό τι έχει καταλάβει. Ότι η αγορά τον ακούει. Η αγορά είναι η αγορά η οποία είναι επενδυτική, η κατασκευαστική, η τεχνολογική, η υγείας, η στρατιωτική. Και σου λέει: θα πετάω εγώ αυτά τα πράγματα για να αρχίσω να φέρνω πίεση. Αυτό όμως περιέχει ένα ρίσκο. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, η πολιτική γλώσσα η οποία έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη, ας παράδειγμα. Δηλαδή, να έχουμε κάποια μέτρα, κάποια σταθμά, να βλέπουμε το νομικό πλαίσιο, να βλέπουμε το πολιτικό και ούτω καθεξής, να το προσεγγίζουμε, να ρωτάμε τον κόσμο, να κάνουμε δημοψηφίσματα. Σε άλλες χώρες κάνουν δημοψηφίσματα για τόσο σοβαρά ζητήματα. Άρα λοιπόν, ο τρόπος που σκέφτεται δεν τον ενδιαφέρει παρά μόνο το δικό του συμφέρον. Σας το ξαναλέω, εμπεριέχει κινδύνους και εμπεριέχει επίσης και το κόστος του να μιλάνε για αυτό που μιλάνε, για τον τρόπο που μιλάνε με τον ίδιο. Αλλά ο ίδιος νομίζω, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, ότι θέλει να μείνει στην ιστορία ότι έχει ακριβώς αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή τον ενδιαφέρει να λένε για αυτόν. Γιατί είναι η θεωρία, η αμερικανική θετική αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση.
0: Okay. Λοιπόν, κύριε Θεμιόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Θεμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Μάγνους, στο Κάουνας της Λιθουανίας. Πάντως πήρε αυτό που ήθελε η Αμερική, πήρε τον έλεγχο, το στρατιωτικό μέσω των βάσεων που κάνει και των συμφωνιών, το χερσαίο έλεγχο, το θαλάσσιο, τον εναέριο. Προκειμένου σε ένα κομβικό σημείο να μπορεί να στήσει αυτούς τους μηχανισμούς, τους αμυντικούς που θέλει απέναντι, για να προστατεύσει τη δική της χώρα, αναπόφευκτα προστατεύεται και η Ευρώπη. Όταν εγώ είπα ότι μπορεί να πει θέλει και κανένα νησί, δεν είναι σαν το Ορμούς βέβαια ότι μπορεί να πει. Πάμε κι άλλα πιο κοντά. Πάμε σε ένα νησί. Πάμε στη Σύρο, στη συνάδελφο, τη Λίνα Θεολογίτου. Η πολεοδομία Σύρου μέσω κλιμάκιο έχει πάει στη Μύκονο, η οποία η πολεοδομία Μυκόνου είχε αποκλειστεί από την αστυνομία γιατί δεν ήταν πολύ συνεργάσιμη η υπάλληλή της, αν τα έχουμε καταλάβει καλά. Η συνάδελφος η Λίνα που είναι εκεί και τα παρακολουθεί πιο στενά θα μας εξηγήσει τι συμβαίνει τώρα σε αυτή την πολύπαθη πολεοδομία. Λίνα.
2: Καλημέρα Δημήτρη. Κύριε, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Συνοδεία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε εχθές η επίσκεψη του κλιμακίου πολεοδομίας Σύρου στο κτίριο της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε αρχαία και φακέλους, καθώς και στο σύστημα υπολοδομία.
0: Μισό λεπτό. Ο εισαγγελέας δεν είναι συνοδεία. Είναι κομμάτι της έρευνας κι αυτός, έτσι.
2: Ναι, εννοώ ότι πήγε και ο εισαγγελέας, πήγε και η εισαγγελία.
0: Δεν τους κάνει παρέα όμως, ότι επειδή πάει η πολεοδομία να είναι από δίπλα να τους βοηθήσει νομικά, έχει δουλειά να κάνει, γιατί υπάρχουν καταγγελίες για διαφθορά.
2: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως, με απόφαση, με εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων, είχε σφραγιστεί το κτίριο από το βράδυ της Τετάρτης και μέχρι και το πρωί της Δευτέρας το κτίριο φρουρούσε η αστυνομία. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που έχουμε ως τώρα, οι υπάλληλοι της πολεοδομίας Σύρου, δύο υπάλληλοι έφτασαν στο νησί χθες, ανέλαβαν να διερευνήσουν για ποιο λόγο το ηλεκτρονικό σύστημα που συνδέεται με τη λειτουργία της πολεοδομίας Μυκόνου εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα εκτός λειτουργίας. εάν η διακοπή λειτουργίας αυτή οφείλεται πράγματι σε τεχνικό πρόβλημα και αν όχι για ποιο λόγο δεν λειτουργεί. Παράλληλα, αναμένεται να ελεγχθούν εισαγγελικές παραγγελίες οι οποίες εκκρεμούν εδώ και αρκετό καιρό. Η υποστελέχωση φέρεται να είναι ένας από τους λόγους για την μίσοστη λειτουργία της υπηρεσίας, ωστόσο προκύπτουν πολλά ακόμα ερωτήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη πολυοδομία δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις εισαγγελικές αρχές. Όλοι θυμόμαστε και μέχρι και πριν λίγα χρόνια πάλι είχε πάει εισαγγελέας εκεί, στο νησί, είχε μείνει και αρκετό καιρό, ώστε να ελεγχθούν αρκετές από τις αυθαιρεσίες και τις παραβάσεις που συμβαίνουν στο νησί.
0: Εγώ νομίζω ότι όσο κάνουμε αυτή τη δουλειά, πάντα υπάρχει ένα θέμα με την πολυοδομία Μυκόνου και Σύρου. Συνέχεια, δεν θυμάμαι περίοδο που να μην υπάρχει ζήτημα.
2: Είναι πράγματι πάρα πολλές οι φορές που έχουμε ακούσει και που έχουμε ασχοληθεί και εμείς οι δημοσιογράφοι με τη συγκεκριμένη πολυοδομία. Να πούμε ότι από το 2023 και μετά η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου δεν ανήκει στην πολυοδομία Σύρου, είναι αυτόνομο τμήμα. Οπότε πλέον γι' αυτό πήγε και το κλιμάκιο από εδώ, από τη Σύρο, πήγε για να κάνει τους ελέγχους εκεί. Τώρα να πούμε ότι εχθές, μιλώντας στο Earth News, ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης πρότεινε την άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της πολυοδομίας Μυκόνου στην κεντρική διοίκηση ή σε ειδική γραμματεία του Υπουργείου, επιβεβαιώνοντας πως η υποστελέχωση της πολυοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα, καθώς οι υπάλληλοι, όπως είπε, είναι ελάχιστοι σε σχέση με την έκταση των πολυοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί.
0: Για αυτή η πολυοδομία υπάγεται στο Δήμο, σωστά. Το Δήμο έρχο δεν τον έχουμε ακούσει να λέει τίποτα το παραμικρό, ενώ αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος, ο Δήμος την ήθελε την υπηρεσία. Δεν έλεγε, για να μην με ζαλίζουν όλη την ώρα και είμαι και υποκρίση, δεν τη θέλω, το αντίθετο.
2: Ο κ. Βερόνης, ο Δήμαρχος Μυκόνου, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις αυτές τις ημέρες. Είπε το ότι υπάρχουν, φυσικά υπάρχουν αυθαιρεσίες στο νησί, υπάρχουν παραβάσεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει επισκεφτεί τη Μύκονο και δεν έχει αντιληφθεί το ότι υπάρχει ένα όργιο παραβάσεων και αυθαιρεσιών στο νησί. Ο κ. Βερόνης οπότε έκανε κάποιες δηλώσεις, μίλησε και εκείνος φυσικά για υποστελέχωση και μίλησε και για το πρόβλημα, για ένα τεχνικό πρόβλημα που έχει το συγκεκριμένο σύστημα, το ηλεκτρονικό σύστημα ή πολυοδομία.gr, το οποίο σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει και εμείς έχουμε καταφέρει να μάθουμε, ότι υπήρχε πράγματι ένα τεχνικό πρόβλημα σε 4 περιφερειακές πολυοδομίες. Ωστόσο, στις 3 αποκαταστάθηκε, στην πολυοδομία Μυκόνου για κάποιο λόγο το σύστημα δεν επανήλθε ποτέ. Είναι ένα από τα στοιχεία από όλα αυτά που θα διερευνήσει το κλιμάκιο που πήγε χθες για να διερευνήσει το κλιμάκιο της πολυοδομίας από εδώ, από τη Σύρο. Ο κύριος Γκαρίπης, να πούμε ότι έκανε και μία αναφορά, μία ιδιαίτερη αναφορά στις χιλιάδες υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί στα ποινικά ακροατήρια, πολλές από τις οποίες, όπως υποστήριξε, καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω λοιπόν φακέλων και δικογραφιών. Φτάσαμε στο να μην γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ακόμα και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχολεία. Ο κ. Γκαρίπης, αναφερόμενος σε συγκεκριμένη υπόθεση για κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας στη Μύκονο, την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε παράνομη και εδώ και περίπου ένα χρόνο δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο, ούτε έχει προχωρήσει η κατεδάφιση της κατασκευής. Δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή, βέβαια, είναι πολλές οι περιπτώσεις. Και να πούμε εδώ το ότι δεν είναι μόνο η Μύκονος. Για τη Μύκονο μιλάμε τώρα, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το διαχρονικό πρόβλημα με την πολυοδομία Μυκόνου. Ωστόσο, έχουμε σε όλα τα νησιά σχεδόν των Κυκλάδων προβλήματα με αυθαιρεσίες, με σοβαρές αυθαιρεσίες, οι οποίες για πολλές από τις οποίες οι κάτοικοι, οι φορείς, ακόμα και οι Δήμοι προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ελπίζοντας ότι θα βρουν μια λύση. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως και στη Μήλο, είχαμε αρκετά παραδείγματα και στη Μήλο τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και εδώ στη Σύρο έχουμε περιπτώσεις τέτοιες. Δεν έχει δοθεί ακόμα λύση.
0: Λίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τη συνάδελφο Λίνα Θεολογίτου από τη Σύρου για αυτά που συμβαίνουν στις Κυκλάδες. Τώρα είναι μέσα οι υπάλληλοι της Σύρου με την εισαγγελέα και διερευνούν αυτά που περιέγραψε, δηλαδή αν το σύστημα είχε λόγο που δεν δούλευε ή όχι. Φαντάζομαι κοιτάνε και άλλα πράγματα τώρα, δεν κάνουν τους IT. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι πριν από περίπου 30 χρόνια στο Συμβούλιο της Επικρατείας πέραν αποφάσεις που λέγανε ότι δεν πρέπει να χτίζεται τίποτα στη Μύκονο έξω από τον οικισμό, ακριβώς επειδή είναι παραδοσιακός και γιατί θα χαλάσει αυτό που τώρα υπάρχει, δεν πάνε να πέραν αποφάσεις. Εγώ δεν λέω ότι δεν έπρεπε να χτίσει απολύτως τίποτα, αλλά ότι χτίστηκε όπως γούσταρε ο καθένας, γιατί τελικά τα συμφέροντα είναι πάνω από το κράτος, στη Μύκονο, νομίζω είναι πασιφανές, έτσι. Κάνω λάθος?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φρανσίσκο. Δεν θεωρείται πλέον η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ που ξεκινά σήμερα, Μέση Ανατολή, Ουκρανία και ενεργειακή κρίση. Στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαυρόφ, Πεζεσκιάν. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, στη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του, αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές καυσίμων, στα 2,19 ευρώ η βενζίνη, στα 2,21 το πετρέλαιο. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έστεινε εταιρείες βιτρίνες στη Βόρεια Ελλάδα, διαφυγώντα κέρδη 11 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Στην Τουρκία, ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στη Μανίσα με 8 τραυματίες μαθητές. Συνελήφθη ο δράστης. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε για να μιλήσουμε για κάτι που τις τελευταίες ημέρες ήρθε με δυσάρεστο, με αρνητικό, με τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα. Μια συζήτηση γύρω από μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ιατρικής επιστήμης, πολλές από τις οποίες είναι αμφιλεγόμενες και κάποιες θα έλεγα έως μπορούν να χαρακτηριστούν έως αστείες από κάποιους, αλλά όταν γίνονται με τραγικά αποτελέσματα και συνέπειες, μόνο αστείες δεν μπορείς να τις χαρακτηρίσεις. Θα μιλήσουμε τώρα λοιπόν για αυτές τις μεθόδους και ειδικότερα για κάποιες συγκεκριμένες με τον καλεσμένο μας. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να ξαναμιλήσουμε με τον καθηγητή πυρηνικής ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Άρσο, ο οποίος μας έκανε τη χαρά να είναι ξανά μαζί μας. Γεια σας κύριε Άρσο.
1: Καλημέρα σας κύριε Πεκλάρη, καλημέρα κυρία Τσαμπάζη, καλημέρα στους ακροατές του 102 FM. Εγώ ευχαριστώ για την χαρά και την τιμή της πρόσκλησης.
2: Να μας διαφωτίσετε λίγο κύριε καθηγητά, γιατί...
0: Η πυρηνική ιατρική, ναι, αυτό έχει σχέση με τις επιστήμες που έρχονται από τη φυσική. Γκβαντική ιατρική έχουμε κύριε Άρσο.
1: Θα έλεγα ότι ο πιο αρμόδιος να μιλήσει για αυτά είναι η ίδια η φυσική. Όμως έχετε δίκιο, η πυρηνική ιατρική από τη φύση της έχει στενή σχέση με τη δομή και τη λειτουργία του ατόμου, των πυρήνων, των υποατομικών φαινομένων, της εκπομπής ενέργειας. Επομένως, αποτελεί μέρος της βασικής θεωρητικής εκπαίδευσης της πυρηνικής ιατρικής. Δύο λόγια για την κβαντική ιατρική. Αυτό το κβαντικό είναι μια παλιά λατινική λέξη πολύ χαμηλής σημασίας, που σημαίνει πόσο κάνει. Σημαίνει την ποσοτικοποίηση. Ποσοτικοποίηση, αλλά όχι τυχαία, ποσοτικοποίηση σε διακριτές ποσότητες μικρές. Αφορά όχι τον μακροσκοπικό κόσμο όπως τον αντιλαμβανόμαστε, ούτε καν τα άτομα. Αφορά τις υποατομικές δομές, τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια. Εκεί οι καταστάσεις και οι ιδιότητες δεν έχουν ένα συνεχές, αλλά παίρνουν διακριτές τιμές. Εκεί ο κόσμος είναι κβαντισμένος. Αυτή η κβαντική φύση του μικρόκοσμου, η οποία πρώτα διαισθάνθηκε, ανακαλύφθηκε μαθηματικά πέρα από την κοινή αντίληψη των ανθρώπων, οδηγεί σε παραδοξότητες, στην άρση της αιτιοκρατίας που ξέρουμε, αίτιο αποτέλεσμα, κάτι να είναι και συγχρόνως να μην είναι, ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο. Όλα αυτά τα πράγματα επιβεβαιώθηκαν στην αρχή, ανακαλύφθηκαν καταρχήν από τους κολοσσούς της σκέψης, τον Πλάνκ, τον Αϊνστάιν, τον Ντεμπρολί, που αφορούν τις καταστάσεις της ύλης και την ίδια τη φύση της ύλης και της ενέργειας. Το ηλεκτρόνιο την ίδια στιγμή μπορεί να είναι σωματίδιο, αλλά μπορεί να είναι και φωτόνιο. Και αυτή η απίστευτη μαθηματική διέστηση και περιγραφή έχει όμως επιβεβαιωθεί με ατράνταχτη, στο τέλος του αιώνα μας, με ατράνταχτη πειραματική μεθοδολογία και έχει βρει και εφαρμογές. Έχουμε ακούσει, ξέρουμε όλοι τον Μαγνήτη. Ο Μαγνήτης οφείλεται στην κβαντισμένη μαγνητική ιδιότητα του πυρήνα του υδρογόνου. Ο υδρογόνο είναι το στοιχείο του νερού που αποτελείται το κύριο συστατικό του οργανισμού.
0: Δηλαδή για να το καταλάβουμε, να το κάνω εγώ λίγο πιο λιανά, οι μαγνητικές που κάνουμε προέρχονται σαν τεχνογνωσία, δημιουργήθηκαν μέσα από αυτή την επιστημονική έτσι, πρόοδο και σκέψη πάνω σε αυτά.
1: Αξιοποιούν, ακριβώς αξιοποιούν την κβαντική κατάσταση των πυρήνων υδρογόνων, ο οποίος μπορεί να υπάρχει μόνο σε δύο καταστάσεις. Συν εν δεύτερο, πλην εν δεύτερο. Δηλαδή είναι τα επίπεδα ψηλής και χαμηλής ενέργειας. Τα συντονίζουν το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, όταν αφήνονται ελεύθερα, εκπέμπουν αυτό το ραδιοσήμα που σχηματίζει την εικόνα του μαγνήτη. Ακόμη πιο εντυπωσιακό θα είναι αυτό που σίγουρα όλοι ακούμε για τους μαγνητικούς υπολογιστές που έρχονται, που έχουν φτιαχτεί σε πειραματικά πρότυπα και όπου αυτή η κατάσταση που είναι πέρα από την αντίληψη της πραγματικότητας για το πέρα από το 0-1 δηλαδή που έχουμε στους συμβατικούς υπολογιστές δίνουν απίστευτη ταχύτητα σε αυτές τις διαδικασίες. Είναι όμως πολύ δύσκολο να παραχθεί ένα εμπορικά διαθέσιμο μοντέλο.
2: Άρα έχουμε την εφαρμογή από ό,τι αντιλαμβανόμαστε της κβαντικής φυσικής κάπως σε
1: ακριβώς,
2: διάφορους τομείς.
1: Ακριβώς. Όπως επιβεβαιώθηκε ναι. Πραγματικά και ήδη αποδίδει και πραγματικούς καρπούς.
2: Μάλιστα. Τώρα όμως στον ανθρώπινο οργανισμό, δηλαδή όπως εμείς ψάχνουμε έναν πυρηνικό γιατρό για συγκεκριμένες αρρώστιες,
0: πυρηνικό γιατρό μιλάμε.
2: Ναι, αυτό, γι' αυτό το λέω πυρηνικό γιατρό. Μπορούμε να ψάξουμε έναν κβαντικό γιατρό, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι γιατροί που λέει από κάτω ειδικό στην κβαντική ιατρική, ας πούμε.
1: Είναι ένα πολύ ευγενικό και μεγαλόπνοο όραμα να γνωρίζουμε όχι μόνο τι συμβαίνει στα μόρια που κάνουν τη βιοχημεία του οργανισμού μας, στα άτομα που τα αποτελούν, αλλά και στα σωματίδια που αποτελούν τα άτομα. Όμως αυτό δεν είναι εφικτό. Ο οργανισμός λειτουργεί σαν σύνολο και αυτό που καταλαβαίνουμε σαν ένα συνεχές και ομαλό πράγμα είναι ακριβώς η στατιστική αρμονία των νιάκης τρισεκατομμυρίων ατόμων και υποατομικών σωματιδίων που αποτελούν τον οργανισμό. Δεν έχει λοιπόν βάση ούτε η κβαντική ιατρική, ούτε η κβαντική θεραπεία. Δεν το λέω εγώ, δεν είμαι ο πιο κατάλληλος. Υπάρχει πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, η οποία χαρακτηρίζει τους όρους κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία ανυπόστατους.
0: Ναι.
1: Μπορεί
0: ναι.
1: να είναι ένα όραμα, ένα μεγάλο πράγμα. Οι άνθρωποι γενικά αγαπούν να γοητεύονται από πράγματα που δεν καταλαβαίνουν.
0: Που δεν καταλαβαίνουν, ναι. Όπως τα λέγαμε, αυτό... όπως λέγαμε παλιά, όταν κάτι δεν το καταλαβαίναμε, εμένα μου ακούγεται πυρηνική φυσική αυτό που λες.
2: Ναι. Γι' αυτό θεωρείτε, κύριε καθηγητά, ότι οι περισσότεροι, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μία αύξηση των ανθρώπων στο να ψάχνουν εναλλακτικές μορφές ιατρικής. Και άντε τώρα να ψάξεις, αυτό το συζητούσαμε χθες με τον Βασίλη, άντε να ψάξεις τώρα μια εναλλακτική για να γίνεις, να τραβηχτείς λίγο, να κάνεις κάτι τέλος πάντων. Και άλλο όμως βλέπουμε και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Και αναζητούν, ας πούμε, μια απάντηση και στις εναλλακτικές μορφές.
0: Υπάρχει ζήτηση, άρα θα υπάρχει προσφορά, εγώ λέω.
1: Νομίζω ότι είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Καταρχήν, η ιατρική έχει κάνει αλματώδεις προόδους. Αρρώστιες που κάποτε ήταν ανίατες.
2: Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια.
1: Τάχος, αυτό όμως οδήγησε σε μια ψευδαίσθηση αθανασίας ή παντοδυναμίας της ιατρικής. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όλοι κάποτε εξαντλούμε τα όρια που έχουμε να κερδίσουμε από τις θεραπείες της ιατρικής και ο θάνατος είναι μια αναπόφευκτη πραγματικότητα για όλους. Ασφαλώς είναι πολύ κατανοητή και με συμπάθεια την βλέπει κανείς την προσπάθεια του ανθρώπου να αποφύγει, να διαφύγει όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά σε μια οργανωμένη κοινωνία έχουν τις ισορροπίες τους. Σε μια κοινωνία όμως όπου υπάρχει άκρητη ιδιωτικοποίηση της ιατρικής με απίστευτα ποσά να γίνουν και όπου έχει πια, υπάρχει μια ιδεολογία ότι το χρήμα μπορεί να αγοράσει τα πάντα, να αγοράσει την νεότητα, να αγοράσει την αθανασία, με πλήρη άγνοια του Ντόριαν Γκρέι, όλης αυτής της καλής παράδοσης που, του Φάουστ στον Γκέτε που έχει ασχοληθεί με το ζήτημα. Μέσα αυτό λοιπόν το πλαίσιο της επιθυμίας των ανθρώπων, της υπερπροβολής ίσως των δυνατοτήτων της ιατρικής και της άκρητης ιδιωτικοποίησης με μεγάλα ποσά, αυθούν αυτά τα φαινόμενα. Όπου γοητευτικά ονόματα, τα οποία δεν έχουν σαφές περιεχόμενο, προσελκύουν τους ανθρώπους με την ελπίδα της ανακούφισης, της ανανέωσης, της αθανασίας ίσως.
2: Δεν είναι πάντως φαινόμενο που συναντάμε μόνο στην Ελλάδα, κύριε Άρσο, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, είναι παγκόσμια. Οι ανθρώπινες επιθυμίες είναι παγκόσμιες και είναι διαχρονικές, όπως σας είπα. Από την εποχή του Όσκαρ Γουάιλ, του Γκέτε, έχουν περιγραφεί αυτά τα πράγματα.
0: Έχουν γραφτεί, τα έχουμε δει, τα έχουμε διαβάσει, τα είδαμε και σε θέατρο να μεταφέρονται. Αλλά βέβαια, εγώ διαβάζω στην ιστοσελίδα ενός γιατρού, δεν χρειάζεται να πούμε, ότι λέει στην κβαντική ιατρική ισχύει ότι κάθε κύτταρο, ιστός ή όργανο για να είναι υγιές πρέπει να έχει συγκεκριμένη ηλεκτρομαγνητική συχνότητα. Εάν η φυσιολογική ηλεκτρομαγνητική επικοινωνία των κυττάρων διαταραχθεί λόγω της παρεμβολής κάποιου παθογόνου μικροοργανισμού, τότε ο οργανισμός εκδηλώνει συμπτώματα ως αποτέλεσμα αυτής της διαταραχής.
1: Αυτό είναι μια λογικοφανής προσέγγιση, πλην όμως δεν τεκμηριωμένη.
0: Ναι.
1: Η ιατρική έχει ένα πολύ υδροτικό, ας το πω, πλαίσιο. Δηλαδή σκληρής δουλειάς μια θεωρία να μπει, να ελεγχθεί με διπλά τυφλά πειράματα, να φανεί τι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τι ήταν απλώς προσδοκία. Για τα συγκεκριμένη, για τη συγκεκριμένη λοιπόν προσέγγιση του ηλεκτρομαγνητικού, της ηλεκτρομαγνητικής αρμονίας, της διαταραχής της κτλ. Δεν υπάρχει τεκμηρίωση, δεν υπάρχουν αποδείξεις.
0: Αυτό. Και πείραμα και παλήθευση και επιβεβαίωση.
1: Ναι. Δηλαδή είναι γνωστό ότι τα κύτταρα έχουν ηλεκτρική λειτουργία, άρα παράγουν και ηλεκτρισμό και μαγνητικά πεδία. Και κάποτε τα εκμεταλλευόμαστε αυτά τα φαινόμενα. Αλλά σε κυταρικό, ατομικό και μάλιστα υποατομικό επίπεδο, που είναι η ουσία της κβαντικής φυσικής, αυτό το πράγμα ούτε έχει αποδειχθεί, ούτε νομίζω ότι το προσεγγίζουμε.
0: Μάλιστα. Οπότε το ξεκαθαρίσαμε το θέμα αυτό σχετικά με την ιατρική. Τώρα,
1: το ξεκαθαρίζουν κυρίως, ας μείνει αυτό που λέει η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών. Σε πρόσφατη ανακοίνωση, 13 Σεπτεμβρίου, είναι ξεκαθαρισμένο. Τους θεωρεί ανυπόστατους.
0: Και ένας καθηγητής πυρηνικής ιατρικής που είναι σε ένα πεδίο πολύ κοντινό και εσείς διαβάζετε τα αποτελέσματα των εξετάσεων που γίνονται με αυτά ακριβώς τα μηχανήματα, με αυτές τις δυνατότητες που έχουν δοθεί μέσα από την...
1: Έχουμε μία προσέγγιση γνωσιακή από την βασική μας εκπαίδευση στη δομή του ατόμου. Εκεί μαθαίνουμε τους κβαντικούς αριθμούς των διαφόρων υποατομικών σωματιδίων. Ξέρουμε τι είναι, δηλαδή... Όχι με τη γνώση του, την έμπειρη ενός φυσικού και με το μαθηματικό υπόβαθρο περισσότερο, αλλά αντιλαμβανόμαστε τι είναι η κβαντική φυσική, ποια είναι η χρησιμότητά της, πού μπορούν να αξιοποιηθούν οι κβαντικές ιδιότητες του μικρού κόσμου, της ύλης, και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ μακριά από το να σερβιριστεί σαν έτοιμο προϊόν.
0: Καλά, δεν θα συζητήσω για άλλα και δεν θα μπούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση που τόσο πολύ και έφερε την αφορμή για να συζητάμε για όλα αυτά σήμερα και όλα αυτά που γινόταν σε αυτά τα ιατρία. Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, κύριε καθηγητά, εσείς έχετε αφιπηρετήσει τώρα, είσαστε εκτός.
1: Είμαι συνταξιούχος, απλό συνταξιούχος.
0: Απλώς.
1: Απλό συνταξιούχος.
2: Γιατί υπάρχει και άλλο συνταξιούχος εκτός από τους απλούς.
1: Δηλαδή θα έχει μεγαλύτερη έγκλη η εκπομπή σας να είναι ομότιμος, ας πούμε, όπως συνηθίζεται.
0: Δεν συνηθίζεται. Αυτό γίνεται πάντα, νομίζω.
1: Σχεδόν πάντα. Δεν είχα την τιμή, το απειθείτε να με τιμήσει με την απονομή του τίτλου του απότομου. Θα έλεγα στοχευτικά. Είμαι ο μόνος στους 45 γιατρούς την τελευταία πενταετία οι οποίοι ζήτησαν την απονομή του τίτλου του απότομου, στον οποίο δεν μου απονεμήθηκε.
0: Αυτό δεν έγινε, φαντάζομαι, λόγω επιστημονικής.
1: Είναι μια διαδικασία, ήταν μια διαδικασία παράδειπτη και τα λέω αυτά δημοσίως, χωρίς φόβο, έτσι, κάποιου πράγματος, γιατί μιλάω τη βασή μου πραγμάτων, προσβλητική για μένα, αλλά που αυτό με θλίβει, γιατί ήμουν 40 χρόνια στο απειθή, δεν τιμά το απειθή. Δεν τιμά το απειθή, γιατί κυρίως έγινε μεγάλη παραβίαση της ισονομίας. Κοιτάξτε, τον παλιό καιρό στην αυτοκρατορική Ρώμη ο αυτοκράτορας μπορούσε να κάνει το άλογο του συγκλητικό ή και ύπατο. Και όπως λέει και ο Ροίδης, στον μεσαιωνική Ρώμη ο Πάπας στον πίθηκο του καρδινάλι. Το πώς όμως η σύγκλητος του Απιθύτα απονέμει τον τίτλο ή στερεί τον τίτλο, πρέπει να έχει μια στήριξη. Είναι αυτό που λέμε λογοδοσία. Τέλος, αυτά στην περίπτωσή μου δεν εφαρμόστηκαν. Είναι κάτι για το οποίο δίνω αγώνα με όλα τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και. Ασφαλώς και τα μέσα δημοσιότητας.
0: Θα είμαστε στη διάθεσή σας, επόμενη έτσι, συζήτηση, ειδικά για αυτό το θέμα, να το συνομιλήσουμε και να δούμε και να πάρουμε και μια απάντηση αν χρειάζεται.
1: Ευχαριστώ κύριε Πεκλάρη.
0: Εγώ
1: να διευκρινίσω ότι δεν με αφορά προσωπικά.
0: Να, όχι, και εμείς με αυτό το πλαίσιο
1: μιλάμε. Σαν πολίτης για την επανόρθωση πραγμάτων που δεν τιμούν ούτε τη δημόσια διοίκηση, ούτε πολύ περισσότερο το απειθήτα που πρέπει να είναι ο ναός του ορθού λόγου και όλα να είναι διαφανή. Και ξεκάθαρα.
2: Κύριε Άρσο, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας λύσατε πολλές απορίες που είχαμε.
1: Εγώ σας
2: καλή συνέχεια να έχετε.
1: Με ενδιαφέρον την εκπομπή σας και κυρίως τις μουσικές επιλογές του κύριου Πεκλά.
0: Με τον Νεκροπόντε, το κατάλαβα.
2: Νομίζω ότι μετά από λίγους μήνες θα κάνουμε καθαρά μουσική εκπομπή με τον Βασίλη Κατήτα.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μιλώντας για την Πινελόπη, αυτό το κορίτσι των 25 χρόνων που έφυγε μαχαιρωμένο από τα χέρια που τα κρατούσε λίγη ώρα πριν γιατί τα χάιδευε από τον ανθρώπου που ήταν μαζί, πρώην συντρόφου. Και θα μας πει η Βούλα Σαΐτη και για αυτό αλλά και για όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουν γίνει επιδημία των γυναικών που σκοτώνονται, δολοφονούνται από τα χέρια των ανθρώπων με τους οποίους ζουν ή είναι μαζί. Η Βούλα Σαΐτη είναι μαζί μας.
1: Καλημέρα Βούλα.
2: Έφη και Βασίλη, καλημέρα και από εμένα και καλά κάνεις Βασίλη και αναφέρεσαι στο όνομά της, γιατί όλες αυτές τις γυναίκες που έφυγαν με αυτόν τον πραγματικά αχαρακτήριστο τρόπο από τα χέρια στην πλειονότητα τους πρώην συντρόφων τους ή καινή συντρόφων τους, πρέπει να τις θυμόμαστε με τα ονόματα τους. Δεν είναι αριθμοί, αν και συνηθίζουμε να αναφερόμαστε σε αριθμούς και σε αυτή την περίπτωση, την προκειμένη περίπτωση πρόκειται για την 11η γυναίκα που χάνει τη ζωή της από τις αρχές του χρόνου στη χώρα μας με αυτόν τον τρόπο. Μια πολύ νεαρή γυναίκα, όπως ήταν αρκετά από τα θύματα αυτών των υποθέσεων, τις πρωταγωνίστριες, τις γυναίκες αυτές που έγιναν πρωταγωνίστριες για τόσο αρνητικό λόγο. Να πούμε λοιπόν ότι σε βάρος του δράστη, του 27χρονου, και λέμε δράστη και όχι φερόμενου γιατί έχει αποδεχθεί την πράξη του, αν και επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές, έτσι, λέγοντας ότι δέχτηκαν επίθεση, έχουν γίνει γνωστά αυτά.
1: Ναι, αυτό είπε στην αρχή, ναι. Mm-hmm.
2: Και βέβαια στη συνέχεια αυτό τραυματίστηκε κιόλας για να ενισχύσει την
1: Αυτή την εκδοχή που παρουσίασε.
2: Ο ίδιος έχει αποδεχτεί λοιπόν την πράξη του. Εν τέλει και για τις 24 του μήνα, την Πέμπτη, έχει προγραμματιστεί η απολογία του. 11 περιπτώσεις από τις αρχές του χρόνου. Κάποιες από τις πιο πρόσφατες που μπορούμε να θυμηθούμε, τον Αύγουστο ήταν η τελευταία, είναι η περίπτωση της Ροδόπης, θανατηφόρα επίθεση που είχε λάβει χώρα μόλις 4 μέρες μετά από μια γυναικοκτονία που είχε σημειωθεί στην Νέα Σμύρνη. Μιλάμε για πραγματικά βάναυση μορφή έμφυλης βίας. Είναι η κατάληξη, συνήθως τραγική κατάληξη περιστατικών έμφυλης βίας που λάμβαναν χώρα μέσα σε 4 τείχους, έτσι. Mm-hmm. Όσο αυτά τα ζευγάρια ζούσαν μαζί και στην πλειονότητά τους οι γυναίκες, ναι, βέβαια είχαν επιλέξει να απομακρυνθούν, Βασίλη και Έφη, αλλά με αυτή την τραγική κατάληξη. Ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε, επειδή εμείς χαρακτηρίζουμε γυναικοκτονίες, είναι ότι η Ελλάδα δεν τον έχει αναγνωρίσει. Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν τον έχει αναγνωρίσει τον όρο επίσημα.
0: Νομικά, ναι.
2: Ακριβώς, και αυτό έχει, όπως καλά γνωρίζετε, πυροδοτήσει και μία πολιτική.
0: Αύριο θα μιλήσουμε γι' αυτό πιο αναλυτικά με την καλεσμένη μας. Θα έχουμε δικηγόρο που ασχολείται με τη φιλιβία.
2: Σωστά. Και θα μας τα πει όλα αυτά, ποιες χώρες και γιατί και πώς και τι συμβαίνει στη δική μας χώρα και γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Αύριο τέτοια ώρα. Έτσι.
2: Σωστά. Αυτό που πρέπει
1: βέβαια
2: να πούμε
1: το θέμα
2: πάντως
1: είναι άλλο, έτσι, είναι το περιεχόμενο και η ουσία, γιατί μετά από τόσες γυναικοκτονίες που έχουμε, υπάρχουν γυναίκες που φοβούνται πλέον ξανά να φύγουν από το σπίτι, που φοβούνται να πούν ότι χωρίζουν, που θέλουν να τους πούν ότι χωρίζουν, να έχει μπροστά κόσμο, γιατί φοβούνται
2: τις συνέπειες.
1: Ακριβώς.
2: Επίσης πρέπει να πούμε ότι σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις είχαν καταφύγει στις αρχές οι γυναίκες αυτές, είχαν καταγγείλει τους κακοποιητές τους.
1: Ναι.
2: Να θυμίσουμε ποια περίπτωση της Γαριφαλιάς, για παράδειγμα.
1: Καλά, και η πιο τραγική ήταν της Γρίβα, έτσι, δεν το συζητάω.
0: Που πήγε
1: και στην αστυνομία.
2: Αλλά και στην περίπτωση της γυναίκας στη Ροδόπη είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή ήδη από το 2022. Είχε συλληφθεί, είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα και μία τρύπα στο νερό, έτσι. Είχε αφαιθεί ελεύθερος τελικά. Θέλω να κλείσουμε λίγο.
1: Γιατί και πριν χρόνια στο Πύλιο μια.
0: Ναι.
2: Που είχε επιτεθεί και στους γονείς.
1: Στον αδερφό.
2: Θέλω να κλείσουμε λέγοντας ότι το βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής του χρόνου το 2027 που θα διδαχθεί στην τρίτη γυμνασίου έχει μια ολόκληρη ενότητα όπου προτρέπει τα κορίτσια να θυμούνται πως οι άντρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη, ότι πρέπει να προσέχουν τις κακοτοπιές και να αποφεύγουν βίαιους, επιθετικούς, δίστροπους, νάρκισους και χειριστικούς ανθρώπους.
0: Και τα αγόρια τι έχει?
2: Για τα αγόρια δεν έχει κάτι αντίστοιχο, γιατί συντριπτικά λιγότερες είναι οι περιπτώσεις γυναικών που...
0: Όχι, να αποφεύγουν να κάνουν παρέα με βίαιους.
2: Καλά, ναι, αυτό είναι μια
0: ανθρώπους οι οποίοι εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο, γιατί φαίνονται. Τα σημάδια υπάρχουν,
2: σωστά, ξέρεις. Σωστά.
0: Απλά δεν τα βλέπουν και οι γυναίκες και ο περίγυρος.
2: Οι κακοποιητές δεν κάνουν διακρίσεις νομίζω μεταξύ των φύλων, αλλά οι γυναίκες είναι πάντα πιο ευάλωτος κρίκος, έτσι θεωρούνται από τους ανθρώπους αυτούς τουλάχιστον. Και βέβαια γίνεται αναφορά και στο panic button και σε κάποια όπλα που υπάρχουν στα χέρια των γυναικών, αλλά έχουν αποδειχθεί όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικά νομίζω.
1: Μάλιστα, Βούλα, σας ευχαριστούμε.
2: Καλή
0: ευχαριστούμε πολύ, Βούλα Σαΐτη.
1: Θα θέλαμε να μας πει βέβαια καμιά πιο ευχαριστήδης, αλλά τι να κάνουμε, αυτή
0: όχι,
1: είναι
0: όχι,
1: η επικαιρότητα.
0: Αυτό είναι, και όσο δυσάρεστη και αν είναι, και είναι που πρέπει να μιλάμε όλοι συνεχώς και στα παιδιά μας, είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια, κάθε μέρα. Λοιπόν, θέλω να σου πω για το τραγούδι το επόμενο που διαλέξαμε, μαζί αυτό έτσι, για να μην το πιστωθώ μάλλον.
1: Πάντως, μουσική εκπομπή θα κάνουμε.
0: Λοιπόν,
1: στάνταρ,
0: επειδή
1: μετά
0: σήμερα μας έπιασαν τα κρύα, αυτό το πρωί μου ήρθε στο μυαλό και το συμφωνήσαμε.
1: Συμφωνώ.
0: Βαγγέλης Κορακάκης το γράψε, αλλά εμείς με τη Δημήτρη Μητροπάνου που αγαπάμε θα ακούσουμε πρώτο φθινόπωρο.

0: News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Όποια πρόοδο έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί. Μια καλή πρωτοβουλία, είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Εάν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Επισήμανε ότι η οικονομία της χώρας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Κυριάκος

0: Μητσοτάκης ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα όχι μόνο για διακοπές αλλά και για να εργαστούν, επιλέγοντάς την εξ αποστάσεως εργασία. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Τα βλέμματα στραμμένα στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναμονή εξελίξεων σχετικά με πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν. Στα 101 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητά με επιστολή του από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν, μεταξύ αυτών προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των διυλιστηρίων και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Στην Ελλάδα η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, καθώς και νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως ανέφερε, ο κυβερνητικός σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξαπέλυσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Με προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα επανήλθε με νέα ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ελλάς, σημειώνοντας πως το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,4 ευρώ το λίτρο, ενώ το κίνησης το 1,8. Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη, όπου καταφθάνουν εκατοντάδες ηγέτες για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτα-τέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συνομιλίας με τον Ιρανό Πρόεδρο. Στη Νέα Υόρκη και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Οι διαφορετικές περιγραφές για τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Καρνεάδου βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου κύκλου καταθέσεων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί η γραμματέας των δύο γιατρών, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες εργαζόμενες. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο αποκύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία και αναμένονται και άλλες. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην Τουρκία έξω από Λύκειο στη Μανίσα με τραυματίες. Τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας.
1: Ο καιρός.
0: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 22η ημέρα του Σεπτεμβρίου, τρίτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Ερτ Κομωτινής, Ερτ Καβάλας, Ερτ Ρουσκέρδας, Ερτ Σαρών, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ερυθρέα και στην ΕΡΤ Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν και επικοινωνούν όλα όσα βγαίνουν από τα μικρόφωνα με εσάς. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου, να θυμίσουμε ότι έχουμε, είναι η μέρα, Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητα και τρέχουν εκδηλώσεις αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μουσικής για αυτή την μέρα από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι η μέρα ελληνικού εμπορίου και παγκόσμια ημέρα χρονίας μυολογινούς λευχημίας, πάρα πολλές εκδηλώσεις επίσης και αυτό το θέμα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Ενώ σήμερα ξεκινούν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, στο επίκεντρο η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ και οι επαφές των ηγετών του κόσμου. Θα δούμε και τα αποτελέσματα των επαφών αυτών. Στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ταμείου με στόχο την αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος αυτό, σημειώνομα. Στο 32%, το χαμηλότερο ποσοστό της πολιτικής καριέρας, το έπεσε η δημοτικότητα του Προέδρου Τραμπ λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Η συμφωνία για την Γροιλανδία θα υπογράφει σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας και περιμένουμε να δούμε και τις λεπτομέρειες από αυτή την συμφωνία που θα υπογράφει. Σε μια πρωτοφανή κίνηση, με τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα SBS, MBS, ABC και Fox σταματούν τη δημοσιογραφική κάλυψη Τραμπ, στηρίζοντας το CNN, τον αρκετό πολίτικο που έχουν αποκλειστεί από τις δηλώσεις του Τραμπ την τελευταία περίοδο. Στην Τσεχία, η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα διαδηλητήρια. Στην Ιταλία, κανείς δεν πρέπει να νιώθει αποκλεισμένος από το σχολείο, λένε καθολικοί επίσκοποι. Οι ξένοι μαθητές πρέπει να μιλούν ιταλικά, επιμένει ο υπουργός παιδείας. Το σχολείο είναι το ισχυρότερο μέσο ένταξης στην κοινωνία για τους ξένους μαθητές. Είναι ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό σε όλους, δήλωσε ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας, βάζοντας την τελεία σε αυτή την κουβέντα. Και στην Ιρλανδία, πάνω από 160 Ιρλανδοί αθλητές ζητούν μποϊκοτός των αγώνων με το Ισραήλ στη Βουλή. Στη δική μας την ελληνική, υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία χτες στην αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για τον αλλιευτικό κώδικα, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από την πλευρά του ΚΚΕ, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα τα κάψουν με προστατεύουν αποκλειστικά θα διοδικεύτη των ομίλων και επιδοτούν ξανά την ακρίβεια. Και να θυμίσουμε ότι για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο το πρωί είχαμε στις 10 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής μια εκδήλωση με θέμα Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, κινητικότητα για όλους, δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών. Έχει τελειώσει αυτή η εκδήλωση, έχει ξεκινήσει όμως στον ίδιο χώρο η εκδήλωση απονομής βραβείων του διαγωνισμού Έξυπνη Κινητικότητα, Μαθητική Καινοτομία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σήμερα υπογράφεται στην ξανά τη σύμβαση για το σχέδιο διαχείρισης του άσους Ερμήρου στην 1 η ώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ξάνθης με την παρουσία του Περιφέρεια και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του κ. Χριστόδουλου Τοψίδη. Θα δοθεί και μια μικρή συνέντευξη, το οποίο αναμένεται να έχει ενδιαφέρον. Θλίψη στην περιοχή της Θράκης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Μάνος Γαβριλίδης, ο μακροϊβότερος πρόεδρος της ΕΠΣ και επί σειρά ετών στέλεχος της ΕΠΟ. Πάμε τώρα προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί να συναντήσουμε την Ρένα Παταζούλου. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Έχουμε σήμερα κινητοποίηση στην περιοχή του Κόμβου Ορφανού, στο Δήμο Παγκαίου, με την Εγνατία Οδό. Κινητοποίηση των αγροτών του Παγκαίου για τη χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς και την κατάσταση που διαμορφώνεται εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περιόδου. Με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα πήγαν στον Κόμβου. Έχουν σταματήσει από χθες τη συγκομιδή. Φέτος, όπως δηλώνει, υπάρχει σοβαρή ανησυχία ότι η τιμή της ελιάς μπορεί να διαμορφωθεί σε χαμηλά επίπεδα. Πέρυσι η τιμή ήταν στο 1,80, φέτος δεν ξεπερνά το 1,20. Η ελιά είναι ο κόπος, ο υδρότας και το εισόδημα εκατοντάδων οικογενειών του Παγκαίου. Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι μπροστά σε μια πιθανή νέα υποβάθμιση του εισοδήματός μας, τονίζουν χαρακτηριστικά και τονίζουν στη συγκεκριμένη κινητοποίηση που έγινε πριν από λίγη ώρα. Έχουμε κινητοποίηση αύριο στη Θάσο, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Θα γίνει στο νησί από το Δήμο Θάσου και τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων στις 12 το μεσημέρι. Από τις 10 το πρωί θα ξεκινήσουν αυτοκινητοπομπές από 8 χωριά του νησιού με κοινό προορισμό το κέντρο του Λιμένα, όπου θα γίνει η κεντρική συγκέντρωση. Έχουμε ωστόσο και σήμερα ανάλογο κάλεσμα στην πόλη της Καβάλας, μια παράσταση διαμαρτυρίας από τις συλλογικότητες που αντιδρούν και τους πολίτες που αντιδρούν στο συγκεκριμένο έργο στις 7 το απόγευμα στο λιμάνι της Φόλης στην περιοχή του Τελωνίου. Στη Δράμα θα βρεθεί αύριο ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κ. Κωνσταντίνος Βλάσης. Αφορμή είναι τα εγκαίνια του νέου σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, το οποίο θα λειτουργήσει στις φυλακές της Δράμας, στις φυλακές Νικηφόρου, δίνοντας τη δυνατότητα στους κρατούμενους για απόκτηση βασικών γνώσεων και τίτλου ισότιμου με το γυμνάσιο, μέσα από ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενηλίκων. Θέλω να προειδοποιήσω όσους θα βρεθούν στην Καβάλα ή κινούνται από τη βόρεια είσοδο στην Άγιο Σύλλα ότι συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και από αύριο έως την Παρασκευή θα γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο ύψος του ξενοδοχείου Εγνατία. Θα ταλαιπωρηθούν οι οδηγοί που βγαίνουν από την πόλη μέσω της 7ης μεραρχίας ή μπαίνουν από τον Άγιο Σύλλα. Θα χρειαστεί υπομονή, προσοχή και κυρίως σεβασμός στις υποδείξεις και τη σήμανση που θα γίνεται. Και να σας δώσω και τη συνέχεια από κάποιες ειδήσεις του αστυνομικού δελτίου. Έχουμε προφυλακιστέους μετά τις απολογίες τους τρεις κατηγορούμενους που αφαιρούσαν χρυσαφικά με αγκαλιά από ανυποψίες τους πολίτες. Μιλάμε για μία γυναίκα και άλλους δύο, η οποία, μία γυναίκα και έναν άντρα που την περίμεναν στο αυτοκίνητο, έδρασαν σε περιοχές όπως το Κοκκινόχωμα, τα Μυθιανά και η Ελευθερούπολη. Καταδικάστηκαν, οι ίδιοι αποζημίωσαν τα θύματα τους, ωστόσο κρίθηκαν προφυλακιστές λόγω του προηγούμενου ποινικού τους Μητρώου. Και έχουμε και την καταδίκη στο αυτόφορο, την εκδίκαση δύο υποθέσεων που έχουν να κάνουν με τις τηλεφωνικές απάτες πολιτών. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες εισπράκτορες που έδρασαν την προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Καβάλα. Η μία, η οποία ήταν κάτοικος Καβάλας, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή. Δήλωσε ότι αναζητούσε εργασία και βρήκε αγγελία στο διαδίκτυο, αλλά αποδείχθηκε ότι έτσι διευκόλυνε τους απατεώνες. Δεν το γνώριζε, είπε στην απολογία της. Η δεύτερη, από άλλη περιοχή, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών χωρίς αναστολή.
0: Ένα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και Καβάλας. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε σιγά σιγά από στην περιοχή του Εύου, στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύου. Εκεί στην Ορεσιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Και σε εσάς, καλό μεσημέρι. Ο καιρός έχει αλλάξει, έχει συννεφιάσει σε όλο τον ομό. Φαίνεται πως θα βρέξει, αναμένονται βροχές στην Αλεξανδρούπολη και στη Σαμοθράκη. Από αύριο θα έχουμε και καταιγίδες. Φαντάζομαι ότι η θερμοκρασία θα πέσει ακόμη περισσότερο και είναι καιρός να σκεφτούν οι ευρύτες την προμήθεια καυσοξύλων. Σήμερα που συνομιλήσαμε με εμπόρους καυσοξύλων, μας είπαν ότι η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν στραφεί στα ξύλα οι περισσότεροι, δηλαδή έχουν αφήσει την θέρμανση με το πετρέλαιο και τα καλοριφέρ και τα κλιματιστικά.
0: Πού κυμαίνουν οι τιμές, Μαρία, περίπου?
2: Προσανατολίζονται στα καυσόξυλα. Θα σας πω, εδώ βέβαια στην περιοχή μας ο μεσές είναι πιο δεδομένο ξύλο, στα 140 ευρώ ο τόνος. Η ακακία που επίσης πουλάει πολύ, στα 110 ευρώ ο τόνος, και η οξιά που είναι στα 130 ευρώ ο τόνος. Αυτά τα τρία είναι τα είδη ξύλου που παίζουν περισσότερο. Υπάρχει επάρκεια. Τα ξύλα που θα πάρει κανείς και τώρα είναι κομμένα από τις αρχές καλοκαιριού, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι στενά. Βέβαια δεν υπάρχει μεγάλη ποσότητα καυσοξύλων ντόπιων, έτσι, μιλάμε πάντοτε για τα ντόπια. Και αυτό αναγκάζονται πολλοί έτσι, έμποροι ξυλίας να καυσοξύλων να εισάγουν από άλλα κράτη και τα οποία είναι και πιο οικονομικά, αλλά είναι αμφίβολο αν και είναι ή όχι. Πάντως αυτή είναι η εικόνα στην περιοχή μας.
0: Μα για πόσους τόνους πρέπει να πάρει κάθε οικογένεια ή παίρνει κάθε γειτονιά, έχουν μια εικόνα για να μπορεί να ζεσταθεί το χειμώνα?
2: Συζήτησα με μια οικογένεια τρεμελής, που συνήθως αυτές πλέον οι οικογένειες έχουν εγκαταστήσει ξυλολέβητα στα σπίτια τους. Περίπου στα 1.500 ευρώ θα τους βγει το κόστος της θέρμανσης για όλο το χειμώνα. Από ό,τι μου είχε πει, γύρω στους 10 τόνους ο έμβορος φιλής που μίλησαμε το πρωί, ενώ ένα ζευγάρι συνταξιούχων, που εντάξει και συντάξεις εδώ είναι πιο πολύ, είναι συντάξεις του ΟΓΑ, είναι πολύ πιο χαμηλές. Έτσι, είναι τα μισά χρήματα θα χρειαστεί ένα ζευγάρι συνταξιούχων, γύρω στα 750 με 800 ευρώ και γύρω στους 5 τόνους ξοδεύουν έτσι, οι ηλικιωμένες συνταξιούχοι. Εντάξει, δεν έχουν και πολλές απαιτήσεις, δεν και πολύ ισόπαθα και σε όλα τα δωμάτια κάνουν περισσότερη οικονομία. Η αλήθεια είναι οι συνταξιούχοι. Τώρα θα συνεχίσω με έτσι μία πληροφορία που έχουμε, η οποία βεβαίως είναι γεγονός, είναι διασταυρωμένη. Θα έχουμε την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο τέλος Οκτωβρίου στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη. Θα παραμείνει 3 ημέρες στην περιοχή ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και θα συμμετάσχει στις εργασίες ενός συνεδρίου για τον θρησκευτικό τουρισμό. Έχουμε και μια επίσκεψη στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή και Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, της Μαρίας Καλυστιανού στον Εύρο, μέσα από την Πρωτοβουλία Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Θα περιοδεύσει περιοχές του νομού, θα επισκεφθεί την Αλεξανδρούπολη, Φέρες, Οριστιάδα, Δημότικο και Σουφλή. Και θα έχει το Σάββατο συνάντηση με εκπροσώπους φορέων στο Εμπορικό Μελητήριο της Αλεξανδρούπολης. Τα προβλήματα των καθυστερήσεων στο τελωνείο των κήπων ανάγκασαν τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας να παρέμβουν με επιστολή τους στο διοικητή της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Δίκης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, γιατί υπάρχει πρόβλημα, όπως τονίζουν. Αυτή η επιστολή κοινοποιήθηκε και σε άλλους αρμόδιους φορείς βέβαια. Το πρόβλημα, όπως τονίζουν, έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες, με το χρόνο μεταφοράς και παράδοσης εμπορευμάτων να φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τις 5-6 μέρες, ενώ ο αριθμός των φορτηγών που εξυπηρετούνται ημερησίως από την ελληνική πλευρά φέρεται να έχει μειωθεί αισθητά. Πάμε στο θέμα της μαζικής δηλητηρίασης μαυρόγυπων στη Δαδιά. Με σχετική τους ερώτηση, οι βουλευτές του ΚΚΕ, ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, ζητούν την παρέμβαση και απαντήσεις για την πορεία των ερευνών όσον αφορά το περιστατικό αυτό της μαζικής δηλητηρίασης μαυρόγυπων στη Δαδιά, διότι μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Ζητούν μέτρα προστασίας του πληθυσμού, του μαυρόγυπα εννοείται, και την ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης. Και εμείς έχουμε δύο ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε μία διάρρηξη στον Άγιο Νεκτάριο της Αλεξανδρούπολης, στον Ιερό Ναό. Συνελήφθη ο δράστης. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα μέρος των χρημάτων που έκλεψε. Προκάλεσε φθορές στο παγκάρι, στην προσπάθειά του να αφαιρέσει χρήματα από αυτό. Και μετά τη σύλληψή του, μέρος του ποσού, το οποίο βρέθηκε να έχει ακόμη στην κατοχή του, επιστράφει στον υπεύθυνο του ναού. Και αυτή την είδηση πάλι περί απάτης, ο λόγος ξυχνιάστηκε από τους αστυνομικούς της υποδιέσδειξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Οριστιάδας. Ξυχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών. Η μία συνέβη στις 14 του μήνα και η άλλη στις 21, χθες δηλαδή, ήταν απλά απόπειρα σε βάρος δύο γυναικών και οι δύο, τα δύο περιστατικά. Συνελήφθησαν δύο ντόπιοι που κατηγορούνται για το αδίκημα της απάτης, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς των δύο συλληφθέντων. Αυτοί τηλεφώνησαν στις δύο γυναίκες, προφασίστηκαν τους λογιστές και με πρόσχημα την καταγραφή χρημάτων, χρυσαφικών και άλλων τιμαλφών, έπεισαν τη μία γυναίκα 14 Σεπτεμβρίου να τους παραδώσει χρήματα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, χθες δηλαδή, υποπειράθηκαν να ξεπατήσουν μια ακόμα γυναίκα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Τα περιστατικά καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, ξεκίνησαν οι έρευνες και χθες είχαμε τη σύλληψη των δύο αυτών εισπρακτόρων δραστών της συμμορίας που κινούνταν με αυτοκίνητο μέσα στην πόλη της Ορεστιάδας. Βεβαίως έχουν παραπενθεί στον εισαγγελέα της Ορεστιάδας για τα περαιτέρω. Αυτά, Σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, και το ξαναλέμε, πολύ πολύ προσοχή. Δεν εμπιστευόμαστε ανθρώπους που δεν ξέρουμε, δεν δίνουμε τίποτα, δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία, δεν δίνουμε χρήματα, δεν δίνουμε κοσμήματα, το έχουμε ξαναπεί. Το λέμε όλοι στις εκπομπές μας, θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, και να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να μεταφερθούμε από την περιφερειακή ενότητα Ανδροσερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά, ή θα λέγαμε μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη συνεφιασμένη πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω και εγώ με την επικοινωνία μας με απόπειρες τηλεφωνικής απάτης. Το τελευταίο 48ωρο σημειώνεται ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Υπάρχουν καταγγελίες τόσο στο διαδίκτυο, πολύ δε περισσότερο στην αστυνομική διεύθυνση Σερών, όσον αφορά για ένα πολύ μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων που έχουν δοχτεί οι πολίτες από διάφορα σημεία της περιφερειακής ενότητας Σερών. Το κοινό στα τηλεφωνήματα είναι το σενάριο που παίζει και αφορά στον εφοριακό, ότι κάποιος συστήνεται λογιστής, ο λογιστής με τον οποίο υποτίθεται ότι συνεργάζονται, μάλιστα γνωρίζει, επειδή οι κλήσεις γίνονται σε τηλέφωνο σταθερής τηλεφωνίας, σταθερό τηλέφωνο, γνωρίζει ονοματεπώνυμο, οπότε απευθύνεται στον ή την ιδιοκτήτη της τηλεφωνικής γραμμής, ισχυρίζεται ότι είναι ο λογιστής και προκειμένου να γλιτώσει ένα πρόστιμο από την εφορία θα πρέπει να παραδώσει σε συνεργάτη χρήματα και χρυσαφικά. Είτε διακόπτεται η τηλεφωνική κλήση γιατί καταλαβαίνει αυτός που δέχεται το τηλεφώνημα ότι πρόκειται περί απάτης, είτε γιατί δεν δέχεται να συμμετέχει σε όλο αυτό το σενάριο και να γίνει θύμα απάτης, είτε κλείνουν το τηλέφωνο, αλλά είτε βρίζουν αυτόν που δέχεται την κλήση, είτε απειλούν ότι γνωρίζω που μένεις και θα έρθω να σε σκοτώσω. Είχαμε και απειλές σε αυτό το σενάριο τηλεφωνικής απάτης πολλές. Σε πάρα πολλές περιοχές έχει γίνει μεγάλος αριθμός τηλεφωνημάτων. Μάλιστα, ο Δήμος Νέας Δείχνης έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζονται οι ενημερωτικές ομιλίες και τις τηλεφωνικές αλλά και τις ηλεκτρονικές απάτες που πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή φορά, το δεύτερο κύκλο δηλαδή, ο Δήμος Σερών. Ήδη είχαμε μέσα στο καλοκαίρι, στην έναρξη του καλοκαιριού, τώρα περάσαμε στον δεύτερο κύκλο, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ομιλία, η δεύτερη είναι προγραμματισμένη να γίνει την Πέμπτη, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκε και μία ακόμη στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρομης Αποχέτευσης σε συνεργασία πάντα με τη Διεύθυνση Αστυνομίας. Εκεί πραγματοποιούνται ενημερωτικές ομιλίες με θέμα το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτά τα τηλεφωνήματα με στόχο την έγκυρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων μας. Κατά τα άλλα, και χθες είχαμε κινητοποίηση στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή του Στριμωνικού. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε στο μεσημέρι γύρω στις 3 παρά και για την κατάστασή της κινητοποιήθηκαν συνολικά 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Και ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, αμέσως είχαμε τον έλεγχο και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα, βέβαια, έχει ξεκινήσει και η διερεύνηση των συνθήκων, κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμβρισμού Σερών. Επίσης, όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο, είχαμε τη σύλληψη δύο γυναικών από την Κίνα, ηλικίες 60 και 54, συνέλαβαν στο λιμάνι της Αμφίπολης. Γιατί εντοπίστηκε ότι αλλήλευαν με σκοπό την πώληση και εμπορία συνολικά 32 κιλά όστρακα για την ακρίβεια αρχιβάδες. Όπως διαπιστώθηκε, τα όστρακα ήταν υπολοιπόμενων διαστάσεων, ενώ είχαν αλλιευθεί χωρίς την έγκριση του προβλεπόμενου αλλιευτικού εργαλείου και χωρίς τις απαιτούμενες άδειες. Την προανάκριση για την υπόθεση διερευνεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας. Αλλάζω τελείως θέμα. Πέρυσι είχαμε μία έντονη οσμή όλο το καλοκαίρι στην πόλη και είχαμε και
3: διαμαρτυρίες των κατοίκων του ταμείλων Σερών, ενός οικισμού που βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη των Σερών, καθώς σε εκείνη την περιοχή ήταν έντονη η όχληση περισσότερο, αλλά κατά διαστήματα ανάλογα με τον αέρα όλη η πόλη, κυρίως ένα κομμάτι δυτικά και ανατολικά της πόλης, μύριζε στην κυριολεξία σαν χειροστάσιο. Έγιναν έλεγχοι, είχε εντοπιστεί τότε που ήταν η αιστεία αυτής της όχλησης, είχε γίνει επιβολή συγκεκριμένου προστίμου, αλλά τώρα επειδή υπάρχει πάρα πολλές βιοτεχνίες δραστηριοποιούνται εκεί, αλλά υπάρχει και η γνωστή γαλακτοβιομηχανία Κρικρή στην περιοχή, οι κάτοικοι των Επταμήλων ζητούν την παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής όπου μπορούν σε μία σειρά από μέτρα τα οποία έχουν παρουσιάσει σε συνάντηση που είχαν με τη Δήμαρχο Σερών με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Όπως υποστηρίζουν, υπάρχει έντονη όχληση, θόρυβος, οσμή, γεγονός που υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και ζητούν μία σειρά από παρεμβάσεις, όπως την άμεση πραγματοποίηση εντατικών και εφνιδιαστικών ελέγχων από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ελεγχθεί αν οι παραγωγικές μονάδες της περιοχής τηρούν τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας. Δεύτερον, ζητούν την τοποθέτηση ή ενεργοποίηση σταθμών μέτρησης της ποιότητας του αέρα και του επίπεδου θορύβου μέσα στην οικιστική ζώνη των Επταμήλων, ούτως ώστε να υπάρχουν αντικειμενικά αλλά και μετρήσιμα στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί. Επίσης, ζητούν την εφαρμογή όλων των αναγκαίων τεχνικών μέτρων αντιρρύπανσης και απόσμησης, προκειμένου να περιοριστούν και να εξαλειφθούν τα φαινόμενα που καταγγέλλονται. Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει και προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα έγινε η συνάντηση με την Δήμαρχο, την κυρία Βαρβάρα Μητλιάνδα, όπου εκεί παρουσιάστηκαν οι ανησυχίες των κατοίκων για την κατάσταση που ζουν. Και βέβαια από την πλευρά της Δημοτική Αρχή εξετάζει και τον τρόπο με ποιο τρόπο μπορεί θεσμικά να συντονίσει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται. Και θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας με ένα βίντεο που ανέρτησε η ΕΡΤ Σερών στο site της ΕΡΤ και έχει γίνει αναπαραγωγή έντονη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ξημερώματα Δευτέρας ένα αγριογούρνο εμφανίστηκε να κάνει βόλτα στον όγλιο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου. Πρόκειται για ένα μεγάλο ζώο σε όγκο, το οποίο φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εξοικειωμένο και με τους ανθρώπους και με τα φώτα, δεν το ενόχλησε τίποτα. Έκανε τη βόλτα του στον αύριο χώρο του νοσοκομείου, που βρίσκεται λίγο πιο έξω από την πόλη. Μην φανταστείτε ότι βρίσκεται πολύ μακριά, εννοείται σε κατοικημένη περιοχή, αναζητώντας τροφή. Και όταν αυτό, ξέρετε, γίνεται στα μέσα Σεπτεμβρίου, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εμφάνιση των φίλων του ή της οικογένειάς του το επόμενο διάστημα, όταν φυσικά η τροφή θα είναι ακόμη πιο δύσκολη στο περιβάλλοντα χώρο τους. Είναι ένα βίντεο, πραγματικά έχει γίνει viral από την ανάρτησή του από στο Earth News και έχουμε παραγωγή πολύ μεγάλη.
0: Αν μένουν να δούμε και τη συνέχεια, θα λέει πώς θα είναι οι επόμενες μέρες γύρω από αυτή την υπόθεση.
3: Φυσικά, και βέβαια αυτό που λέμε είναι ότι δεν υπάρχει. Το θέμα με τα συμπαθή κατά τα άλλα ζώα είναι ο όγκος τους και τα προβλήματα που δημιουργούν και στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις όπου κάνουν την εμφάνισή τους. Επίσης το βράδυ πάρα πολύ εύκολα μπορούν να προκαλέσουν τροχιά ατυχήματα.
0: Και με μεγάλη ζημιά κιόλας. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Να είσαι καλά. Καλή και να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε το να πάμε να συναντήσουμε τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στη Γαμπάλα για την υπογραφή της σύμβασης για τον κυκλικό κόμπο εκεί στο Δήμο Παγκαίου, στην Καρολίνα. Να ακούσουμε τη δήλωσή του.
4: Η διοίκησή μας, πιστή αν θέλετε στη στόχευση στρατηγική της, υλοποιεί παρεμβάσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών. Ένα τέτοιο όρο οδικής ασφάλειας είναι και η κατασκευή του νέου, θα λέγαμε, όχι κυκλικού κόμβου, ενός ιδιαίτερου κόμβου και πιθανολογώ ότι πρέπει να είναι ο πρώτος που έχουμε σε αυτή τη μορφή σε 8, θα λέγαμε, αριθμό 8, στην περιφέρειά μας. Επί της 10ης επαρχιακή οδού. Όπως όλοι γνωρίζετε, το συγκεκριμένο κόμβο που είναι όπως συνδέει τη νέα Ηρακλίτσα με τη νέα Πέραμο, συμβολή προς Αγίου Ανδρέα και Ελευθερές και προς το λιμάνι, θα έχει αυτό το σχήμα που μας παρακολουθείτε. Όπως ερχόμαστε από Ηρακλίτσα, πάμε Γνατίο εδώ, πάμε λιμάνι και πάμε και Πέραμο. η αυξημένη κυκλοφορία και ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες σε συνδυασμό με την περιορισμένη γεωμετρικά χαρακτηριστικά του παλιού ισόπεδου κόμβου δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τους οδηγούς. Με τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου κόμβου κυκλικής κίνησης βάζουμε ένα τέλος στην επικινδυνότητα. Διασφαλίζουμε την ομαλή και ασφαλή ροή των οχημάτων τόσο προς το υπερσιστικό δίκτυο όσο και προς την γνωστή οδό και τις ακτές μας. Συνεχίζουμε, είναι το τέταρτο έργο που δημιουργούμε στο Δήμο Μπαγκαίου, ο τέταρτος κυκλικός κόμβος, συν το οδικό δίκτυο που ξεκινάει από τη Νέα Ηρακλήτσα μέχρι το Παραλιακό Μέτωπο. Ερχόμαστε να ολοκληρώσουμε, τουλάχιστον σε ένα πρώτο βαθμό θα λέγαμε, όλα τα επικίνδυνα σημεία που υπήρχαν στο Παραλιακό Μέτωπο και στο Δήμο Μπαγκαίου, ερχόντας οι πολίτες μας προς το Παραλιακό Μέτωπο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα, τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τους Αντιπεριφερειάρχες, την τεχνική μας υπηρεσία, η οποία πραγματικά δουλέψανε με πολύ έτσι συνεργασία, το Δήμο εδώ πέρα και τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Μπαγκαίου, οι οποίοι έχουν μια άρση συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και προσπαθούν πραγματικά καταγράφοντας ανάγκες και ιεραρχώντας προτεραιότητες να επιλύουμε χρόνια προβλήματα. Θα συνεχίσουμε, δεν σταματάμε εδώ πέρα, να σχεδιάζουμε το καλό του τόπου και το καλό του μέλλον αυτής της περιοχής, της περιοχής Όρας Καβάλας, όπως και στην περιοχή Όρας Θάσου, που και εκεί έχουμε κάνει αντίστοιχα έργα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε έργα. Ολοκληρώσαμε προσφάτως τον οδοφωτισμό σε όλο το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της περιφέρειάς μας. Στη Θεία έχουμε μία πρόση περίπου σε 1 εκατομμύριο ευρώ που θα βγει στην περιφέρεια των Καβάλας για να φτιάξουμε στη Θεία και διαγραμμίσεις. Έχουμε εκεί κολλήσει ένας διαγωνισμός. 4 εκατομμύρια ευρώ περίπου, 3,5 εκατομμύρια ευρώ επί διορθώσεις ασφαλτικών σημείων σε όλη την περιφέρεια Καβάλας, σε όλο το δίκτυο. Λίγα τα χρήματα, αλλά αυτά έχουμε στην χρονική στιγμή να επιδιορθώσουμε τα επικίνδυνα σημεία. Και συνεχίζουμε γενικότερα με άλλα έργα, καθαρισμούς.
0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο Μπαγκαίου, εκεί τον Φίλιππο Αναστασιάδη, για το ίδιο έργο που θεωρώ ότι είναι πάλι πολύ πολύ σημαντικό όταν θα ολοκληρωθεί.
5: Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για μας, για το Δήμο, που έρχεται να συμπληρώσει στα άλλα πολύ σημαντικά τα οποία έχουν υπογραφεί. Και το βέβαιο είναι ότι δεν εξαγγέλλεται απλώς ένα έργο. Έχουμε εδώ μπροστά μας την υπογραφή της σύμβασης 716.000 ευρώ που αφορά την Καρολίνα. Όλα αυτά τα έργα τα οποία το προηγούμενο διάστημα έχουν συμβασιοποιηθεί για το Δήμο μας, νομίζω ότι αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια στην περιοχή μας και πλέον γίνεται ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός, το Παγκαίο, οδικός τουριστικός προορισμός, που η επισκεψιμότητα που έχει είναι βέβαιο ότι έχει ανάγκη για αυτά τα έργα. Και ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη γιατί τα αντανακλαστικά τους ήταν τέτοια ώστε και να μπορέσουν να οργανωθούν και να ολοκληρωθούν οι ακατάλληλες μελέτες, ώστε αυτή τη στιγμή να έχουμε υπογεγραμμένες συμβάσεις και να ξεκινήσουν τα έργα τώρα στην Ελευθερούπολη με τον κυκλικό κόμβο που γίνεται στα νεκροταφεία, όσο στην Ηρακλίτσα το σημαντικό έργο που γίνεται, στην Πέραμο, στην Καρολίνα, αλλά και η παρακαμπτήριος οδός προς το Πασχάλι και στο Ελαιοχώρι.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Μπαγκαίου, ο κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, για τα έργα που γίνονται και θα γίνουν. Ο Παναγιώτης Γιώργας έχει εμφανιστεί και είναι έτοιμος για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με έναν εξαιρετικό και τον Αυστραλό Νικέφ και με ένα τραγούδι του που έχει σχέση με αυτό το μήνα που διανύουμε, το Σεπτέμβριο. Το τραγούδι του Σεπτεμβρίου. Απολαύστε το.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Λοιπόν, χαίρετε κυρίε και κύριοι, είναι το αθλητικό κομμάτι της περιφερειακής ενημέρωσης της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους 4 σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οριστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με την Ευαγγελία Θοδωρίου να είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στα μοντάζ που τρέχουμε τώρα τελευταία στιγμή για τις δηλώσεις του προπονητή του Πανθρακικού. Φώτης Ζάντας, μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον Βασίλη Αναστασιάδη από τις ΣΕΡΕΣ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Και καλό μεσημέρι.
0: Θα ξεκινήσουμε με τα δυσάρεστα, έτσι, γιατί στη ζωή και στον αθλητισμό υπάρχουν και τα δυσάρεστα. Έφυγε χθες από τη ζωή ο πρόεδρος της Επιστράκης, ο κύριος Μάνος Γαβριλίδης. Ο θυμάσαι, ο οποίος εκτιμούσε πολύ, με ρωτούσε συνέχεια για σένα. Ο οποίος ναι, στο ηλικία 74 ετών, τελευταίο, δεν ήταν στην κλήρωση των πρωταθλημάτων της Επιστράκης που έγινε την Τετάρτη, καθώς πήγαινε στο νοσοκομείο συνεχώς, είχε αρκετά προβλήματα υγείας και δυστυχώς δεν άντεξε ο οργανισμός του. Χθες, λίγη ώρα πριν το παιχνίδι του Πανθρακικού με την Νίκη Βόλου, έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου, κρατήθηκε και ενός λεπτού ψυχή. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι υπάρχουν συλληπιτήριες ανακοινώσεις και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και από τις άλλες ενώσεις. Να πούμε ότι διατέλεσε σειρά ετών και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, Βασίλη, όταν κάναμε τις εκπομπές τις περιφερειακές τότε από τις ΣΕΡΕΣ που έβγαιναν 17-19, τον είχαμε βγάλει τότε που φωνάζα να φέρουν ξένους διαιτητές και έλεγε: ρε παιδιά, μα είναι να γλιτώσουμε από αυτό το πράγμα, ας φέρουμε ξένους διαιτητές. Διαφωνώ, αλλά ας φέρουμε. Το θυμάσαι πόσες φορές είχε βγει τότε στην εκπομπή.
1: Ωραίος άνθρωπος, ωραίος άνθρωπος.
0: Ναι, και ποτέ δεν έλεγε όχι όταν θέλαμε να...
1: Χαμόγελο, ναι.
0: Ναι, όταν θέλαμε να ρωτήσουμε κάτι. Και το άλλο που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι μετά από εκείνη την επική κλήρωση Κυπέλλου, όπου ένας εκπρόσωπος του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ του έλεγε ότι είναι κρύα τα μπαλάκια και τώρα έλα πιάστε του, έλεγε, το βγάλε μετά και λέει τι να πω ρε παιδιά, αφού μου λέει για τα μπαλάκια, το έλεγε να τα δεις αν είναι στημένη η κλήρωση ή όχι. Καλό παράδεισο να πούμε για τον κύριο Μάνο. Την αύριο, 11 η ώρα, η σωρός του θα εκτεθεί στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου, κοντά στο ΚΤΕΛ, για όσους είναι εκτός Κομωτινής και θα έρθουν. Και 12 η ώρα η νεκρός μου σε ακολουθία και η κηδεία του, η ταφή θα γίνει στο κημητήριο της Αρίσβης, τον οικισμό από τον οποίο κατάγεται ο κύριος Γαβριλίδης. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, Βασίλη, για αυτό το θέμα. Να περάσουμε καλύτερα.
1: Είχαμε και από την ΕΡΤ Ποδοσφαιρικό Σωματείο Σερών
0: εισιτήριο.
1: Μήνυμα, τηλεγράφη. Πραγματικά, εντάξει, ένας άνθρωπος
0: 22 χρόνια.
1: Αγαπητός. Ναι, ιδιαίτερα αγαπητός στον χώρο του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι είχε μόνο συμπάθειες.
0: Όταν είσαι 22 χρόνια, έχεις και αντιπάθειες. Αλλά για να μείνεις 22 χρόνια, πάει να πει ότι κάτι κάνεις, έτσι.
1: Σωστά. Τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του, θα τον θυμόμαστε.
0: Και καλό παράδεισο στην Γερμανία.
1: Άφησε έργο σημαντικό.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στα δικά μας. Καθώς δεν είχαμε μόνο αυτά, έχουμε ένα ντόμινο, το οποίο εσύ το έλεγες, αλλά δεν το έλεγε ούτε καν ο ίδιος ο Γεωργιάδης, ο προπονητής του Πανθρακικού. Έφυγε ο Βοσνιάδης, ο οποίος θα πάει στην Νίκη Βόλου, καθώς έφυγε και ο Μαλεζάς μετά το παιχνίδι με τον Πανθρακικό, τη νίκη του Πανθρακικού. Και τώρα φεύγει ο Γεωργιάδης και πάει και έρχεται στις ΣΕΡΕΣ.
1: Αυτό μαθαίνω. Ο Γεωργιάδης θα είναι ο νέος προπονητής του Πανθρακικού. Είχαμε ραγδαίες εξελίξεις. Η διοίκηση του Πανθρακικού, η οποία κινήθηκε με αστραπιές ταχύτητες, έτσι, κινήσεις, για την αντικατάσταση του Αλέκου Βοσνιάδη. Ο εκλεκτός είναι ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος αποχώρησε ευνηδιαστικά από την τεχνική ηγεσία του Πανθρακικού και με καλή πορεία και καλό έργο βέβαια.
0: Και καλή μπάλα. Όχι μόνο αποτελέσματα.
1: Καλή μπάλα.
0: Όχι αποτελέσματα και καλή μπάλα.
1: Και βέβαια να πούμε ότι και στο παρελθόν είχε ακουστεί το όνομα του Κώστα Γεωργιάδη για τον Πανθρακικό. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο πρόεδρος του Πανθρακικού, Τάσου Καζίας, αφού συνεργάστηκαν μαζί στον Εθνικό Γαζόρο. Δηλαδή ο Κώστας Γεωργιάδης έπαιζε στον Εθνικό Γαζόρο. Και ο πρόεδρος του Πανθρακικού, Τάσου Καζίας, ήταν προπονητής της ειδικής κατάστασης του Εθνικού Γαζόρου. Δηλαδή γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, συνεργάστηκαν από δύο διαφορετικά πόστα βέβαια. Παίκτης ο Γεωργιάδης, προπονητής της κατάστασης ο Τάσου Καζίας. Και να πούμε ότι έχει και σεραϊκές ρίζες. Έχει καταγωγή από την Βαμβακιά Σερών ο Κώστας Γεωργιάδης. Και στο παρελθόν είχε ακουστεί το όνομά του. Τώρα πώς έγινε βέβαια.
0: Μέσα σε τρεις αγωνιστικές και από ό,τι ακούγεται για Παθρακικό τώρα Νίκος Τιχαλιάς. Ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι από το Νέστο. Αλλά ακόμη τίποτα δεν είναι σίγουρο, είναι πολύ νωρίς ακόμη, αλλά αυτό ακούω. Εγώ θέλω τώρα να ακούσουμε, γιατί χθες ρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου. Και εγώ θα λέω, η απάντηση ήταν καθησυχαστική. Σου έστειλα κιόλας και το ηχογραφημένο να το δεις και εσύ. Δεν ξέρω αν το έπαιξες. Δεν ξέρω αν το έπαιξες.
1: Όχι, δεν το βάλαμε, ναι. Γιατί ήξερα ότι είναι δωρονάδωρο πλέον.
0: Ναι. Ναι. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο πρώην πλέον προπονητής του Πανθρακικού, Κώστας Γεωργιάδης, όταν τον ρώτησαν για το αν θα φύγει από την ομάδα, το έχουμε Ευαγγελία, αν θα φύγει από την ομάδα, γιατί ακούγονταν το όνομά του για τον, και για την Νίκη Βόλου και για τον Πανσεραϊκό. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Δεν είμαστε έτοιμοι.
2: Ακούσα το Σάββατο εωρείται στον αέρα από τη μεριά του Βόλου και σήμερα στις Σέρες ότι σας θέλουν στο πάγκο. Τι έχετε να πείτε εσείς?
3: Θα ήθελα πάρα πολύ να με θέλει η Βαρσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά δεν γίνεται. Εντάξει, νομίζω ότι δείχνοντας πρώτα σεβασμό στη δικιά μας την ομάδα, εγώ αυτή τη στιγμή προπονητής του Παθρακικού, και θα είμαι μέχρι τουλάχιστον θα το θέλουν και οι δύο πλευρές. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, πάντα υπάρχει ένας επαγγελματικός τρόπος, μια διαδρομή, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι εδώ και θα υπηρετώ τα συμφέροντα της ομάδας και με απόλυτη αφοσίωση όπως το κάνω μέχρι σήμερα. Επομένως, στα δημοσίευματα ας μείνουν δημοσίευματα.
0: Όσο θα το θέλουν οι δύο πλευρές, θα μείνουν δημοσίευματα. Τελικά δεν έμεινα δημοσίευματα. Μετά από μια μέρα άλλαξαν τα πράγματα, Βασίλη, και δεν πήγε ούτε στη Ρεάλ ούτε στην Μπαρτσελόνα. Στον Πανσεραϊκό έρχεται ο Κώστας Γεωργιάδης, έτσι. Για να δεις πώς αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο αμέσως.
1: Κοίταξε, για τους φίλους του Πανσεραϊκού, ο Πανσεραϊκός είναι Μπαρτσελόνα και Ρεάλ.
0: Ναι, εντάξει. Για
1: τον κάθε φίλο, η ομάδα του είναι κάτι ακριβώς. Ναι. Εντάξει,
0: όσο θα το θέλουν οι δύο πλευρές, μάλλον δεν το ήθελε μία πλευρά του προπονητή, λογικά.
1: Ναι, κάτι έγινε. Ναι. Τώρα τι έγινε.
0: Κοίταξε. Μιλάμε για ομάδα με πενταπλάσιο προϋπολογισμό, τετραπλάσιο. Ο Πανσεραϊκός. Δηλαδή θα μπορούσε να πληρώσει και τη ρήτρα στο συμβόλαιο, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Πιθανότατα να έγινε κάτι τέτοιο, αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι είχε ακουστεί πάρα πολύ έντονα χθες και να που επιβεβαιώθηκε και νομίζω ότι ο Κώστας Γεωργιάδης πιθανότατα σήμερα, δεν ξέρω τώρα, ίσως να κάνει και η πρώτη προπόνηση. Γιατί το παιχνίδι είναι Σάββατο.
0: Ναι.
1: Άρα είναι πολύ πιθανό να
0: δεν
1: κάνει
0: ξέρω.
1: Και την πρώτη προπόνηση.
0: Αν είναι απογευματινές οι προπονήσεις, σίγουρα θα κάνει το απόγευμα. Σίγουρα θα έχει μια συνάντηση με τους παίκτες. Γιατί εδώ αποχαιρέτησε τους παίκτες του Πανθρακικού. Τώρα περισσότερα για το παρασκήνιο και όλα αυτά θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Καθώς,
1: θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, είχες πει ότι θα υπάρχει μια συνάντηση με τον Βοσνιάβη. Τελικά δεν έγινε συνάντηση, λύθηκε
1: η συνάντηση. Νομίζω ότι η συνάντηση πρέπει να γίνει το πρωί και να λύθηκε το συμβόλαιο έτσι με βελούδινο τρόπο. Χθες που συνάντησε τον Βοσνιάβη στο γήπεδο, μου είπε ότι ήταν θέμα χρόνου. Αυτό κατάλαβα ότι εντάξει.
0: Ναι.
1: Περιμέναμε ότι θα γίνει.
0: Ότι θα επισημοποιηθεί αυτό το οποίο έγινε γνωστό.
1: Θα επισημοποιηθεί,
0: δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Η παρέντεση του. Και να πούμε τώρα η τράμπα που έγινε. Έφυγε ο Μαλεζάς από την Νίκη Βόλου και ο Βοσνιάδης από τον Πανσεραϊκό.
1: Δεν ξέρουμε αν θα πάει βέβαια ακόμα. Δεν ξέρουμε αν θα πάει ο Βοσνιάδης. Πιθανότητα να πάει.
0: Πιθανότητα ναι, γιατί θέλει η Νίκη Βόλου είναι μια ομάδα που ναι, μεν έχει τρεις ήττες, αλλά ο προϋπολογισμός και το ρόστερ που έχει είναι για πρωταθλητισμό. Κάποιον
1: έχει
0: τέτοιο προπόνητη. Κάποιον τέτοιο προπόνητη θα ψάξει.
1: Λοιπόν, έχει περάσει ο Βοσνιάδης από εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα,
1: από την Νίκη Βόλου.
0: Έρχεται λοιπόν ο Γεωργιάδης στον Πανσεραϊκό, έχουμε αυτό το ντόμινο και ο Νίκος Τιχαλιάς κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στο Πανσεραϊκό. Απλά ακόμη είναι πολύ ζεστά τα πράγματα. Αυτό το λέω με κάθε επιφύλαξη, έτσι. Ίσως να δούμε και καμιά έκπληξη. Θα μάθω το επόμενο διάστημα. Γιατί ότι φεύγει ο Γεωργιάδης το έγινε γνωστό λίγο πριν μπούμε στο στούντιο για την εκπομπή.
1: Πριν μπούμε στο στούντιο, ακριβώς.
0: Τους παίκτες τους αποχαιρέτησε τώρα 12 και. Όχι στις 8 το πρωί για να τα ξέρουμε όλα. Και να σου πω την αλήθεια ότι μετά τη δήλωση που είχε κάνει, εγώ δεν έδινε και δεν το ψάχνα. Δεν περίμενα, δεν το ψάχνα και πολύ. Αλλά έλα από εσύ, σαν παλιότερος, θα ξέρεις καλύτερα, σαν μεγαλύτερος σε ηλικία.
1: Ναι.
0: Και λες ότι κράτα μικρό καλάθι, λες. Κράτα μικρό καλάθι, μου έλεγες, να δεις τι θα γίνει. Και λέω, μα χθες έγινε η δήλωση, δεν σου έλεγα. Η δήλωση τώρα την έκανε, πριν από λίγη ώρα, του έλεγα μετά το παιχνίδι. Και τελικά είχες δίκιο ότι ήταν από τους υποψήφιους του Πανσεραϊκού και πάει εκεί. Τώρα λογικά σίγουρα θα είναι στον πάγκο στο επόμενο παιχνίδι, έτσι.
1: Έτσι νομίζω. Δεν πιστεύω να καθυστερήσουν πολύ, γιατί τα χρονικά περιθώρια δεν είναι και πολλά.
0: Ναι.
1: Όπως είπαμε, είναι υπάρχει παιχνίδι, δεν μπορεί ο Πανσεραϊκός να χάσει πλέον βαθμούς.
0: Mm-hmm.
1: Ήδη έχει χάσει δύο παιχνίδια. Όταν είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχει play-off, καταλαβαίνεις ότι κάθε απώλεια μετράει.
0: Ναι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή σε τρία παιχνίδια έχεις δύο ήττες. Νομίζω ότι δεν χωράει άλλη απώλεια, νομίζω ότι δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι και σήμερα να κάνει και την πρώτη προπόνηση, έτσι πιστεύω.
0: Mm-hmm.
1: Θα το δούμε.
0: Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ούτε για πλάνα ούτε για τέτοια, ακόμα δεν έχει δει τους παίχτες. Οπότε... Κώστας Γεωργιάδης λοιπόν στον Πανσεραϊκό Βασίλειο. Ό,τι νεότερο υπάρχει θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Να σου ευχηθώ καλό μεσημέρι. Να τα λέμε.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, και εμείς πάμε να συνεχίσουμε τώρα να πούμε για την Super League 2, για τα τρία παιχνίδια που είχαμε χθες. Στο 1 ο Νέστος Χρυσοπούλης παρά την καλή προσπάθεια δεν τα κατάφερε απέναντι στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Με τον Απετενόκ τον Λευκορώσο προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ στο 43ο λεπτό. Στο 52 ο Τριμάτης ήταν αυτός ο οποίος σοφάρισε με κοντινή προβολή σε 1-1 και στο 81 ο Κωσίδης έκανε το 2-1 για τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Άφησε τελευταίο τον Πανθρακικό γιατί εκεί θα πάμε μετά. Η Λάρισα πέρασε αέρας που λέμε από το παιχνίδι με τον Πύργο 0-4. Κέρδισε η ΑΕΛ, επιβλητική νίκη και άλλη μια νίκη για το Πανθρακικό, δεύτερη σε τρία παιχνίδια, 7 βαθμούς και δεύτερη θέση της βαθμολογίας απέναντι στην νίκη Βόλου με πολύ καλό ποδόσφαιρο για το Πανθρακικό, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο είχε τις ευκαιρίες, αλλά στο δεύτερο είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Τα έκανε λίγο μαντάρο ο πρώτος βοηθός σε μια φάση για την νίκη Βόλου στο πρώτο μέρος και μετά για τον Πανθρακικό σε δύο περιπτώσεις, αν υπάρχει το offside, στο δεύτερο ημίχρονο. Τελικά τη λύση έδωσε στο 84 ο Γιώργος Νότας, όταν από μια ασίστ του Σαραντίδη, ο οποίος από δεξιά απέφυγε τον αντίπαλό του, έκοψε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, ο Νότας έτσι όπως ερχόταν με σουτ, έκανε το 1-0 που έμεινε μέχρι το τέλος και έτσι ο Πανθρακικός έφτασε τους 7 βαθμούς και τώρα ψάχνει για προπονητή. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Γιατί όση ώρα σας μιλώ, το ψάχνουμε κιόλας. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δεν υπάρχει όμως κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στις δηλώσεις των προπονητών. Τον κύριο Μαλεζά, καταρχήν, αν έχουμε. Και στη συνέχεια και τον προπονητή του Πανθρακικού, τον κύριο Γεωργιάδη, εκτός από το απόσπασμα, τη δήλωση την οποία έκανε για το αν θα μείνει στην ομάδα, που είπε θα είμαι όσο το θέλουν δύο πλευρές. Και τελικά την επόμενη μέρα έφυγε, πήγε στον. Φεύγει και πάει στον Πανσεραϊκό. Λοιπόν, να ακούσουμε τον Μαλεζά, ο οποίος αποτελεί παρελθόν πλέον από την νίκη Βόλου, να πούμε, και τον Κώστα Γεωργιάδη.
4: Ο Πανσεραϊκός ήταν καλύτερη ομάδα και δίκαια κέρδισε το παιχνίδι. Εμείς δυστυχώς δεν διαχειριστήκαμε την εξέλιξη του παιχνιδιού είτε με είτε χωρίς την μπάλα. Και στο τέλος τους δικαίωσε το ποδόσφαιρο.
5: Να ρωτήσω, είδαμε την ομάδα σαν δέχεται το τέρμα στο σημείο που έχει πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού μετά τις αλλαγές. Αυτό...
4: Είχαμε τον έλεγχο, αλλά δεν είχαμε κάθε ευκαιρία, είχαμε μόνο ένα στατικό. Δεν μπορεί να είναι αρκετό για μια ομάδα που θέλει να ανέβει κατηγορία, για μια ομάδα που έχει αυτό το υλικό.
6: Περιμένατε τον Πανθρακικό έτσι όπως τον είδατε σήμερα?
4: Ναι. Έτσι, περιμένουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, δηλωμένη ομάδα. Απλά εμείς δεν ήμασταν έτσι όπως έπρεπε.
5: Ήταν αυτό.
4: Θεωρώ ότι είχαμε περισσότερο άγχος και αυτό δεν μας βοήθησε ώστε να κρατήσουμε την μπάλα περισσότερο για να κάνουμε το παιχνίδι μας.
5: Τρίτο συνεχόμενο επιτυχή αποτέλεσμα. Ποια θα είναι η συνέχεια και δεύτερη φορά που ακούμε και για το άγχος αυτών των παιχτών, πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση?
4: Θα υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για να δούμε τι θα γίνει.
5: Κότσι, είδαμε σήμερα να ανακατεύει την τράπουλα. Είδαμε παίκτες οι οποίοι στις προηγούμενες αγωνιστικές δεν παίξαν σήμερα. Παίξαν. Μείνατε ικανοποιημένος από αυτούς τουλάχιστον?
4: Από κάποια παιδιά τα οποία είχαν να παίξουν αρκετό καιρό, ναι, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο, όταν η ομάδα δεν κερδίζει, άρα δεν αποδίδει αυτό που πρέπει, όλοι χάνονται.
3: Θεωρώ ότι εντάξει, νομίζω ότι είναι το περισσού να πω γιατί, είχαμε αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο ο οποίος είναι και πολύ μεγάλος σε ιστορία, σε δυναμική, σε κόσμο. και ταυτόχρονα έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα φέτος για να πετύχει έναν υψηλό στόχο. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή είναι και πολύ νοπάτα τα συναισθήματα, γιατί πριν λίγους μήνες βρισκόμουν σε αυτή την ομάδα, στον πάγκο της και αναδώσαμε με ένα πολύ μεγάλο αγώνα με υψηλό στόχο τον πρωταθλητισμό, ότι όπως είπα και προηγουμένως στη συνέντευξη, ότι εύχομαι να πετύχει ό,τι επιθυμεί, γιατί πραγματικά υπάρχει ένα δέσιμο το οποίο και εμείς ως προπονητές, ως επαγγελματίες, νομίζω ότι αφήνουμε συναισθήματα αλλά και το στίγμα μας, τουλάχιστον με τις υγιείς σκεπτόμενους και τη σύνδεση που έχουμε με αυτούς. Νομίζω ότι μια σπουδαία εμφάνιση, μια σπουδαία νίκη, δεν μπορώ να χωρίσω σε κομμάτια το παιχνίδι μας. Νομίζω ότι από το πρώτο λεπτό επιβάλαμε το ρυθμό μας. Είναι πολύ όμορφο και για έναν προπονητή να βλέπει τους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται με απόλυτη συγκέντρωση στο πλάνο και με τέτοιο πάθος και ενέργεια. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι σήμερα ήταν μια δικαιότατη νίκη. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τις ευκαιρίες, έχει να κάνει με την όλη παρουσία, την ένταση, την ενέργεια, το πλάνο. Ήταν όλα. Ήταν μια νίκη η οποία πραγματικά, ακόμα και από τη στατιστική, όπως εσείς λέτε, το δείχνει περίτρανα. Αλλά νομίζω ότι αισθανθήκαμε όλοι, και εμείς αλλά και οι αντίπαλοι, ότι ήταν μια δικαιότατη νίκη.
2: Όπως από το Σάββατο, αιωρείται στον αέρα από τη μεριά του Βόλου και σήμερα στις Σέρες ότι σας στέλνουν στο πάγκο. Τι έχετε να πείτε εσείς?
3: Θα ήθελα πάρα πολύ να με θέλει η Βαρσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Αυτή ήταν η δήλωση της χρονιάς μέχρι στιγμής. Βαρσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης δεν πήγε στον Πανσαραϊκό, ο Κώστας Γεωργιάδης. Και εμείς πάμε να ακούσουμε και το σκόρερ της αναμέτρησης, τον Γιώργο Νότα, ο οποίος πέτυχε το μοναδικό τέρμα στο 84ο λεπτό.
7: Να ευχαριστήσουμε για αρχή τον κόσμο που για ακόμα ένα μάτς είναι εδώ πέρα και μας στηρίζει. Θεωρώ ότι μια πολύ καλή εμφάνιση από την ομάδα μας. Στο πλάνο ήμασταν από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, όπως και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Και έτσι νομίζω καταφέραμε και φέραμε ακόμα 3 βαθμούς για την ομάδα.
8: Ήταν ίσως το καλύτερο παιχνίδι που έκανε η ομάδα από τα τρία που έδωσε ως τώρα. Απέναντι σε μια ομάδα πρωταθλητισμού, όταν δεν είχε τον γκολ μετά από τόσες φάσεις, άρχισε να σας αγχώνει κάπως?
7: Δεν νομίζω ότι άρχισε να μας αγχώνει. Είναι αυτό που είπα και πριν, ότι είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο του coach, της ομάδας. Και το είδατε νομίζω και εσείς ότι και τα παιδιά που έρχονται από τον πάγκο μας βοηθάνε πάρα πολύ και είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι σε ένα πλάνο.
3: Τα λέει επειδή είμαι εγώ δίπλα του τώρα.
8: Για τη συνέχεια, πώς βλέπεις θέματα? Ξεκίνησε με 7 βαθμούς σε 3 δόσοντας παιχνίδια. Πολύ καλή συγκομιδή, την περιμένατε?
7: Σίγουρα την περιμέναμε, σίγουρα είναι η έδρα μας και εδώ πέρα κάθε παιχνίδι είναι δικό μας. Συνεχίζουμε δουλειά, χαμηλά το κεφάλι και η χρονιά είναι μεγάλη. Έχει ακόμα πολλά παιχνίδια και έχουμε δρόμο.
0: Ευχαριστούμε την Ερμιόνη Αδαμιδιού για τα μοντάζ από την συνέντευξη τύπου και εμείς να πούμε τώρα στη

βαθμό ένα από τα φαβορή αυτού του πρωταθλήματος πριν το ξεκίνημα, που ήταν η Νίκη Βόλου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα, όπου έχουμε τώρα την επόμενη αγωνιστική. Να πέρσω τα πούμε πιο αναλυτικά, δεν έχει βγει ακόμη το πρόγραμμα. Σάββατο ξέρουμε ότι θα παίξει ο Πανσεραϊκός το επόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β, και ο Νέστος θα παίξει μέσα στην Νίκη Βόλου, νέο προπονητή Νίκη Βόλου, και η ομάδα του Πανθρακικού το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι, πολύ δυνατό παιχνίδι, απέναντι στη μόνη ομάδα που έχει το απόλυτο, τη Μαρκό. Μαρκό, Πανθρακικός λοιπόν, λογικά την Κυριακή. Από ό,τι ακούγεται δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, δεν ξέρω αν θα το δείξει μέσω, αν θα το δείξουν μέσω YouTube το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Super League 2. Τώρα από ό,τι βλέπω δεν έχουμε και πολύ χρόνο για να πούμε πολλά άλλα πράγματα. Ανακοίνωση απλά έβγαλε η διοίκηση του ΑΟΚ να πούμε ότι μέσα ανοιχτή σε σοβαρές και θεσμικές προτάσεις πρέπει να γίνονται επίσημα και να βλέπουμε αν έχουν τα χρήματα οι υποψήφοι επενδυτές, και τότε μόνο θα δοθεί το ποδοσφαιρικό τμήμα σε κάποιον. Αυτό ανέφερε λοιπόν η Ευαγγελία Φεδόρου, ήταν μαζί μας σήμερα, σταματάς τις εκπομπής. Κοιτάζω αν έχει βγει κάτι καινούριο για τον Πανθρακικό, στέλνουν και μηνύματα εδώ, δεν έχουμε κάτι επίσημος τώρα. Ευαγγελία Φεδόρου, την ευχαριστούμε πολύ, ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Ερμιονέα Δαμίου σταματάς τις εκπομπής, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

13 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Αλλάζει ο καιρός, αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Πολλά νοικοκυριά αναζητούν οικονομικότερες λύσεις θέρμανσης και στρέφονται στα καυσόξυλα και τα πέλετ. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο από το κύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα, έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αφθόδου σπηρετού στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε απότομη αλλαγή από χθες το βράδυ του καιρού, με βροχές αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ, βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, όπου και αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, για να μας δώσει τις αλλαγές αυτές. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μπήκε απότομα το φθινόπωρο, έχουμε σταθεί την πτώση της θερμοκρασίας, πέφτει σιγά σιγά σε όλη την χώρα, απότομα με ισχυρούς βόρειους ανέμους που φτάνουν και τα 7 μποφόρ, χωρίς να δημιουργούν ωστόσο προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από εδώ και πέρα, περιμένουμε τοπικά ισχυρές βροχές αλλά και έντονες καταιγίδες, κυρίως στην Στερεά και κυρίως στα πιο ανατολικά της τμήματα, την Εύβοια, αλλά και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο για τη συνέχεια της ημέρας. Επίσης, ισχυρές βροχές αναμένονται σε σποράδες και από το βράδυ νέα επιδείνωση στην Χαλκιδική θα δώσει εκεί βροχές και λίγες καταιγίδες. Δεν φαίνεται βέβαια να είναι ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα. Σταδιακά από αύριο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται κυρίως πάνω από την θάλασσα, δηλαδή στις σποράδες, στη Χαλκιδική, το Στριμωνικό και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Ενώ παροδικές βροχές θα δέχονται η Ανατολική Θεσσαλία, η Στερεά, κυρίως η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησος και από το απόγευμα και η Κρήτη. Βελτίωση περιμένουμε από το μεσημέρι στα υπόλοιπα, ενώ τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και το βράδυ στην Κρήτη. Φαίνεται βέβαια τα πιο έντονα φαινόμενα να παρουσιάζονται σήμερα και αύριο να έχουν πιο παροδικό χαρακτήρα. Και επικεντρωνόμαστε από εδώ και πέρα και στις χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα είναι πραγματικά, θα θυμίζουν χειμώνα σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στα πιο ορεινά, αλλά και στα παιδινά, καθώς και αύριο το πρωί, αλλά ιδίως το πρωινό της Πέμπτης, θα δούμε μονοψήφιες τιμές ακόμα και σε παιδινά τμήματα της κεντρικής και της βόρειας χώρας, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς. Στα πιο ψηλά στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε να πέσει γύρω στο 5 με 6 κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, ενώ το μεσημέρι δεν θα ανεβαίνει πάνω από τους 22 με 23 βαθμούς, Βίκη.
0: Μάλιστα, αρκετά χαμηλή η θερμοκρασία θα λέγαμε. Και ναι.
1: Είναι αρκετά χαμηλότερα από την εποχή, είμαστε αρκετά κάτω για την εποχή, ιδίως ό,τι αφορά τις ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας, δηλαδή τη χαμηλή θερμοκρασία. Ναι.
0: Άρα νωρίς το πρωί θα έχει ψύχρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και όπως είπαμε, από νωρίς το πρωί οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές ιδιαίτερα. Εμείς θα πάμε στην Φλόρινα τώρα, μια ορεινή περιοχή, όπου εκεί ξεκίνησαν μάλιστα και οι ετοιμασίες για να ανάψουν τα τζάκια, κυρίως όμως βέβαια τις νυχτερινές ώρες. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
2: Βίκυ, ήδη οι προετοιμασίες για το χειμώνα στους κατοίκους κυνήρως των ορεινών περιοχών έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο και σε κάποιες περιοχές από τον Ιούλιο και μετά, καθώς από τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και κυρίως κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές αλλά και εντός της πόλης της Φλόρινας τις ημέρες αυτές που η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά και ξεκινά η μέρα με 7 και 8 βαθμούς Κελσίου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να πέσει και στους 6 βαθμούς σε κάποιες ορεινές περιοχές της περιφερειακής ενότητας ποιότητας κλώνας, με τους κατοίκους όχι μόνο να είναι ήδη σε ετοιμότητα, αλλά σε κάποιες περιοχές να έχουν ανάψει ήδη τις σόμπες, τα τζάκια και τα καλοριφέρ και ό,τι θερμαντικό μέσο έχει ο καθένας, προκειμένου να θερμάνουν τις οικίες τους ή τις επιχειρήσεις τους κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ωστόσο όμως κρατάνε έτσι ώστε να μην καίνε από τώρα είτε τα αποθέματα που έχουν, είτε τα νέα που παίρνουν, είτε είναι ξύλα είτε είναι πέλετ. Το πετρέλαιο θέρμανση σε αναμονή, αν και με τη τιμή που ακούγεται να αγγίζει το 1 ευρώ και 80 λεπτά, θα είναι τιμή απαγορευτική για τους κατοίκους της Κλώνας, που ήδη από το 1 ευρώ και 20 λεπτά που ήταν πέρσι ήταν τιμή που ήταν απλησίαστη για τους κατοίκους της Κλώνας, και οι δεξαμενές γέμιζαν με πολύ ελάχιστα λίτρα, σύμφωνα και με τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων και τις παραγγελίες που είχαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Δεν υπάρχουν εκείνες οι λίστες που υπήρχαν στο παρελθόν, ενώ τα ξύλα έχουν πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια με όλες αυτές τις ενεργειακές αυξήσεις. Mm-hmm. Έχουν πάρει ακόμα και τα ξύλα και τα πέλε την ανιούσα, αλλά και το φυσικό αέριο που φέτος για πρώτη φορά θα θερμαίνονταν με φυσικό αέριο και θα θερμαθούν κάτι και τις περιοχές της Φλόρνας. Αναμένουμε και την ολοκλήρωση του έργου του φυσικού αερίου, αν και η τιμή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και κυρίως για τους κατοίκους της περιοχής, που θα κληθούν να ανάψουν τα καλοριφέρα από τις επόμενες ημέρες, αν η θερμοκρασία συνεχίσει κατά αυτήν την τροπή να είναι ιδιαίτερα χαμηλή κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να θερμαθούν. Αναμονή λοιπόν και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανση, για να δούμε πόσοι και αν θα γεμίσουν τις δεξαμενές τους, αν θα αρχίσει ο κόσμος να καίει τα ξύλα που πήρε ή τα ξύλα που έχει απόθεμα από πέρσι προκειμένου να θερμαθεί. Σημασία πάντως έχει ότι σε κάποιες ορεινές περιοχές ήδη κάποιοι έχουν ανάψει.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Και όπως είπαμε, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται να είναι απογορευτική για πολλά νοικοκυριά, όλο και περισσότεροι στρέφονται στα καυσόξυλα αλλά και τα πέλετ. Εμείς θα πάμε στα καυσόξυλα καταρχήν, καθώς από όσο φαίνεται η τιμή των καυσόξυλων στη Μαγνησία κυμαίνεται από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και από όσο φαίνεται, Ελένη, ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και κλείνονται και οι πρώτες παραγγελίες.
3: Φυσικά, καλώς σας μεσημέρι. Η διάθεση ξυλίας έχει ήδη ξεκινήσει με αρκετούς καταναλωτές να προμηθεύονται τις πρώτες ποσότητες. Όπως ανέφεραν, επιχειρήσεις εμπορίας καυσόξυλων, τιμές στην περιοχή παραμένουν σε γενικές γραμμές τα ίδια με πέρυσι επίπεδα, από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό μέτρο, το οποίο βέβαια να σας πω ότι το κυβικό δεν είναι 1000 μέτρα, είναι λιγότερο, τέλος πάντων, και έχει σημασία και από τι ξύλο και πώς είναι στιβιασμένα. Στην αγορά πάντως διατίθενται οξιά, πεύκο και διάφοροι είδη δριός, ενώ η τιμή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και την ανάμειξη που έχουν τα ξύλα. Εκτιμούν πάντως ότι σε περιοχές εκτός Μαγνησίας ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αυξήσεις ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστου μεταφοράς λόγω ανόδου της τιμής των καυσίμων. Η τιμολόγηση γίνεται πλέον με βάση το κυβικό μέτρο και όχι τον τόνο όπως παλιά, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, και να σημειωθεί πως ένας τόνος καυσόξεων αντιστοιχεί περίπου με 1,6 έως 2 κυβικά, ανάλογα το είδος και το ξύλο, για αυτό που σας είπα και πώς είναι στιβαγμένο. Επίσης, το κατάλληλο ξύλο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συσκευή θέρμανσης. Ας πούμε, για ένα ενεργειακό τζάκι τώρα, για παράδειγμα, η οξιά μπορεί να προσφέρει υψηλή θερμογόνα απόδοση, ενώ σε ένα συμβατικό τζάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμός διαφορετικών ειδών ξυλίας. Καθοριστικός παράγοντας σε κάθε περίπτωση, να πούμε, είναι η υγρασία. Όσο πιο ξερά λοιπόν είναι τα ξύλα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση της καύσης. Τώρα, οι καταναλωτές πρέπει να δίνουν προσοχή και στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα. Οι καρότσες πρέπει να είναι κυβισμένες ώστε ο πελάτης να μπορεί να ελέγξει την ποσότητα που έχει παραγγείλει. Και η αποθήκευση των ξύλων καλό είναι να γίνεται σε χώρο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Και το ενδιαφέρον υπάρχει βέβαια τόσο για ενεργειακά τζάκια όσο και για πολλές θερμάστρες, οι οποίες έχουν και μοντέρνα εμφάνιση και όχι, δεν έχει σημασία τι προτιμά ο καθένας, που τις παίρνουν συμπληρωματικά γιατί δεν μπορούν παραδείγματος χάρη να έχουν θέρμανση με το πετρέλαιο ή ακόμη και με το φυσικό αέριο που πολλοί μπορεί να είχαν εγκαταστήσει σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη, και να παραμείνουμε εμείς στο θέμα και να πάμε στον Τίμο Φακαλή για να μας δώσει τις πληροφορίες που έχει και για το αν έχουν γίνει και παραγγελίες αλλά και τιμές τόσο για τα καυσόξυλα όσο και για τα πέλετ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, φέτος είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές σε σχέση με πέρυσι σε ό,τι αφορά τα καυσόψυλα. Θα δούμε τις τιμές κατά 25% πιο ακριβά οι τιμές να διαμορφώνονται. Από τα 75 ευρώ φέτος οι τιμές ξεκινούν στα 105 ευρώ η πρώτη τιμή, τόσο για οξιά όσο και για δρύ. 1 ευρώ πιο ακριβά θα πληρώσουν οι καταναλωτές κατά μέσο όρο το 15 κιλο σακουλάκι πέλετ. 7,5 με 8 ήταν πέρσι η τιμή που είχε διαμορφωθεί. Φέτος είναι στα 8,5 με 9 ευρώ το 15 κιλο σακουλάκι. Τώρα υπάρχουν αρκετές παραγγελίες, υπάρχει μια στροφή, καταγράφεται μια στροφή των καταναλωτών τόσο προς καυσόξυλα όσο και προς πέλετ, και αυτό γιατί είναι οι αυξημένες τιμές τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές του αερίου αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό που μας λένε εδώ οι μάντρες με τα καυσόξυλα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια σε ξύλα, ωστόσο αν συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό οι παραγγελίες και ο χειμώνας είναι βαρύς, τότε θα βρεθούμε μπροστά στο πρόβλημα της επάρκειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα έχει δεχθεί μέσα σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο μετά την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο αντιδήμαρχος Στράτος Αμύγδαλος, το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ακόμη μάλιστα και από την Αυστραλία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Στο Καστελόριζο πράγματι φαίνεται πως το ενδιαφέρον για μόνιμη εγκατάσταση στο κρητικό νησί αυξάνεται μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Όπως είπατε και εσείς, περίπου σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης έχει δεχτεί περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα, γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, όπως μας είπανε, από ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που έχουν εγκατάστασης και εργασίας στο νησί. Μεταξύ των άλλων είναι και οικογένειες, είναι και νέοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται, αλλά κυρίως άνω των 50 ετών. Και υπάρχουν και μάλιστα και πολίτες, συμπολίτες μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν και στην εστίαση και να δημιουργήσουν και τη δική τους επιχείρηση. Από τη Βόρεια Ελλάδα πολλά τηλεφωνήματα σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αλλά και από το εξωτερικό. Φαίνεται λοιπόν ότι με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και το οικονομικό κίνητρο των 5.000 ευρώ, το Καστελόριζο μπορεί να περάσει από ένα νησί που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονταν δυσπρόσιτο σε έναν τόπο πρώτης επιλογής για ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν. Και μάλιστα το ποσό των 5.000 ευρώ από μόνο του δεν αρκεί για να προσελκύσει νέους ανθρώπους. Βασική προϋπόθεση, όπως λένε άτομα από το Δήμο Μεγίστης, είναι να υπάρχει και εργασία και κατοικία. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, γιατί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο Καστελόριζο είναι αυτή η στέγαση. Ναι. Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου η εξέβρεση κατοικίας είναι δύσκολη, ενώ μετά το τέλος τη σεζόν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες, με νύχια να κυμαίνονται περίπου από 400 έως και 500 ευρώ. Τώρα, σημαντική ανάσα αναμένεται να δώσει και η αξιοποίηση των κατοικιών, οι οποίες κατοικίες προορίζονται για εκπαιδευτικούς, και πρόκειται για δύο διόρροφα κτίρια, και οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, αλλά και άλλων
0: γιατρών, κάποιοι.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Εκπαιδευτικοί, γιατροί, αστυνομικοί, λιμενικοί και όλοι αυτοί. Αλλά όπως είναι σημαίνει η Δημοτική Αρχή, στόχος είναι να δημιουργηθούν από εδώ και πέρα οι προϋποθέσεις ώστε το Καστελόριζο να αποκτήσει μόνιμους κατοίκους, να ενισχυθούν οι υποδομές του και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που εδώ και χρόνια δυσκολεύουν την καθημερινότητα στο ακριβικό μας νησί. Αυτά από τη...
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Και από το ακριτικό Καστελόριζο θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Βοΐου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Βοΐου, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Κύριε Ζευκλή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Βόη και από τη Σέντιστα.
0: Και ακούσαμε για το Καστελόριζο ότι δίνονται κάποια οικονομικά κριτήρια έτσι ώστε να πάνε να κατοικήσουν εκεί στο Καστελόριζο και υπάρχει ενδιαφέρον. Στο Δήμο Βοΐου ωστόσο όμως δίνονται οικονομικές ενισχύσεις σε οικογένειες για κάθε νέα γέννηση. Είναι μια απόφαση του Δήμου η οποία ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2026. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Ο Δήμος Βοΐου στη Δυτική Μακεδονία και στο δυτικό τμήμα του νομού Κοζάνης, ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση, με 15.000 περίπου κατοίκους, έχει πάρει αυτή την απόφαση για ένα καθολικό μέτρο που αφορούν όλες τις γεννήσεις του Δήμου και επιδοτεί οποιαδήποτε οικογένεια τεκνοποίηση από ένα μέχρι όσο περισσότερα παιδιά μπορεί.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Είναι ένα μέτρο προϋπολογισμού περίπου. Βέβαια θα εξαρτηθεί από τις γεννήσεις. Επιλογίζουμε από 150.200 και πάνω ετησίως σαν κόστος για το Δήμο. Και η κλιμακωτά πάει από το πρώτο τέκνο στα 800 ευρώ, στο δεύτερο τέκνο στα 1.000 ευρώ, στο τρίτο τέκνο στα 2.000 ευρώ και στα υπόλοιπα ύστερα από 3.000 ευρώ. Είναι ένα μέτρο το οποίο σίγουρα μπορεί να βοηθήσει κάποια οικογένεια. Δεν είναι όμως και αυτό που λύνει όλη αυτή την κατάσταση. Ας το πούμε και σχετικά συμβολικό μέτρο. Είναι κάτι που πρέπει και η κεντρική πολιτεία να το δει πια σοβαρά, μιας και εδώ λίγο στεύουμε.
0: Αυτό ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημά μου, ναι, κύριε Ζεύκλη. Καθώς ο ορεινός Δήμος Βοΐου, θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο έχει νέους ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν την περιοχή, αλλά και να δώσουν και μια λύση στο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η περιοχή του Βοΐου, αλλά συνολικά όλη η χώρα.
2: Εδώ πρέπει να εφαρμοστούν σοβαρές πολιτικές στήριξης, κυρίως για την εργασία. Γιατί ο Δήμος Βοΐου, ο μισός ασχολούνταν τον τελευταίο αιώνα με τη γούνα, ο άλλος μισός ήταν γενικά ήταν αγροτικός ο πληθυσμός. Η αγροτιά περνάει δύσκολες εποχές. Επηρεαζόμαστε από γενικότερα την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας που δεν πάει και τόσο καλά. Αυτό το γνωρίζουν όλοι και πρέπει να στηριχτεί. Από την άλλη μεριά, δεν είμαστε και η άκρη του κόσμου, μιας και βρισκόμαστε πάνω στον άξονα της Εγνατίας. Πρόσφατα έχει εγκαινιαστεί και ο Ε65 που ξεκινάει και φτάνει ακριβώς μέσα στο Δήμο μας. Ένας Δήμος ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τα αξιοθέατα, έχει να δείξει πράγματα. Τα χωριά μας είναι όλα ατόφια, πέτρινα χωριά, πάρα πολύ αρχιτεκτονικό. Το απόθεμα τέλος πάντων το κτηριακό είναι αξιοθαύμαστο. Έχουμε χώρο για να κινηθούμε, αλλά είναι η ώρα που πρέπει να πάρθουν και σοβαρές αποφάσεις από την πολιτεία να στηρίξει την περιφέρεια ουσιαστικά. Και ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Τώρα βρισκόμαστε πάνω σε μια στροφή, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς ως Δήμος κάνουμε τα πάντα, για να ακόμα και αυτό το οποίο θα έλεγε ότι κάποιος δεν είναι στα όρια των ενεργειών του Δήμου, είναι να διαθέτει χρήματα από τους ίδιους του φορολογούμενους στους δικούς του και να σπονσοράρει, τέλος πάντων, να επιδοτεί τους υπόλοιπους για τα τέκνα. Ναι. Είπαμε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει την κατάσταση, όμως είναι ευπρόσδεκτο από τα ζευγάρια, ναι, έστω να λύσει
0: ένα βοήθημα.
2: Αρκετές από τις πρώτες μέρες κάποια στήριξη, έτσι, να αισθανθούν ότι έχουν το Δήμο δίπλα τους.
0: Και ένα τελευταίο έτσι ερώτημα, Δήμαρχε, κατά πόσο εκεί στην περιοχή από τη στιγμή που έχετε λάβει την απόφαση αυτή είχατε κάποιες γεννήσεις?
2: Φυσικά, ναι.
0: Είχατε. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί υπάρχουν και περιοχές όπου δεν είχαν μέσα σε αυτό το διάστημα κάποιες γεννήσεις.
2: Δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουμε στο τέλος. Έτσι, εδώ πέρα θα γίνουν πάνω από, υπολογίζουμε αυτούς γύρω στους 160-170 γεννήσεις, αν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Να,
2: οπότε τα μέτρα παίρνονται αρκετά όσο γίνεται νωρίτερα και περνάνε και καθολικά και όχι μόνο για όλους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζεύκλη, για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Στο μεταξύ, σήμερα το απόγευμα, στην πλατεία Δημαρχείου, με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Βάσο Γκόρου μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, την Πέμπτη το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπης που έχασε τη ζωή της την Κυριακή το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σε ένα από τα πιο πολύ συχνά σημεία της πόλης μας, όταν ο 27χρονος έβγαλε μαχαίρι.
0: Βάσο, συγγνώμη, αλλά αν είναι εύκολο να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε πιο καθαρά, ευχαριστούμε.
3: Κατέφερε, συγγνώμη, και της κατέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό. Τώρα, χθες μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, όπου νοσηλεύεται ο δράστης, καθώς είχε αυτό τραυματιστεί στην προσπάθειά του να πείσει ότι εκείνος και οι 25χρονοι ήταν τα επίθεσης, και του απήγγειλαν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της ενδοοικογενειακής βίας, της και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για το μαχαίρι και ναρκωτικών, καθώς στο σακίδιο που κουβαλούσε βρέθηκαν 3 υπνοτικά ηρεμιστικά χάπια. Ο δράστης ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Δήλωσε οικονομική αδυναμία να προσλάβει συνήγορο και ζήτησε να του οριστεί δικαστικό συμπαραστάτη από το δικαστήριο. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Τροφίμων, Ποτών και Ιχθυοκαλλιεργειών του νομού Θεσπρωτείας εκφράζει την οδύνη του για το χαμό της Πινελόπης, η οποία εργάζονταν τον τελευταίο 1,5 χρόνο ως βιολόγος σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας της περιοχής μας. Την ίδια στιγμή η Πρωτοβουλία Γυναικών Ιγουμενίτσας διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, καμία μόνη, καμία άλλη, για να διατρανώσει τη θέληση των γυναικών και την απέτησή τους για αλλαγή πλέον αυτής της κατάστασης που καταγράφει την 10η γυναικοκτονία από την αρχή του έτους στην χώρα.
0: Βάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στον πύργο, στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς σήμερα το πρωί πήγε στην ανακρίτρια ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της. Μπάμπη.
4: Ναι. Με ακούτε?
0: Σε ακούμε κανονικά, Μπάμπη, ναι.
4: Ωραία. Εγώ ακούω λίγο χαμηλά, αν μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, θα το διορθώσω τεχνικώς.
4: Όπως είπες, ο 26χρονος κατηγορείται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, και από τότε αναζητούταν, ότι εμφανίστηκε φλουδιαστικά στο σπίτι της 36χρονης φορώντας κουκούλα και κρατώντας ρόπαλο στα χέρια του. Ότι έκανε ζημιά στο αυτοκίνητό της και όταν οι 36χρονοι μαζί με τον πατέρα της κατέβηκαν για να προστατεύσουν την περιουσία τους, τότε ο 26χρονος τους τραυμάτισε και τους δύο, προκαλώντας κάταγμα στο χέρι στην κοπέλα και χτυπώντας στο κεφάλι τον πατέρα της. Θα πρέπει να πούμε ότι η σύλληψη του 26χρονου έγινε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 5 μέρες τον αναζητούσε η αστυνομία. Σήμερα προσήχθη στον εισαγγελέα και στην ανακρίτρια Ηλίας. Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι τελικά η απόφαση των δικαστικών αρχών ήταν είναι η προφυλάκηση του 26χρονου. Ο 26χρονος, ο οποίος ισχυρίστηκε σε εισαγγελέα και ανακρίτρια ότι δεν πήγε στο σπίτι της 36χρονης με κουκούλα, πήγε κανονικά με τα ρούχα του, ότι πήγε να ζητήσει κάποια χρήματα τα οποία του όφιλε η πρόσφος του και σε εκείνο το σημείο δέχθηκε επίθεση από την ίδια και από τον πατέρα της και ήταν σε θέση άμυνας όταν αυτός τους χτύπησε. Πρέπει να πούμε ότι πάντως οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στην ανακρίτρια Ηλίας κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία και για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς τα πράγματα
0: δεν εξελίσσονται καλά.
5: Δεν εξελίσσονται καλά, ναι. Έχει δηλωθεί πάνω από μια εβδομάδα η εξαφάνιση της 62χρονης Ρουμάνας τουρίστριας που διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο της τουριστικής περιοχής του Αλικανά. Βέβαια, η τελευταία φορά που καταγράφηκε από τις κάμερες του ξενοδοχείου ήταν 2-3 μέρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της στη ρεσεψιόν και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, κατευθύνθηκε προς την παραλία χωρίς όμως να έχει ντυθεί για μπάνιο. Είχε κανονική ενδυμασία. Λοιπόν, μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι έρευνες από την πυροσβεστική, την αστυνομία, την πολιτική προστασία με drones που έχει εκτενήσει την ευρύτερη περιοχή και σήμερα ήρθε ξανά στη Ζάκυνθο πλημάκιο της 6ης ΕΜΑΚ με φουσκωτές βάρκες και με δίτες προκειμένου να πέσουν σε ένα χύμαρο που υπάρχει εκεί ή αλλιώς στο ποτάμι του Σκούρτη που λέγεται στη θέση Μαύρα προκειμένου να δουν αν είναι εκεί. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ή κάποια εξέλιξη. Όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες, κορυφώνεται η αγωνία και μειώνονται ελπίδες να εντοπιστεί ζωντανή εν λόγω 62χρονη τουρίστρια, είναι ανάστατη η οικογένειά της στην ιδιαίτερη της πατρίδα. Έχει ενημερωθεί και η ρουμανική πρεσβεία για τα περαιτέρω. Η συγκεκριμένη, όπως μάθαμε, έπαιρνε και κάποια φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν υπάρχουν όμως κάποια, δεν υπάρχουν κάποια σημάδια, κάποια ίχνη της παρουσίας της που να δημιουργούν ή να προκαλούν κάποιες ελπίδες ή βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί κάποια στιγμή να εντοπιστεί και να είναι καλά στην υγεία της. Πάντως, έχει επιστρατευτεί και η τοπική κοινότητα και ο τοπικός πρόεδρος και η πολιτική προστασία και η αστυνομία και η πυροσβεστική
0: και
5: η μάχη.
0: Έχει κινητοποιηθεί όλη η περιοχή.
5: Ναι, πριν λίγες μέρες είχε φέρει και εκπαιδευμένο σκύλο, σήμερα φουσκωτές βάρκες με δίτες, γιατί υπάρχουν στην περιοχή διάφοροι χήμαροι και ποτάμια προκειμένου να γίνει έρευνα και εκεί, μήπως έχει παρασυρθεί από κάποιο ποτάμι, από κάποιο χήμαρο. Επίσης και στη θάλασσα, γιατί είναι παραθαλάσσια τουριστική περιοχή. Να δεν σε... υπάρχει πάντως κάποια εξέλιξη.
0: Έτσι,
5: δυστυχώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Από τη Λάρισα ξεκίνησε την τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκεται στη χώρα προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες το απόγευμα συναντήθηκαν με μέλη του Συλλόγου Πληγέντων του δυστυχήματος, ενώ σήμερα θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποστολής της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για τα Τέμπη και θέματα που έχουν σχέση με την σιδηροδρομική ασφάλεια στη χώρα μας. Η Επιτροπή που αποτελείται από ευρωβουλευτές διαφόρων κομμάτων, να πούμε ότι από την Ελλάδα συμμετέχουν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ο κύριος Μανώλης Φράγκος και ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτοί είναι οι τέσσερις Έλληνες βουλευτές που μαζί με τους υπόλοιπους δύο συναδέλφους από Ισπανία, Πορτογαλία και Πολωνία, στο πλαίσιο των επαφών που είχαν με τον Περιφερειάρχη, ο κύριος Κουρέτας μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με τους ευρωβουλευτές, ανέφερε ότι η συνάντηση αυτή ήταν αποτέλεσμα επικοινωνίας που είχε προηγηθεί πριν από αρκετό χρονικό διάστημα και βεβαίως αυτό που είπε ότι το ενδιαφέρον της συζήτησης επικεντρώθηκε στα στοιχεία που εντόπισε η Περιφέρεια από την περίοδο που ίδιος ανέλαβε.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς χάσαμε τον Γιάννη.
7: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον διοικητή της ΑΔΕ αναγκάστηκαν να απευθυνθούν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο τελωνείο των κήπων. Οι δύο σύνδεσμοι μεταφέρουν την αγανάκτηση που επικρατεί λόγω της κατάστασης αυτής, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στους χρόνους παράδοσης εμπορευμάτων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, όντως, οι δύο σύνδεσμοι, οι δύο φορείς, ζητούν την άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται, ειδικά το τελευταίο διάστημα, όπως επισημαίνουν, στον συνοριακό σταθμό και στο τελωνείο των κήπων. Η παρέμβασή τους ήταν κοινή. Μιλάω για το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδας και για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας. Απέστειλαν μία επιστολή προς τον κύριο Πιτσιλή, τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Την κοινοποίησαν και στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ και στο Τελωνείο των Κήπων και στην Ελληνική Αστυνομία και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στην Περιφέρεια. Στην οποία αυτή η επιστολή, να πούμε, τονίζουν ότι το πρόβλημα έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες 3 με 4 εβδομάδες, όπως εκτιμούν, με το χρόνο μεταφοράς και παράδοση εμπορευμάτων να φτάνει, λέει, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τις 5 έως 6 ημέρες. Ενώ ο αριθμός των φορτηγών που εξυπηρετούνται ημερησίως από την ελληνική πλευρά φέρεται να έχει μειωθεί αισθητά. Αυτά αναφέρουν στην επιστολή τους. Τώρα, λένε επίσης ότι οι καθυστερήσεις αυτές προκαλούν πολύ μεγάλες επιπτώσεις, σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν το μεταφορικό και λειτουργικό κόστος και επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία αλλά και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Κάνουν ειδική αναφορά στα ευπαθή και ευαίσθητα φορτία, καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο, και ζητούν να εξεταστεί μάλιστα η δυνατότητα μήπως και αυτά τα φορτία, τα ευπαθή και ευαίσθητα εννοώ, περνούν κατά προτεραιότητα από το τελωνείο. Αν αυτό, λέει, είναι επιχειρησιακά και τελωνιακά εφικτό. Και τέλος, οι δύο φορείς επισημαίνουν την ανάγκη να επισπευστούν και να ολοκληρωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτά τα έργα υποδομής που γίνονται, είναι η αλήθεια, στο τελωνείο των κήπων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά, όπως αναφέρουν οι δύο σύνδεσμοι, και σε μόνιμη βάση τα χρόνια προβλήματα λειτουργίας αυτού του τελωνίου. Αυτά είναι, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, ζητώντας διερεύνηση και επανέλεγχο εκτροφών. Η Δέσποινα Θανασιάδη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Να σου πω ότι στο επίκεντρο της αναφοράς βρίσκονται δύο εκτροφές στο βαφιό, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο φορέας έχουν χαρακτηριστεί μολυσμένες και παραμένουν με ζωντανά ζώα παρά την εργαστηριακή επιβεβαίωση που ήρθε στις 25 Αυγούστου. Δηλαδή έχει περάσει περίπου ένας μήνας. Ο φορέας ζητά να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τι προκάλεσε την καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτές οι δύο εκτροφές που έχουν βγει θετικές αλλά δεν έχουν θανατωθεί τα ζώα τους. Είναι παραπάνω. Ωστόσο, είναι οι μοναδικές εκτροφές που έχουν γραπτεί. Γραπτή εγγύηση ότι τα ζώα σας βγήκαν θετικά, οπότε πρέπει να θανατωθούν. Παράλληλα, ο φορέας πρωτογενούς τομέας ζητά επανέλεγχο και νέα δειγματοληψία. Όπως εξηγεί, το αίτημα δεν αφορά μόνο την αφισβήτηση ενός προηγούμενου αποτελέσματος, αλλά την αποτύπωση της σημερινής εικόνας των εκτροφών. Δηλαδή, τι έχει συμβεί στο μεταξύ, αν τα υπόλοιπα ζώα παραμένουν κλινικά υγιή και ποια είναι σήμερα η επιδημιολογική κατάσταση. Να υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα που έθεσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και αντιπρόεδρος του Πολεσβιακού Φορέα Χρήστος Κουλουδής είναι ευρύτερο και αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται η κρίση από την πρώτη μέρα. Όπως θυμάσαι, υπήρξαν σοβαρές δυσκολίες στην εφαρμογή των μέτρων, έκανε λόγο και για έλλειψη στην ενημέρωση των παραγωγών, υποστήριξε ότι δεν δόθηκαν σε όλους τους ανθρώπους σαφείς οδηγίες για το πώς θα έπρεπε να διαχειριστούν την καθημερινότητα στις εκτροφές τους μετά τα θετικά αποτελέσματα, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς τώρα να πάμε στο Ορφάνι Καβάλας, καθώς εκεί οι αγρότες προχωρούν σε κινητοποίηση για τις τιμές στην ελιά. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
3: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, σήμερα είχαμε κινητοποίηση στην περιοχή του Ορφανίου από τους αγρότες του Παγκαίου αναφορικά με το θέμα της χαμηλής τιμής της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής. Απέκλεισαν συμβολικά τον κόμβο της περιοχής και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, τον κύριο Γρηγόρη Βουζίδη, βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τους συναδέλφους τους στην Χαλκιδική και θα εξετάσουν τα περαιτέρω βήματα για το πώς θα κινηθούν, πώς θα αντιδράσουν, γιατί φέτος, όπως είπε, η χρονιά είναι τραγική για το προϊόν. Πέρσι τους το αγόρασαν με 1,80 ευρώ, με ένα κόστος παραγωγής πολύ χαμηλότερο από το φετινό, και φέτος τους δίνουν μόλις 1 ευρώ και 10 λεπτά, άντε και 1 ευρώ και 20 λεπτά. Ο κύριος Γρουζίδης είπε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να ανανεώσουν την παραγωγική τους χρονιά, δηλαδή σκέφτονται ακόμη και να σταματήσουν την παραγωγή, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πάρο για το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού. Από την έρθες στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι από 25 σύλλογοι της Πάρου καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τετάρτη έξω από το επαρχείο της Πάρου, ζητώντας απαντήσεις και άμεσες λύσεις στο ζήτημα που έχει προκύψει με τη διαχείριση των απορριμμάτων και συγκεκριμένα με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου στον Χιτά του νησιού. Στο κάλεσμα τους για κινητοποίηση, οι σύλλογοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα εργασιών για την αποκατάσταση του Χιτά, μέτρα πυροπροστασίας, μόνιμη λύση για τα ογκώδη και τα πράσινα απόβλητα, ολοκληρωμένη λύση για τα ανακυκλώσιμα, επαρκή κρατική χρηματοδότηση και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με σαφή ενημέρωση για το τι έχει γίνει ως σήμερα και τι πρόκειται να γίνει. Όπως καταγγέλνουν οι σύλλογοι, 2,5 μήνες μετά την πυρκαγιά, ο Χιτά παραμένει κλειστός με αποτέλεσμα ανεξέλεγκτα σημεία απόρριψης υλικών να εμφανίζονται σε όλο το νησί, ενώ η διαχείριση των απορριμμάτων εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται, όπως αναφέρουν, ως πεδίο επενδύσεων, εργολαβιών και ανταποδοτικότητας και όχι ως ζήτημα δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Οι σύλλογοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και απαιτούν να βρεθεί άμεση λύση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί αυξάνει δραματικά τους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, ενώ δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση μιας νέας πυρκαγιάς. Ο Φώτης της Αρμοδίου Αιγαίου τώρα, ο οποίος βρίσκεται σε μετοπική σύγκρουση εδώ και καιρό με το Δήμο Πάρου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που αφορούν στο Χιτά και την αποκομιδή των απορριμμάτων, με επιστολή του, στην οποία αναφέρεται στην αυριανή κινητοποίηση, καταγγείλει μεταξύ άλλων πως οι πολιτικές και οι κομματικές σκοπιμότητες κάποιων εργαλειοποιούν τους συλλόγους στην προσπάθειά τους να απεμπολίσουν την ευθύνη τους για συγκεκριμένα ζητήματα. Συμπληρώνει ακόμα πως τα διάσπαρτα σημεία απόρριψης, τα ογκώδη απορρίμματα, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα απόβλητα εξκαφών κτλ. Που συσσωρεύονται στο νησί δεν μπορούν να χρεώνονται στο ΦΟΤΣΑ, επειδή αυτό εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη πολιτική ή κομματική αφήγηση, όπως αναφέρει, και καταλήγει δηλώνοντας πως ο ΦΟΤΣΑ θα αναλάβει ό,τι πραγματικά του αναλογεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη έχει η τελετή επαναπατρισμού αρχαίων αντικειμένων που πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Εισαγγελία του Μανχάταν στη ΣΥΠΑ. Ανάμεσα στις συνολικά 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας και επιστρέφουν στην Ελλάδα, βρίσκονται και αντικείμενα υψηλής αρχαιολογικής αξίας, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τη Λαθρανασκαφή του 1964 στο αφρατή Βιάνου. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Γιώργο.
5: Πρόκειται για 5 χάλκινα αντικείμενα πολεμικής εξάρτησης, 2 περίτεχνα κράνη και 3 μήτρες, προεκτάσεις δηλαδή χάλκινου θώρακα της εποχής, με έκτυπη διακόσμηση, τα οποία χρονολογούνται στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Κάποια από τα αντικείμενα της ίδιας λαθρανασκαφής, όπως είπες, είχαν κατασκευθεί από τις ελληνικές αρχές. κατά τη διαδικασία της παράνομης εξαγωγής του 1964. Ο επαναπατρισμός των αρχαίων αυτών αντικειμένων και η επιστροφή του στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε και η κυρία Μενδώνη, σηματοδοτεί στην ουσία την έναρξη της διαδικασίας για την επανένωση ενός αρχαιολογικού συνόλου. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, είπε ο Υπουργός, ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλαμβάνουμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειο. Κάποια από αυτά διακινήθηκαν παράνομα εκτός χώρας και τώρα επιστρέφουν στον τόπο τους. Ο δε επικεφαλής της υπηρεσίας δίωξης παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, ο αντισαγγελέας του Μανχάταν, ο κύριος Μάθιου Μπογδάνος, ελληνικής καταγωγής όπως δηλώνει και το όνομά του, δήλωσε με τη σειρά του: «Κάθε αντικείμενο που επιστρέφει στους σπίτους τους Έλληνες αποτελεί ένα εορτασμό της φιλίας των δύο χωρών και της αδιάλειπτης προσπάθειας ενάντια στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Αλλά κάθε επαναπατρισμός αποτελεί και μια υπενθύμηση της συστηματικής αναζήτησης για τα ιδεώδη του κάλους δικαιοσύνης και της αλήθειας που γέννησε η ηλιόλου στη γη της ελληνικής δημοκρατίας». Σε κάθε περίπτωση, Βίκη, τα περιμένουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου θα επανενωθούν με τα αντίστοιχα αντικείμενα που είχαν εντοπιστεί, όπως είπε και ο Υπουργός, στην ίδια ανασκαφή.
0: Βίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών της γέφυρας Ρημνίου στην Κοζάνη. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι μαζί μας. Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε μία νέα φάση συντήρησης και αποκατάστασης περνάει η γέφυρα Ρημνίου στην Κοζάνη με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να διαθέτει 1,9 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση φτωρών και την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της κατασκευής. Η απόφαση ένταξης του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη. Το έργο δεν αφορά μια απλή παρέμβαση στο οδόστρωμα. Οι εργασίες εκτείνονται σε κρίσιμα τμήματα της γέφυρας, στους κεφαλοδοκούς των μεσοβάθρων, στις κύριες δοκούς, στην πλάκα του καταστρώματος, στο αποχετευτικό σύστημα της ενοδομής, στους αρμούς του καταστρώματος κυκλοφορίας, αλλά και στα στοιχεία οδικής ασφάλειας. Πρόκειται δηλαδή για μια παρέμβαση που αγγίζει το ίδιο τον πυρήνα της υποδομής. Η γέφυρα Ρημνίου κατασκευάστηκε, να θυμίσουμε, λιγάκι πριν από περίπου μισό αιώνα, στα πλαίσια της δημιουργίας της τεχνητής λίμνης Πολυφίτου. Με μήκους περίπου 615 μέτρα, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά τεχνικά έργα της περιοχής και ένα σημαντικό κρίκο στο οδικό δίκτυο της Κοζάνης. Η ιστορία της συντήρησής της όμως έχει αρκετά κεφάλια. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν τεχνικές επιθεωρήσεις, αποτυπώσεις και έλεγχοι της κατασκευής. Εξετάστηκε μεταξύ των άλλων το σκυρόδημα, ο οπλισμός, τα μεταλλικά στοιχεία, η αρμή και τα στοιχεία ασφάλειας. Ενώ είχαν προηγηθεί και εργασίες συντήρησης στο οδόστρωμα, στο κεκλειδώματα και στα στιθέα. Οι έλεγχοι αυτοί είναι που οδηγούν σήμερα στη μια μεγαλύτερη παρέμβαση. Και η σημασία της γέφυρας Ρημνίου έγινε ιδιαίτερα εμφανής πριν από λίγα χρόνια. Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Βίκη, όταν το Μάρτιο του 2023 η υψηλή γέφυρα Σερβίων τέθηκε εκτός κυκλοφορίας εξαιτίας προβλημάτων που απαιτούσαν. Ναι. Έτσι λοιπόν η γέφυρα του Ρημνίου χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτική διαδρομή για την κυκλοφορία, ακόμα και για βαρέα οχήματα. Εκεί φάνηκε στην πράξη ότι η γέφυρα δεν αποτελεί μόνο μια τοπική σύνδεση. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου οδικού δικτύου που συνδέει την Κοζάνη με την περιοχή των Σερβίων, το Ρήμιο, την Ιαννή και τις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ενώ ο ευρύτερος ολοκληρώνω οδικός άξονας έχει σημασία για τη σύνδεση της περιφέρειας με τη Θεσσαλία και το εθνικό δίκτυο. Και για μια περιοχή, το ξέρεις, να μην το ξαναπούμε, που βρίσκεται σε μια περίοδο απολιγνητοποίησης. Οι μεγάλες αλλαγές και στις υποδομές και στις μεταφορές, η διατήρηση των υφιστάμενων οδικών συνδέσεων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να πάμε τώρα στην Τρίπολη, όπου εκεί ξεκίνησαν οι λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Πέγγι Μπρούσαλη μαζί μας. Πέγγι.
7: Αύριο, Βίγη, καλό μεσημέρι. Είναι η επέτειος 205 χρόνια μετά την άλωση. Θα γιορταστεί με ιδιαίτερο τρόπο, με καινοτόμες δράσεις φέτος. Να πω ότι αύριο Τετάρτη για πρώτη φορά στις 8 το βράδυ, πομπή συλλόγων, σωματείων, χορευτικών ομήλων στους δρόμους της Τρίπολης θα ξεκινήσουν από την είσοδο της πόλης, από το άγαλμα του Μανώλη Δούνια και θα προχωρήσουν μέχρι και την πλατεία Άρεως, ως έτσι να βαδίσουν στα χνάρια της άλωσης. Τώρα την Παρασκευή το βράδυ έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση με τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής του Γιώργου Πυρούνια, που έχει πραγματικά καταπληκτικούς πίνακες στη Δημοτική Πινακοθήκη της Τρίπολης. Την ίδια ημέρα υπάρχει μια εκδήλωση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης, που έχει να κάνει με τον αγώνα του 1821. Το Σάββατο στο Λιμποβίση, στο χωριό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, θα γίνει εκδήλωση για τους Κολοκοτρωναίους 11.30 το πρωί. Το βράδυ του Σαββάτου έχουμε λαμπαδιφορία από το τρίτο σύστημα προσκόπων, ενώ αμέσως μετά θα γίνει και ένα δρόμενο που έχει να κάνει με την άλωση της πόλης και με την έξοδο του Μεσολογγίου. Και βέβαια την Κυριακή κορυφώνονται εκδηλώσεις, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Τασούλα, θα γίνει μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επαιτειακή παρέλαση στις 12 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσουν βεβαίως παραδοσιακοί χορείς στην πλατεία Άρεως, ενώ 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μεγάλη επαιτειακή συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μανώλη Μητσιά. Θα συμπράξει η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ που έρχεται για πρώτη φορά στην πόλη της Τρίπολης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Σχολεία των Χανίων και του Ρεθύμνου θα πραγματοποιήσουν την προσεχή Παρασκευή δράση έξω από το φρούριο Ιτζεδίν, το εν λόγω μνημείο που βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου της Σούδας. Καταραίει και παρά τις όποιες υποσχέσεις δεν έχει προχωρήσει η αποκατάστασή του. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο αντιδρούν για όσα δεν έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
8: Θα λέει κανείς Βίκη ότι οι μαθητές παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, καθώς τα πειραματικά σχολεία Χανίων και Ρεθύμνου και το γυμνάσιο Βάμου που συμμετέχουν στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι μια κοινή δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Πολιτισμού που τελεί εθνικός συντονιστής, θα πραγματοποιήσουν ουσιαστικά μια εκδήλωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή το πρωί στις 10 έξω από το φρούριο Ιτζεδίν και ουσιαστικά στην κεντρική πύλη του μνημείου. Ο στόχος της δράσης αυτής, Βίκη, είναι να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία και να αφυπνιστούν οι αρχές για τη διάσωση του μνημείου, καθώς το συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει εγκαταληφθεί στη μοίρα του και μάλιστα το τελευταίο διάστημα καταραίει, καθώς είχαμε πρόσφατα και την είδηση ότι ένα κομμάτι του τείχους κατέρευσε και υποχώρησε. Αυτό έγινε τον περασμένο Μάιο που μας πέρασε. Ουσιαστικά λοιπόν οι μαθητές θέλουν να στείλουν το μήνυμα στις αρχές και σε κάθε υπεύθυνο ότι αυτό το μνημείο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων και της Κρήτης ευρύτερα και πρέπει να διασωθεί. Αρκεί να σου πω ότι μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο φρούριο είχε χρησιμοποιηθεί και ως κινηματογραφικό σκηνικό στις ταινίες Μέρσου 36 του Θεοδωρή Αγγελόπουλου και σε πολλές περιπτώσεις γενικά έχει τρομερά ιστορικά στοιχεία εντός των χώρων του, οπότε πρέπει να διασωθεί. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε εμείς τώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον συνάδελφο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απόφαση από τη δίκη για τις κόντρες στην Πιερία.
9: Όχι, είναι σε εξέλιξη ακόμη.
0: Μάλιστα.
9: Η ακροματική διαδικασία. Πριν από λίγο ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι μάρτυρες κατηγορίας. Ήταν συγκλονιστικός. Καταρχήν να πω ότι η υπόθεση πρόκειται για μια φωνική κόντρα που έγινε στις 10 Μαρτίου το βράδυ του 2023 στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στην Πιερία, κοντά στο Βαρικό, όταν δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού έκαναν κόντρες, αλλά μετά τον τερματισμό, παρουσία περισσότερων από 70-80 ατόμων, όπως περιέγραφαν οι μάρτυρες, αλλά μετά τον τερματισμό, ξαφνικά οι δύο μηχανές αυτές, επιστρέφοντας, ανέπτυξαν πάλι ταχύτητα, έκαναν δηλαδή κόντρες, παρότι στο οδόστρωμα είχαν μπει άλλα μηχανάκια μικρά, τα παπάκια, τα γνωστά, αλλά και πεζοί, με συνέπεια η μία μηχανή που οδηγούνταν από έναν 22χρονο να πέσει πάνω σε ένα παπάκι, να σκοτωθεί ο 22χρονος, αλλά και ο οδηγός του δικύκλου, του μικρού, 20 χρόνων, και είναι χαρακτηριστικό από την ταχύτητα που είχε αναπτύξει η μεγάλη μηχανή. Ο 22χρονος οδηγός της εξφεδονίστηκε σε απόσταση 198 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο. Ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία του πατέρα του παιδιού από το παπάκι που σκοτώθηκε, ο οποίος είπε ότι κάναμε το σπίτι μας νεκροταφείο και ότι οι κόντρες εκεί γίνονταν επί 7 χρόνια. Όλοι οι μάρτυρες κατέθεταν ότι οι κόντρες γίνονταν με καλέσματα στο διαδίκτυο, είχαν μια ομαδική δηλαδή, και πήγαιναν πολύ συχνά σε εκείνο το σημείο και έκαναν κόντρες. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε η μητέρα του 22χρονου αναβάτη της μεγάλης μοτοσυκλέτας, ότι ο ένας κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας που κατηγορείται για ηθική αυτουργία, ήταν αυτός που οργάνωνε τις κόντρες και άφησε υπονοούμενα ακόμη και για στοιχήματα. Άλλωστε, ο γιος της δεν είχε δίπλωμα για μηχανή χιλίων κυβικών που οδήγησε, ούτε ήταν δική του, ενώ τον είχαν προμηθεύσει ακόμη και με στολή. Περιμένουμε τώρα σε λίγο τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης και συνέχεια τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Είναι ο συγκεκριμένος, ο ιδιοκτήτης της μίας μηχανής, αλλά και ο οδηγός της δεύτερης, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από τα παπάκια και δεν χτύπησε κανέναν.
0: Μάλιστα. Κώστα, να σε ρωτήσω και για το κύκλωμα που δρούσε στην Βόρεια Ελλάδα και έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά.
9: Και όχι μόνο από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τη δικογραφία. Πρόκειται για ένα κύκλωμα που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του τμήματος καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων και αγαθών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τους εμπλεκόμενους τηλεφωνικά εδώ και μήνες, όπως φαίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, οι συγκεκριμένοι άνοιγαν και έκλειναν εταιρείες γενικού εμπορίου, προμηθεύονταν προϊόντα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες χώρες ήταν ενδοκινητικές εισαγωγές και δεν επιβαρύνονταν με τις αγορές με ΦΠΑ. Ωστόσο, όταν πουλούσαν τα προϊόντα, οι άλλες εταιρείες επίσης ίδιου τρόπου ίδρυσης δεν κατέβαλαν το ΦΠΑ στην πώληση των προϊόντων με πολύ χαμηλότερες τιμές. Επομένως, το δημόσιο είχε μία ζημία της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά την καταβολή ΦΠΑ. Οι αχυρά άνθρωποι αυτοί, που σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν μπροστά ως ιδιοκτήτες των εταιριών αυτών. Φαίνεται ότι χρωστούν στο δημόσιο 11 εκατομμύρια ευρώ από το 2022 ως το 2026. Έτσι, στην καταβολή πόρων ήταν πρόσωπα τα οποία έπαιρναν ένα μηνιαίο μισθό σύμφωνα με το κατηγορητήριο από 500 έως 1500 ευρώ για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μάλιστα, το κύκλωμα κατηγορείται ότι τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι έπαιρναν ακόμη και κλεμμένα προϊόντα από σούπερ μάρκετ τα οποία διέθεταν σε ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και λαθρέα ποτά από τη Βουλγαρία. Εγκληματική οργάνωση απάτησε βάσει του δημοσίου. Λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος ήταν οι διώξεις και παραπέθηκαν στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ενισχύεται τελικά σημαντικά η κτηριακή δυναμικότητα του Ιωνίου Πανεπιστημίου μετά τη χρηματοδότηση δύο σημαντικών κτηρίων στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας. Να πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
10: Καλημέρα, μέρη από την Κέρκυρα. Η πρώτη αφορά μια συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανέγερση κτηρίου του Ιωνίου Πανεπιστημίου που θα στεγάσει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη θέση Παλάδα. Η ανάδειξη των ποιμάτων των ενετικών τυχών της πόλης που βρίσκεται στο σημείο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την ανέγερση του κτηρίου, δίνοντας λύση στο πρόβλημα που εδώ και χρόνια είχε καθυστερήσει το έργο λόγω αρχαιολογίας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του Μεγάλου Καποδίστρια, ενός εμβληματικού κτηρίου που παραμένει κλειστό εδώ και 15 χρόνια, λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας και το οποίο θα αποκατασταθεί και θα εξοπλιστεί πλήρως. Να πούμε τέλος ότι ο αντιπρίτανης φοιτητικής Μέριμνας ανακοίνωσε ότι θα καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων στέγασης των φοιτητών του Ιδρύματος είτε στη φοιτητική εστία και τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία είτε με το επίδομα στέγασης. Το ίδιο, όπως είπε, είχε συμβεί και πέρσι σε συνδυασμό με την δωρεάν σύντηση των φοιτητών. Λύνονται τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του Ιδρύματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στην Πάτρα. Πένι Τομπρή μαζί μας. Πένι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών, το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Χάρισε Ζωή και ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα διοργανώνουν, όπως είπες απόψε, το δεύτερο Music Street Festival με τίτλο «Σε ευχαριστώ Δότη» στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στη συμβολή με την Οδό Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, μια πραγματικά ιδιαίτερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο της δράσης θα συμμετάσχουν φοιτητικές και μαθητικές μουσικές μπάντες, ενώ παράλληλα εθελοντές θα ενημερώνουν τους πολίτες για τη διαδικασία και θα πραγματοποιούν εγγραφές νέων εθελοντών δοτών. Η πρωτοβουλία αυτή στέλνει ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα που μεταφράζεται κυριολεκτικά σε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών και να ενθαρρύνει περισσότερους πολίτες να γίνουν εθελοντές δότες, προσφέροντας σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα τη δυνατότητα να βρουν ένα συμβατοδότη ώστε να αντιμετωπίσουν την ασθένειά τους. Αξίζει να αναφέρουμε, Βίκη, ότι η Πάτρα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια έντονη δράση γύρω από την εθελοντική δωρεά μυελού, με σημαντική συμμετοχή φοιτητικών ομάδων και νέων ανθρώπων. Το κέντρο Χάρισε Ζωή συγκεκριμένα

Πένι. Και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στο βόρειο, το κεντρικό και το ανατολικό Αιγαίο, τη Χαλκιδική, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότεροι. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Το είχαν πει οι μετεωρολόγοι και όπως ακριβώς το είχαν πει, έτσι ακριβώς και έγινε. Ραγδαία λοιπόν η αλλαγή. Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές της χώρας με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού να κάνει την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες και στην Αττική. Μέχρι στιγμής πάντως και ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Υπομονή σε όλους τα φαινόμενα, δεν θα έχουν ιδιαίτερη διάρκεια και σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα αναμένεται να υπάρξει εξασθένιση τουλάχιστον εδώ στο Λεκανοπέδιο από το απόγευμα και από αύριο το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, έντονη βροχόπτωση έπληξε το Λεκανοπέδιο, νέα πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πτώση κεραυνού προκάλεσε φωτιά σε δασική έκταση στο Κοροπή στη θέση Μαυροβούνη στους πρόποδες του Ημιτού, βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φρανσίσκο. Η χώρα μας δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, χαρακτηριστικά αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αρχίζει σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων Μέση Ανατολή, Ουκρανία και ενεργειακή κρίση. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζουν δημαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο ανακριτή, μια γραμματέας,

0: Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών προσφεύγει ο κατηγορούμενος γιατρός, ζητώντας να τεθεί σε κατοίκον προορισμό με βραχιολάκι. 8 τραυματίες ανάμεσά τους και μαθητές στην ένοπλη επίθεση έξω από το Λύκειο στη Μανίσα της Τουρκίας. Συνελήφθη ο δράστης. Στην Πολωνία συνελήφθη 17χρονος νεοναζί με την κατηγορία ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε τέμενος και σε σχολείο. Και τέλος, βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Πολλές ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο. Πραγματικά σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη για την άγρια δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο, με το δράστη, να θυμίσουμε, να προσπαθεί αρχικά να στήσει ολόκληρο σκηνικό ληστείας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα δούμε και την κίνηση στους δρόμους και την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο, καθώς είναι σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που περιμέναμε. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα σήμερα το δελτίο μας με την νευρικότητα που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τον Brent να κινείται μεταξύ 100 και 102 δολαρίων το βαρέλι. Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται στις διπλωματικές εξελίξεις σε σχέση με την κρίση στην Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πάντως, πέρα από τις εικόνες, από την εικόνα που παρουσιάζουν οι διεθνείς αγορές, στη χώρα μας η μέση τιμή Πινελόπη στα καύσιμα παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο παραμένει υψηλή, αλλά κάθε μέρα παίρνει και μερικά λεπτά λιγότερο από το λεπτό, τέλος πάντων, αυξάνεται. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η τιμή του Brent υποχωρεί κι άλλο, είναι στα 98,2 δολάρια το βαρέλι. Το αργό είναι στα 89,9, άρα έχουμε μια σχετικά σημαντική αποκλιμάκωση, με την έννοια του βλέπουμε ότι είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Επίσης είναι πτωτική και η τιμή του φυσικού αερίου στα 71,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, οι τιμές στην εγχώρια αγορά, καταρχήν των νεκρών καυσίμων, αυξάνεται. Στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε σήμερα 2,224 λεπτά το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη έχουμε 2,197 λεπτά το λίτρο. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενσωματώνονται οι αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Και μάλιστα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενεζουελών, προέβλεψε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση των τιμών εξαιτίας ακριβώς αυτής της πτώσης των διεθνών τιμών. Παρ' όλα αυτά, ο κ.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο βεβαίως και όλα αναλυτικά τι είπε, ναι.
2: Ζήτησε καταρχήν να υπάρχει μια γενναία παρέμβαση έτσι ώστε να μειωθεί ουσιαστικά η τιμή των καυσίμων. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι παράλληλα με τις τιμές των υγρών καυσίμων έχουμε μια αύξηση και στην τιμή του ρεύματος. Για σήμερα η αγορά έχει κλείσει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή. Για πρώτη φορά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα πέρασε η μέση χοντρική τιμή τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι τον Σεπτέμβριο η μέση χοντρική τιμή είναι στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Mm-hmm. Τώρα, το κατά πόσο θα υπάρξει επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι αρκετά νωρίς να το πούμε. Θα το δούμε στο τέλος του μήνα. Όπως επίσης, περισσότερα θα μάθουμε αύριο σε μια άτυπη ενημέρωση που σχεδιάζει να κάνει ο Υφυπουργός Ενέργειας, ο κ. Τσάφρος, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τιμές του ηλεκτρισμού.
0: Κρατάμε πάντως προς το παρόν από αυτά που μας είπες, ότι η διακύμανση στον Brent είναι μεταξύ ανάμεσα σε 100 και 102 δολάρια το βαρέλι.
2: Ακριβώς,
0: σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Και στη χώρα μας η τιμή όχι μόνο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τα υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου, αλλά κάθε μέρα τσιμπάει και λίγο παραπάνω.
2: Τσιμπάει και λιγάκι.
0: Είμαστε στα 2,20 περίπου η μέση τιμή της αμόλυβδης.
2: 2,22 είναι η μέση τιμή του
0: πλέον.
2: Και στα 2,19, 2,20 σχεδόν η τιμή της αμόλυβδης.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Τα έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ, γιατί το θέμα είναι μεγάλο και αφορά τους πάντες. Σε αυτό το θέμα ακριβώς, στο που βρίσκονται οι τιμές στην Αντλία, γι' αυτό το θέμα μίλησε ο κ. Μιχάλης Κιούσης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
3: 2,197 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβδη και 2,22 για το πετρέλαιο κίνησης. Και να θυμίσω ότι αυτές οι τιμές για την αμόλυβη έχουν και την έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, για το πετρέλαιο κίνησης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια και τα 10 από το κράτος. Αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε με αγωνία να εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα για αύξηση της επιδότησης στους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, που σίγουρα θα βοηθήσει, για μείωση της τιμής, είτε αυτό λέγεται οριζόντια μείωση της τιμής, είτε λέγεται μείωση των φόρων, ή όπως λέγεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρέπει το πετρέλαιο θέρμανσης, τώρα που μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, να βγει πιο προσιτό στο μέσο Έλληνα καταναλωτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία παρέμβαση για να φθηνύνει το καύσιμο.
0: Περιμένουμε όλοι λοιπόν αυτή τη νέα παρέμβαση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικοκυριών λόγω των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Αϊβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί έχει το ρεπορτάζ και τις σχετικές πληροφορίες. Άμεσα αναμένεται Άγιοι να κλειδώσουν τα μέτρα και θα κινηθούν με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως λένε το Μαξίμου, σε όλους τους τόνους. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και ευθεία λοιπόν βρισκόμαστε στην επεξεργασία των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ, τέλος εβδομάδας, πιθανότατα την Πέμπτη, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα κατορθώνονται και οι στρατηγικοί που θα ακολουθηθεί προκειμένου να σκεφτούν οι ανάλογες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια κοινή λύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς και δηληστηρίων, ολοκληρώνονται οι τεχνικές συζητήσεις ώστε να ανακοινωθούν και να ανακοινωθεί το πλήρες πακέτο των μέτρων, με έμφαση βέβαια στη στήριξη των πολιτών που ζουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, αφού πλήττονται περισσότερο, ενώ όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που υπάρχουν να παρασχεθεί στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν το χειμώνα που έρχεται. Και βέβαια το ζήτημα αυτό δεν μένει και εκτός της πολιτικής επικαιρότητας. Είχαμε τις σχετικές απαντήσεις από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στα όσα πρότεινε ο κ. Τσίπρας για τις τιμές των καυσίμων. Μάλιστα, με σκοπτικό ύφος ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Sky, ανέφερε πως όλη η Ευρώπη περίμενε να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας για να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει τα προβλήματα των Ευρωπαίων. Τόνισε πως είναι ένα παλιό το κόλπο το να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να τις ψηφίσουν. Άλλη διαφορά είναι από τότε που έπιασε το 2015 είναι πως ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε και αναρωτήθηκε αν όλα αυτά που υπερασπίζεται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα για τα προγραμμένα της κυβέρνησής του, για ποιο λόγο έχει εξαφανίσει τους υπουργούς που είχε μαζί του για να μην θυμούνται όσα είπαν χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητούν παραπάνω, όμως το να λέμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν δεν κάνουμε τη ζωή καλύτερη, αλλά χειρότερη όπως το 2015 για αυτούς που ήταν στις πλατείες, ενώ απάντησε στο γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε μεταξύ άλλων πως ετησίως κοστίζει 4 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο ταβάνι ως προς τις οροφές δαπανών και πως θα πρέπει να δοθεί ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνεται μια πιθανή μείωση του ειδικού φόρου στις οροφές δαπανών. Επιτέθηκε δε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως όσοι λένε να μειώσουμε με αυτόν τον τρόπο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πρέπει να μας πούν ποιο νέο φόρο θα επιβάλλουν και από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
0: Άγιοι Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν, κλειδώνουν τα μέτρα στήριξη των πολιτών και ανακοινώνουν τις επόμενες ημέρες αναλυτικά οι νέες παρεμβάσεις, οι οποίες, όπως είπαμε και νωρίτερα, κλειδώνουν και θα ανακοινωθούν εντός των ημερών και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανωδικής τιμής των καυσίμων και τη στήριξη των πολιτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα μέτρα θα αφορούν κυρίως το πετρέλαιο και επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να δίνει παραπάνω στους πολίτες. Επεξεργαζόμαστε περίγραμμα μέτρων. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις, τόνισε στην τηλεόραση του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο μέτρων. Τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, θα έχουμε ανακοινώσει από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς τις οροφές δαπανών. Και μάλιστα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης. 5 μπορούν να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσσευμα αυτό.
0: Τώρα, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα και η αντιπολίτευση, με τον Αλέξη Τσίπρα να τονίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες μειώσεις.
6: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας. Επίθεση τώρα στον πρόεδρο της Ελλάδας εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι οι φόροι στα καύσιμα είχαν αυξηθεί όταν κυβερνούσε ο κ. Τσίπρας.
5: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο με το τώρα, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
0: Τώρα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και έκτακτη φορολόγηση των υπερκεδών των δηληστηρίων προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική παράλληλα σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
7: Δύο κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση υπερκερδών, δεν θέλανε μείωση ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ, αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή. Εμείς είμαστε εκείνοι που το λέγαμε αυτό εδώ και πολλούς μήνες και το είπαμε και στη ΔΕΘ.
0: Τη στιγμή που τα λαϊκά νοικοκυριά αναμένεται να απορμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ πιο ακριβά από πέρυσι και που η τιμή της βενζίνης οδεύει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία της ασπίδας προστασίας και των παρεμβάσεων, που όμως προστατεύουν αποκλειστικά τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και επιδοτούν τελικά την ακρίβεια. Υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, ζητά να δυναμώσει η διεκδίκηση για επιβολή πλαφών στην τιμή της χοντρικής και της λιανικής, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενέργεια και καύσιμα, σε σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί, όπως αναφέρει, τα κέρδη των λίγων και τη φορολογία των δημοσιονομικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μείνει κανένα νοικοκυριό χωρίς δίκτυα ασφαλείας, είπε από την πλευρά του στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
8: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία,
9: ναι,
8: σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίκτυα ασφαλείας.
0: Τώρα, ο ίδιος πονοκέφαλος ισχύει και σε όλη την Ευρώπη για την ενεργειακή ακρίβεια εν όψη και του χειμώνα. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρουσίασε στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ σειρά πρωτοβουλειών για τον περιορισμό της εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τον Μαϊδά Παπαϊωάννου. Ο Μαϊδά, ποια μέτρα προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλώς σας μεσημέρι. Υπάρχουν δύο πρωτοβουλίες. Η πρώτη είναι προς την Ευρώπη, προς την Κομισιόν, και η άλλη είναι προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ΟΗΕ. Όσον αφορά 45 λεπτά, διήρκησε η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Μακρόν χθες το βράδυ, στην οποία ο Εμμανουέλ Μακρόν πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ να υπάρξει μια ενεργητική εκεχηρία με ένα ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη, όπου θα επιτρέπεται να προστατεύονται ορισμένα στρατηγικά σημεία της Σαουδικής Αραβίας και επίσης να υπάρξει μείωση της σύραξης μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας για να μπορέσουν να προστατευτεί τα στενά του Ορμούς όπως και η Ερυθρά Θάλασσα, που είναι δύο διάβλοι που επιγόντως πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι στην πλοήγηση. Το δεύτερο στοιχείο που ζήτησε ήταν από για την Ουκρανία να υπάρξει μια εκεχηρία ενεργειακή και εκεί, με την προϋπόθεση ότι ο Ζελένσκι θα σταματήσει να χτυπάει τα δηληστήρια για ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, αλλά και η Ρωσία να σταματήσει να επιτίθεται σε αστικές περιοχές ή σε διάφορες άλλες εγκαταστάσεις ενεργειακές της Ουκρανίας, ώστε να μπουν μέσα σε μια σκέψη ειρήνης. Τώρα, άρχισα να σας πω ότι υπάρχουν 5 μέτρα που ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί είναι σημαντικά για τους Ευρωπαίους, για να μπορέσουμε λίγο να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή επίγουσα κατάσταση. Προσωρινή χαράρωση προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή από τα δηληστήρια. Έγκριση υψηλότερου ποσοστού βιοκαυσίμων. Επίσης, αναβολή κατά ένα έτος της ισχύουσας ρύθμισης αναφορικά με το μεθάνιο, επέκταση των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινών αγορών φυσικού αερίου ώστε να συμπεριλάβουν τους υγρούς υδρογονάθρακες και τελευταίο επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Και αυτό φυσικά αφορά και τους Έλληνες, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
0: Στο Μαϊδά Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι πάμε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε πώς άκουσαν τις πρωτοβουλίες του Γάλλου Προέδρου και τι λένε και την επιστολή Μακρόν. Η Έλενα Αποστολίδου, ανταποκριτριά μας, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μα τι λένε στην Κομισιόν μετά την επιστολή του Εμμανουέλ Μακρόν, Έλενα? Καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Μόλις ολοκληρώθηκε το briefing, καθιερωμένη δηλαδή η καθημερινή ενημέρωση της Κομισιόν. Φυσικά σε αυτή την ενημέρωση ρωτήθηκε η επικεφαλής τύπου για θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Άννα Κάιζα. Ρωτήθηκε για την επιστολή Μακρόν. Η Κομισιόν επίσημα λέει ότι εξετάζουμε πολλά από τα ζητήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή την επιστολή. Οι υψηλές τιμές είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε στενά και εξετάζουμε πιθανά σενάρια αντιμετώπισης. Και μίλησε για δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο είπε για τις τιμές που υπάρχουν, τις πολύ υψηλές τιμές που έχει η Ευρώπη, που είναι ακόμα και διπλάσιες από εκείνες των ακόμα και τρεις φορές, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και της Κίνας. Και το δεύτερο είναι η ενεργειακή μετάβαση που πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη, έτσι ώστε να είναι πιο ανεξάρτητη. Πρέπει να σου πω ότι δεν βγήκε κάποια είδηση, όμως θα λέγαμε ότι αυτό που έχουμε καταγράψει είναι μια ανησυχία και μια αμηχανία της Κομισιόν για να προχωρήσει σε αυτό που θέλουν τα κράτη-μέλη.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτό.
9: Επιστολή, να προσθέσω ότι υπάρχει και η πρόταση του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκληθεί ένα έκτακτο συμβούλιο για την ενέργεια που είναι ενδεικτικό.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτο Γιώργο Γεραφέντη. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Ρόδο, Γιώργο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
11: Δυστυχώς μια τραγική είδηση μας έρχεται από τη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης της έχασε τη ζωή του. Ήταν με κλιμάκιο, δηλαδή με άλλους συναδέλφους του από την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου. Προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν δύο αναρριχητές που είχαν εγκλωβιστεί σε φαράγγι στην περιοχή Ατάβυρος της Ρόδου. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, Γρηγόρη έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση απεγκλωβισμού του πυροσβέστη που έχασε εν ώρα καθήκοντος την ζωή του.
0: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και τις σημαντικές πληροφορίες. Δυστυχώς, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, κατά την προσπάθεια απεγκλωβισμού αναρριχητών.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εκεί όπου οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να εξετάζουν νέα στοιχεία τόσο για το ρόλο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, όσο και για την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων. Μετά την κατάθεση του υπνοθεραπευτή ενώπιον του ανακριτή, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται σήμερα στη γραμματέα του ιατρίου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα ψηφιακά και επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανέφερε ότι μετά τη σχετική άδεια του ανακριτή, αναμένεται να προκύψουν επιπλέον δεδομένα, καθώς όπως είπε, κάθε πτυχή της υπόθεσης εξετάζεται.
12: Σε λίγες μέρες, αφού δώσει την άδεια ο ανακριτής, θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την άρση του απορρίτου. Κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
0: Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος έχουν οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο του Κολονακίου, καθώς σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, υπάρχουν αποκλίσεις στις μαρτυρίες τους. Μάλιστα, οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών του θανάτου. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, εκεί όπου προσήλθε νωρίτερα, Άννα, για να καταθέσει η γραμματέα των γιατρών. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων ιατρών, κλήθηκε να καταθέσει σήμερα στον ανακριτή μια γραμματέα του ιατρείου. Η συγκεκριμένη μάρτυρα είχε δώσει προανακριτικά στην αστυνομία κατάθεση δύο φορές. Σύμφωνα με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, η 28χρονη γραμματέα φέρει την υποστήριξη ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω στις 3.30 δηλαδή, ήρθε ασθενής του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβησε συνταγογράφους εξετάσεων, που όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, πραγματοποιήθηκε στις 4.06. αυτό φέρεται να κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή γραμματέα, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας προανακριτικά. Να πούμε ότι η 28χρονη είχε υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο γραφείο της 56χρονης γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και παρέμεινε 3.4, ενώ το ραντεβού ήταν μεταξύ 1 με 1.30. Επιπλέον προανακριτικά η γραμματέας είχε καταθέσει ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρού αλλά και από το κινητό του τηλέφωνο και που οι διασώστες είχαν μεταφέρει εν ζωή τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. Και να πούμε κλείνοντας ότι στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσους έχουν υποστηρίξει προανακριτικά.
0: Βεβαίως, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να λέει ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στη θέση ότι δεν προκύπτει καμία ποινική εμπλοκή του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, επέμεινε ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς με αφορμή την κατάθεση που έδωσε ο πελάτης του ενώπιον του ανακριτή.
14: Η ανάκριση είναι μυστική, δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψη στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
0: Η ανάγκη για αποτελεσματικούς ελεκτικούς μηχανισμούς και η διασφάλιση ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους αποτελεί πάγιο αίτημα, τόνισε από την πλευρά του, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, ο Γιώργος Φλωρίδης.
15: Όπως προέκυψε από την υπόθεση αυτή, κάτι δεν έχει πάει καλά με τους ελέγχους. Πολλές φορές αυτοί που είναι να κάνουν τη δουλειά τους δεν την κάνουν σωστά. Τώρα πέφτουμε από τον ουρανό. Πες και πέφτουμε από τον ουρανό.
0: Αυτά λοιπόν ακούσαμε τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να μιλάει στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Τώρα, σχετικά με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι είχαν γίνει έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ότι η κυρία Γάκα το είχε δηλώσει ψευδώς ως συνοδό μηχάνημα ως ζωνοθεραπείας και ότι θα εξεταζόταν το δεύτερο δεκαπεθήμερο του Σεπτεμβρίου.
16: Κανονικά, κυρία Γάκα, αν ήταν σύνομη, θα έπρεπε να περιμένει τον Ίσα και δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Έγινε σειρά ελέγχων από τον Ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μη τυχόν και τους πάρει κανένας είδηση.
0: Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο και πρακτικές που παρουσιάζονται ως αντιγύρανση, ευζοία ή κβαντική ιατρική. Ο καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας Θανάσης Δημόπουλος μίλησε στο News 105,8, στο Βασίλειο Δημόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, για την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στις υπηρεσίες υγείας και ξεκαθαρίσε ποια είναι τα όρια της επιστημονικά τεκμηριωμένης ιατρικής.
17: Κβαντική ιατρική και κβαντικός γιατρός είναι ένας νεολογισμός.
0: Μάλιστα.
17: Δηλαδή το να πάρουμε, να κολλήσουμε το κβαντική φυσική και να το κάνουμε κβαντικός ιατρός είναι σαν να παίρνουμε τη μοριακή βιολογία που είναι μία από τις βασικές επιστήμες και να πούμε ότι εγώ είμαι μοριακός γιατρός. Σε ένα οργανωμένο κράτος και σύγχρονο όπως είναι η Ελλάδα θα πρέπει και η πολιτεία κατά κάποιο τρόπο να προστατεύει εντός ή εκτός εισαγωγικών τον πολίτη ο οποίος ζητάει κάποια ιατρική υπηρεσία. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε όλα στην προσωπική ευθύνη των ανθρώπων. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Αφενός μεν συγκεκριμένο πλαίσιο χορήγησης άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων από νοσοκομεία, κλινικές, πολυιατρία, μεμονωμένα ιατρία, έλεγχη, δηλαδή αδειοδότηση, έλεγχη στη λειτουργία και βεβαίως σαφής ενημέρωση από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για το τι θεωρείται σήμερα συμβατική ιατρική, ποιες είναι οι ειδικότητες στο πλαίσιο της συμβατικής δυτικής ιατρικής την οποία εφαρμόζουμε όλοι και βεβαίως τι είναι εκτός αυτών των ορίων.
0: Και από τις εξελίξεις στην υπόθεση με του θανάτου του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζωνάκη, πάμε στην άλλη μεγάλη υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη, πήρε ο 27χρονος, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι ο 27χρονος έχει κρύψει κρίσιμες πληροφορίες, καθώς από την αρχή προσπάθησε να τους αποπροσανατολίσει. Ο καθομολογίαν δολοφόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών και χθες ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Πάμε στον Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, είναι καλά στην υγεία του. Ένα από τα δύο τραύματα που φέρει στη θρακική χώρα είναι πιο σοβαρό και πιο βαθύ και γι' αυτό έχουμε και την νοσηλεία. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας του 27χρονου για το αν την Πέμπτη, που είναι η μέρα της απολογίας του, αν θα μπορέσει να παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στο δικαστικό μέγαρο της Οικουμενίτσας ή αν πάλι ο ανακριτής και εισαγγελέας θα έρθει στο νοσοκομείο, όπου εκεί θα γίνει η ποινική διαδικασία, η νομική διαδικασία αν θέλεις, όπου θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος και θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα της κυρίας ανακρίτριας για το ποια ήταν η αιτία που θόλωσε και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα να θρηνούν τόσο οι κάτοικοι εδώ της περιοχής όσο και οι συγγενείς, μια 25χρονη κοπέλα, μια κοπέλα γεμάτη όνειρα που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το νέο μεταπτυχιακό της πρόγραμμα, μια κοπέλα που δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, ένας άγγελος μου είπαν εδώ οι κάτοικοι, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή με περισσότερες από 8 μαχαιριές, εφέροντας μαχαιριές στο τράχυλο, στην κοιλιακή χώρα, στο θώρακα, στο χέρι, αμυντικός τραυματισμός μου είπαν από ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα τραύματα, αλλά και στο πόδι, δηλαδή η κοπέλα πάλεψε, προσπάθησε να αμυνθεί από τις μαχαιριές του 27χρονου.
0: Και όλο αυτό που περιγράφεις τώρα, Βασίλη, πραγματικά δείχνει κάτι για τον δράστη, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, σηκώθηκε, έφυγε από την Αθήνα, ανέβηκε στην Οικουμενίτσα για να κάνει ό,τι έκανε, για να κάνει αυτό το έγκλημα, να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του, και στη συνέχεια προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, στείνοντας σε ένα σκηνικό ληστείας, άσχετα που δεν το κατάφερε αυτό.
18: Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται όπως ήταν προσχεδιασμένες οι πράξεις του κατηγορούμενου. Δεν ταξιδεύεις με το λεωφορείο από την Αθήνα έχοντας μαζί σου ένα μαχαίρι. Δεν στείνεις καρτέρι θανάτου στην πρώην σύντροφό σου για να λύσεις τα οποιαδήποτε θέματα μπορεί να έχει ένα ζευγάρι νυν ή πρώην ζευγάρι. Και από εκεί και πέρα να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Και ταυτόχρονα να προσπαθείς να θολώσεις τα νερά, να αποπροσανατολίσεις τους αστυνομικούς για το τι έχει συμβεί, να επικαλείσαι και να μηχανεύεσαι σενάρια ότι δεχτήκατε επίθεση μαζί με την πρώην κοπέλα σου από 4 κουκουλοφόρους αγνώστους και μάλιστα ήταν οπλισμένοι και μάλιστα μαχαίρωσαν την κοπέλα σου και μαχαίρωσαν και σένα τον ίδιο, όπου αργότερα βέβαια όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών ομολόγησε τα πάντα, είπε το τι συνέβη, ότι ήταν φολωμένος, ότι νευρίασε, και από εκεί και πέρα είχαμε αυτή την εξέλιξη να χάσει η 25χρονη κοπέλα την ζωή της. Να σου πω ότι σε λίγη ώρα από τώρα, στα Γιάννενα, όπου μεταφέρεται και η Σωρό, στην ιατροδικαστική κλινική, θα ξεκινήσει νεκροψία, νεκροτομή, όπου εκεί θα προκύψουν σίγουρα νέα ευρήματα.
0: Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, στείλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία και δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε άγη ιδιαίτερη αναφορά στην προσέλκυση εργαζομένων στην Ελλάδα, όχι μόνο για τουρισμό, αλλά και για εργασία γενικότερα.
19: Ακριβώς. Αφάσισε το πολιτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, συνεχίζοντας την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, αλλά και η προσωπική του αναφορά για τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για το θέμα για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, είπε, έχει μπροστά της έναν ορίζοντα έως το 2030, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος μιας πολιτικής αλλαγής να ανατρέψει την κατεύθυνση αυτή. Δεν χρειάζονται πολλά, είπε, για να γίνει εκτροχιασμός. Ενώ αναφερόμενος
4: τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος για μια επόμενη κυβέρνηση, να αλλάξει ξανά την πορεία. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός απευθύνε κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν σε εκλογές, κάνοντας αναφορά και στην επιστολική ψήφο, τονίζοντας πως κάθε εκλογή αφορά το μέλλον, τονίζοντας βέβαια και την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα, ενώ μιλώντας για τις επόμενες γενιές, σημείωσε ότι στόχος είναι να μην κληρονοτηθούν στις νεότερες γενιές το βάρος του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την οικονομική πορεία της Ελλάδος ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της σημερινής κατεύθυνσης και, όπως είπες και εσύ, ανέφερε πως η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Υπογράμμισε δε πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και ότι η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο τεχνολογικό μέρος της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός είχε επαφές με κολοσσούς της τεχνολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές, τη ρομποτική, αλλά και την κυβέρνηση να επιχειρεί να δείξει το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και τις δυνατότητες επενδύσεων στην Ελλάδα. Και όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη δυνατότητα εργαζομένων να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται εξ αποστάσεως για επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιχειρώντας να συνδέσει την τεχνολογία με ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Το ενδιαφέρον βέβαια τώρα από εδώ και πέρα πηγαίνει από τις επενδύσεις στη διπλωματία, με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να αποτελεί την κορύφωση για τα ελληνοτουρκικά, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ασφάλεια, που θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Ο Πρωθυπουργός πότε θα μιλήσει εκεί, να θυμίσουμε, Άγιε?
4: Την Πέμπτη είναι η ομιλία του, την Πέμπτη μεσημέρι, νωρίτερα θα έχει και συνάντηση με τον επικεφαλή του ΟΗΕ, τον κύριο Κουτιέρες.
0: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκεί πέφτουν λοιπόν όλα τα φώτα πλέον σιγά σιγά σε όλο τον πλανήτη. Είναι στραμμένα προς την Νέα Υόρκη και την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου αναμένεται να παραστούν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, οι χώρες των οποίων βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ακολούθως θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο αυτά μέτωπα που αναφέραμε. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, ναι. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. 5:55 ώρα Ελλάδος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά, όπως είπες, των δύο μεγάλων μετόπων, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, όπου σίγουρα θα αναφερθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, να μεταφέρουμε μια τελευταία εξέλιξη που είναι γνωστή πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου που δεν κατονομάζεται στο πρακτορείο, ο Reuters, το Ιράν είναι ανοιχτό στη διαπραγμάτευση βάσει της νέας πρότασης που έχει δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 16 Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, τότε τα στενά του ορμούς θα μπορούσαν να ανοίξουν μέσα σε 7 ημέρες, και αυτό ήδη είχε και ένα αντίκτυπο, θετικό αντίκτυπο στις αγορές. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία είναι εξουσιοδοτημένη να μιλήσει, να συζητήσει, απολύτως εξουσιοδοτημένη, και επίσης πρόσθεσε ότι δεν προβλέπεται να υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Μένει ωστόσο και αυτό να το δούμε, αν θα υπάρξει κάποια συνάντηση ή όχι. Πάντως μέχρι στιγμής τα μηνύματα είναι αρνητικά, τόσο από αυτόν τον αξιωματούχο όσο και από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Ρούμπιο, σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως, μετά την ομιλία του, θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, αφού πρώτα υπογράψει τη σημαντική συμφωνία για τη Γροιλανδία με τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας για την ασφάλεια της Γροιλανδίας που αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε και τι ακριβώς περιέχει αυτή η συμφωνία. Ενώ ακολούθω θα συναντηθεί, όπως είπαμε, πολλούς ηγέτες. Ανάμεσά τους τον νέο Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, θα είναι μάλιστα η πρώτη του συνάντηση. Τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εδώ θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κομμάτι της ενέργειας. Καθώς και τις προηγούμενες ημέρες που υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εμείνει στο θέμα μιας ενεργειακής εκεχηρίας, επισημένοντας και υπογραμμίζοντας το θέμα του ντίζελ, όπως έκανε και στη μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία.
0: Βέβαια, μάλιστα έχει πει πολλές φορές ο ίδιος, είχε αναφέρει σε αναρτήσεις του, ότι για την κρίση όλη αυτή την ενεργειακή και την ακρίβεια δεν ευθύνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και τα Σινά του Ορμού τόσο πολύ σε τέτοιο βαθμό όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία.
20: Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ακριβώς, Γρηγόρη. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Αυτό που διέρεσε τα αμερικανικά μέσα τις προηγούμενες ημέρες είναι για να παρουσιάσει και ένα σχέδιο για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και με το μέτωπο των Χούθη ανοιχτό. Ωστόσο, πέρα από τις δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου για πιθανό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η αισιοδοξία προκαλεί και το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία αναμένεται να ξαναρχίσει τις αποστολές πετρελαίου μέσω του αγωγού East-West, ο οποίος είχε κλείσει προσωρινά λόγω επιθέσεων. Αλλά ενεργό παραμένει το μέτωπο των Χούθη. Τις επόμενες ημέρες είναι πολύ σημαντική επίσης και η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον πρόεδρο Σι της Κίνας, όπου εκεί, εκτός βεβαίως από τα γεωπολιτικά και το εμπόριο, θα συζητηθεί και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Και κλείνοντας να σου πω ότι ο πρώτος ξένος ηγέτης με τον οποίο συναντήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος έκανε λόγο για μια επικοδομητική συζήτηση για το ενεργειακό και μάλιστα ο ίδιος, όπως είπε, θα καταθέσει σχέδιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για μια ενεργειακή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να αφήσουμε προς το παρόν τα όσα γίνονται στον ΟΗΕ. Σε λίγες ώρες από τώρα περιμένουμε να ακούσουμε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να έρθουμε στα δικά μας τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Σε διευκρινήσει αναγκάστηκε να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις των νεοεισερχόμενων στο κόμμα του Αλέξανδρου Αυλονίδη και του Νικολάου Φαραντούρη, οι οποίοι έκαναν λόγο για μετεκλογικές συνεργασίες με Ελλάς και Πλαίσια Ελευθερίας. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα που έχει προκύψει με τους κύριους Φαραντούρη και Αυλονίδη, Ευγενία.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στη Χαριλάου Τρικούπη κρατούν χαμηλούς τόνους. Γι' αυτό θα λέγαμε εντός εισαγωγικών ότι τραβούν μαλακάτο αυτοί και στους δύο νεοεισερχόμενους, τον έναν ευρωβουλευτή και τον βουλευτή κύριο Αυλονίτη, καθώς πραγματικά έχει προκληθεί έντονη εσωκομματική ενόχληση από τις δηλώσεις και των δύο, γιατί λένε ότι πέρασαν την κόκκινη γραμμή του κόμματος, αυτή δηλαδή ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα επικοινωνιακά λάθη και να ακολουθούμε την κεντρική γραμμή του κόμματος. Τώρα στο διατάφτα, Γρηγόρη, να σου πω ότι η κόντρα και οι αντιδράσεις που προέκυψαν εστιάζονται σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Καταρχήν, σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλονίτη, ο οποίος μόλις λίγα 24 ώρα μετά την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε θέμα μετεκλογικών συνεργασιών.
0: Με το καλημέρα, η πρώτη του δήλωση ουσιαστικά.
2: Ακριβώς, μόλις 3-24 ώρα. Υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει για συνεργασία με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την Πλεύση Ελευθερίας, με το σκεπτικό ότι το ζητούμενο είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Βεβαίως η αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση, με τον κύριο Αυλονίτη να προχωρά σε μια διευκρινιστική ανάρτηση, τονίζοντας ότι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας προϋποθέτει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πολιτικής αυτονομίας και τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επικείμενες εκλογές. Αυτή είναι και η γραμμή του κόμματος. Ωραία. Και αυτή αναγκάστηκε ο κύριος Αυλονίτης να κάνει διευκρινιστική δήλωση. Τώρα, στη δεύτερη υπόθεση του κυρίου Φαραντούρη, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο σφοδρής πολιτική της αντιπαράθεσης, όταν κατά τη διάρκεια τελευταίας τηλεοπτικής του συνέντευξης με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, ο κύριος Φαραντούρης, αναφερόμενος σε παλαιότερη υπόθεση, χρησιμοποίησε την φράση ότι χαριεντιζόσασταν με υπουργούς, προκαλώντας βεβαίως την έκρηξη της κυρίας Σδούκου, η οποία ζήτησε ακόμη και την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ υπήρξε άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και το ζητούμενο τώρα είναι η γραμμή που πάλι τέθηκε εκ νέου και επαναλαμβάνεται από τη Χαριλάο Τρικούπη, είναι ότι θα πρέπει να κρατάνε μια συγκεκριμένη γραμμή και ότι πρέπει να διαμηνύουν ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να παγιώσει τη θέση του ως κύρια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ για την ταχύτητα με την οποία βουλευτής Κέρκυρας Αλεξάνδρος Αφλονίτης άνοιξε και στη συνέχεια επιχείρησε να κλείσει το θέμα. Των συνεργασιών, μίλησε στο Ρενιού Ρέντι 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατσί, Γιάννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος.
3: Είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μια ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν. Και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας και μιας ανδρικής, γιατί όχι. Επομένως, δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία πρόθεση έτσι να προσβάλλει κανείς την κυρία Σδούκου.
21: Αλλά τι έπαθε, κύριε
3: Σδούκου. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα, να φτάσουμε στην αποπομπή και στη διαγραφή, νομίζω είναι υπερβολές. Ο ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μόνο δρόμο. Είναι μονόδρομος η πολιτική του. Η ταυτότητά του είναι σοσιαλδημοκρατική και η σοσιαλδημοκρατία έχει πάντοτε αριστερά της στην αριστερά, δεξιά της στη δεξιά και ουσιαστικά δημιουργεί την κεντροαριστερά παίρνοντας ψήφους από όλους. Αυτή είναι η ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος της αυτονομίας. Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι έγινε στη δυτική Τουρκία, στη Μανίσα. Ειδικότερα εκεί όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ανάμεσά τους και μαθητές από επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο. Ακούμε και πάλι την Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Μάλιστα, ο ύποπτος έχει συλληφθεί, Έλενα.
23: Ναι, ο ύποπτος συνελήφθη ένας 15χρονος, όπως και οι γονείς του και ο παππούς του, στον οποίο ανήκει η καραμπίνα που χρησιμοποίησε. Να σου πω αρχικά ότι είναι τουλάχιστον 11 οι τραυματίες, ανάμεσά τους και μαθητές του τεχνικού λυκείου. Δύο από τις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής δείχνουν το 15χρονο γύρω στις 8 η ώρα το πρωί να προετοιμάζει την επίθεσή του, βάζοντας σφαίρες στην καραμπίνα και παρατηρώντας για να δει αν τον παρακολουθεί κάποιος. Ακολούθως άνοιξε πύρεξο από το τεχνικό λύκειο, τραυματίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, προτού ο ίδιος συλληφθεί. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, ωστόσο ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας δήλωσε ότι ανοίγει μία ενελεχής έρευνα για τα αίτια και αυτής της επίθεσης, αλλά και γενικότερα για τα αίτια μιας αύξησης τέτοιων επιθέσεων σε σχολεία και για το πώς έφηβοι καταφέρνουν να πάρουν στα χέρια τους όπλα.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Και από το περιστατικό αυτό, από την επίθεση σε σχολείο στη Δυτική Τουρκία με αρκετούς τραυματίες, σε επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Σε φορτισμένο κλίμα, λοιπόν, συνεχίζει στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία. Στην κατάθεσή της, η Μαρία Καριστιανού έκανε λόγο για συγκάλυψη και ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνει φορτισμένο το κλίμα όσο καταθέτουν γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και συγγενείς που έχασαν τους ανθρώπους τους. Είναι έτσι και αλλιώς μια δύσκολη στιγμή αυτή για τους γονείς και τους συγγενείς. Γενικά είναι μια δύσκολη στιγμή, θα έλεγα. Σήμερα κατέθεσε η Μαρία Καριστιανού. Ήταν ιδιαίτερα επικριτική σε ό,τι αφορά την ανακριτική έρευνα της ελλείψης, της παραλήψης, τον τρόπο που έγινε η ανακριτική έρευνα. Αθήνα, μίλησε για επιχείρηση συγκάλυψης από πολλούς φορείς σε ό,τι αφορά την έρευνα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, και ζήτησε βεβαίως την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Είπε ότι πολλές φορές έχω επικρίνει τη δικαιοσύνη, ελπίζω να διαψευτώ και να κάνει επιτέλους η δικαιοσύνη την δουλειά της. Κατέθεσε η κυρία Μαρία Ντόλκα επίσης, ναι, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας, η οποία ήταν... Έγινε η κατάθεσή της πραγματικά σε πολύ έντονο συγκινησιακά και συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα. Είπε ότι λείπουνε κατηγορούμενοι από αυτή την δίκη. Κατέδειξε το γεγονός ότι απουσιάζουν κατηγορούμενοι παρίστανται των συνηγόρων τους βεβαίως, και ότι θα έπρεπε να είναι και άλλοι κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση, μεταξύ των άλλων, είπε, και πολιτικά πρόσωπα. Θα συνεχιστεί αύριο η δίκη με καταθέσεις και πάλι γονιών και συγγενών θυμάτων. Είχαμε και ένα αίτημα σήμερα, να σου πω, Γρηγόρη. Από τους γονείς του Δημήτρη Αλμπάντη, ήταν ο συνοδός μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Βρήκανε το κινητό του, το υπηρεσιακό του, τηλέφωνο, και ζήτησαν από την έδρα να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη επί του υπηρεσιακού τηλεφώνου του μηχανοδηγού.
0: Μάλιστα. Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από τη δίκη που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού, που έκανε την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες, με καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Νικολέτα, πέρα από την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα εδώ στο Λεκανοπέδιο, οπότε περιμένουμε εξέλιξη των φαινομένων. Καλό μεσημέρι.
5: Εννοείται, θα πούμε, Γρηγόρη, τα πάντα και για κάθε περιοχή της χώρας. Ουσιαστικά να επισημάνουμε ότι ο καιρός είναι πλήρως συμβατός με την εποχή. Αύριο έχουμε και φθινοπορεινή ησημερία. Άρα, όσο δεν υπάρχουν προβλήματα και μεγάλες ραγδαιότητες, τις χρειαζόμαστε αυτές τις βροχές. Βεβαίως, χρειάζεται και προσοχή. Το σύστημα έχει δυναμική. Έχουν πέσει πάνω από 20.000 κεραυνοί στη χώρα μας. Το περισσότερο νερό στην Κίνη, στην Εύβοια, 113 τόνοι νερού, λοιπόν, αναστρέμα. Επίσης, εδώ στην Αττική είχαμε μπόρες. Εκτιμώ ότι μπορεί να έχουμε και επανάληψη των φαινομένων αυτών περίπου μέχρι και τις 6-7 το απόγευμα, μετά φαίνεται βελτίωση του καιρού. Υπάρχει και μια πρόσκαιρη ύφεση και στις περιοχές εκεί που είχαμε το πικ Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια. Ωστόσο, να πω ότι μια τελευταία επιδείνωση θα υπάρξει εκεί από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο το πρωί. Πάλι με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Πιθανώς αύριο και στην Κρήτη. Από το μεσημεράκι όμως, αύριο παντού ο καιρός θα βελτιωθεί. Και εδώ στην Αττική θα ξαναβγεί ο ήλιος, με θερμοκρασίες όμως αρκετά δροσερές για την εποχή. Μέγιστη αύριο 26 βαθμοί στη χώρα μας. Και επίσης την Πέμπτη θα χαρούμε τον ήλιο, αλλά με έντονο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Μονοψήφιες τιμές, θα πέσουμε κοντά στους 0 βαθμούς σε βόρειες και ορεινές περιοχές.
0: Μάλιστα. Μα είναι η εποχή τώρα. Φθινόπωρο πρέπει να έχουμε και λίγο και διαφορά στη θερμοκρασία και λίγες βροχές. Τις χρειαζόμαστε. Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο μας, κύριε Σκύρη, τη μετεωρολόγο του Ερτ Νιους. Εν τω μεταξύ, κυκλοφοριακό κομφούζι είχαμε πριν από λίγο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Γιατί. Λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος και λόγω της βροχής, μια νταλίκα δίπλωσε και έπεσε από πάνω η μπουλντόζα την οποία μετέφερε. Το φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, με την τροχιά να βρίσκεται στο σημείο για ώστε να διευκολύνει την μετακίνηση των οδηγών. Το ατύχημα, σε συνδυασμό με τη βροχή, έχουν φέρει καθυστερήσεις, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, η ελληνική φωνή της Deutsche Welle, κυρίες και κύριοι, δεν θα συγχύσει τελικά, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γερμανικού Σταθμού αποφάσισε να συνεχιστεί η λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας. Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση για κατάργησή της από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
6: Την ανάκληση της κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle προχώρησε μετά από ομόφωνη απόφαση το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Deutsche Welle, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δημοσιογραφική συμβολή του τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε η Ένωση Συντακτών στο να παραμείνει ανοιχτό το ελληνόφωνο τμήμα.
7: Είχαν σκοπό να καταργήσουν την εκπομπή της αρχαιότερης γλώσσας της Ευρώπης, η οποία παραμένει ομιλούσα γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό η προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη. Ήταν και ένας συνδετικός κρίκος των Ελλήνων μεταναστών με τη μητέρα πατρίδα. Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνανε υπογραφές όλα τα επιτελικά στελέχη της Deutsche Welle και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο υπάγεται η Deutsche Welle, και βουλευτές οι οποίοι είναι στο κομμάτι της ελληνογερμανικής φιλίας.
6: Στο παρολίγον κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle μίλησε στην εκπομπή απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου και Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Υπηρεσίας, Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Η απόφαση ανατράπηκε, ανεκλήθη, ανακοινώθηκε επισήμως, είναι πλέον γεγονός. Είναι γεγονός ότι οι γερμανικές αποφάσεις, όπως ξέρουμε, δύσκολα ανατρέπονται. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, η μαζική κινητοποίηση στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Κύπρο, ήταν, όπως μας είπαν εκπρόσωποι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, αλλά και η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle, ήταν ιστορικής εμβέλειας.
6: Στην ιστορική αυτή απόφαση αναφέρθηκε στο Earth News Radio και ο Κώστας Κοσμάς, υποψήφιος με το κόμμα των Πράσινων, τονίζοντας πως τα δημόσια μέσα ενημέρωσης είναι πολύ απαραίτητα, ιδίως αυτή τη στιγμή.
9: Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευτυχώς τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν τα σχέδια. Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ.
0: Μάστιγα οι απάτες, κύριες και κύριοι, σε βάρος ηλικιωμένων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να προαναγγέλει αυστηρό πλαίσιο με βαρύτατες ποινές ακόμη και κάθεξης. Ο κύριος Φλωρίδης επεσήμανε ότι για τον καθορισμό του νέου πλαισίου βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ουσιαστικά προανήγγειλε τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Απάτης, το οποίο θα ενταχθεί στην υποδιεύθυνση οικονομικής αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κ. Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιοι αξιωματικοί του νέου κέντρου θα ασχολούνται συστηματικά με 13 δράσεις, στις οποίες, όπως είπε, επικεντρώνονται οι κακοποίοι.
10: Η ελληνική αστυνομία θα τελειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης. Αυτό που γίνεται δηλαδή εκτεταμένα τώρα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κέντρο, Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης, στο FBI, στο Τμήμα της Οικονομικής Αστυνομίας, και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε συστηματικά με 13 δράσεις, τις οποίες ήδη ξεδιπλώνουμε μία προς μία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο.
0: Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη δημιουργία του Trap TV που προέκυψε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση εισόδου δημοσιογράφων τριών μεγάλων δημοσιογραφικών καναλιών οργανισμών στο Λευκό Οίκο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Αλβίζου για να μας πει περισσότερα για αυτό το Trap TV. Τι είναι αυτό ακριβώς το καινούριο κανάλι, Έλενα?
21: Είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα όπου θα μεταδίδει όλες τις δραστηριότητες, τις ομιλίες, τις αναρτήσεις, όλες τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Γιατί προέκυψε αυτή η ανάγκη, ή μάλλον προκύπτει την ώρα που υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο Αμερικανός Προέδρος αποφάσισε να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Έχουν γραφεία δηλαδή ανταποκριτές τριών μεγάλων μέσων, του CNN, του MS Now και του Politico, γιατί, όπως λέει, μεταδίδουν συνέχεια fake news. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση και άλλων μεγάλων δικτύων, όλων των μεγάλων δικτύων, του ABC, του NBC, του CBS και του Fox News, που αποφάσισαν σε αλληλεγγύη και μέχρι να αρθεί αυτή η απόφαση να μην καλύπτουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Δεν κάλυψαν λοιπόν, ήταν να το καλύψει το CNN αυτό, ούτως ή άλλως δεν θα γινόταν, και τα υπόλοιπα τέσσερα δίκτυα αρνήθηκαν να καλύψουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου και χθες, και τη μετάβασή του στον ΟΗΕ σήμερα, στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε μια μεγαλοπρεπή τελετή για να εγκαινιάσει το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου. Αυτό έγινε όμως χωρίς ήχο, λόγω της έλλειψης κάλυψης. Τώρα, οι τρεις δημοσιογραφικοί οργανισμοί, να σου πω γρηγόρη, ότι έχουν πρόσφυγει στην δικαιοσύνη, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης.
0: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την Ιαπωνία. Είναι η εποχή των τυφώνων στην Αποανατολή. Έχουμε δυστυχώς τουλάχιστον 4 νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο απομακρύνσει από σπίτια. Τα έχει προκαλέσει όλα αυτά ισχυρός τυφώνας που πλήττει τα ανατολικά της χώρας, τα ανατολικά της Ιαπωνίας, Ελένα.
23: Ακριβώς, ισχυρότατος τυφώνας και επηρεάζει και την περιοχή του Τόκιο. Εκεί είναι και περισσότερες απομακρύνσεις κατοίκων, οι περισσότερες προειδοποιήσεις των αρχών. Και να πούμε ότι και σήμερα αναμένεται να πέσει η βροχή που πέφτει όλο το Σεπτέμβριο και οι αρχές συνιστούν μεγάλη προσοχή. Τουλάχιστον 4 είναι οι νεκροί και από τις κατολιστήσεις που έχουν σημειωθεί στις παράκτιες περιοχές κυρίως, ενώ τουλάχιστον 50.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία κινείται στον απόϊχο των εκλογικών αποτελεσμάτων σε 3 κρατήδια που έδωσαν την άνοδο του ακροδεξιού AfD, αλλά και της αριστεράς, με τον καγκελάριο Μέρτς να μένει στη θέση του για τις μεταρρυθμίσεις. Ο Κώστας Κοσμάς, Έλληνας υποψηφίος με τους Πράσινους στη Γερμανία, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Του ζητήθηκε επίσης να κάνει μια εκτίμηση για τις επόμενες κινήσεις του Γερμανού καγκελάριου.
9: Η λέξη εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί, γιατί αυτό που τους σπρώχνει σε ένα τέτοιο κόμμα είναι καταρχήν το καλλιέργειο αυτά τα κόμματα, αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν το AfD, φυσικά μερικοί από αυτούς είναι πράγματι ναζίς, η μεγάλη πλειοψηφία όμως δεν είναι αυτό. Και αν τους πει κανείς ότι ξέρεις, είσαι ακροδεξιός, είσαι φασίστας, θα θυμώσουν κιόλας. Γιατί νομίζουν ότι απλώς είναι αντισυστημικοί, νομίζουν ότι στηρίζουν ή ψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο πηγαίνει κόντρα σε ένα σύστημα που το θεωρούν ανίκανο, διεφθαρμένο, παλιωμένο. Το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό, δυστυχώς. Στη Γερμανία η ιδιαιτερότητα είναι ότι το κόμμα αυτό πράγματι έχει έναν πολύ ακραίο λόγο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα υπόλοιπα ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχουν αποκλείσει από την κοινοβουλευτική τους ομάδα.
1: Έτσι είναι. Με το Μέρτς τι γίνεται, θεωρείται θέμα χρόνου, μένει

0: ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου έχει την προετοιμασία της για τους αγώνες με Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ξεκίνησε από χτες η προετοιμασία. Ένας ποδοσφαιριστές συνοσηματώθηκαν στην Εθνική. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Την Πέμπτη είναι το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας με τη Σερβία. Μετά ακολουθεί με τη Γερμανία. Γενικότερα είμαστε στην κορυφαία βαθμολογία του Nations League, οπότε λογικό να έχουμε μεγάλους αντιπάλους όπως η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντο Γιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ από τη συνεφιασμένη Κομωτινή και από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτινή μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM στα 101 στα FM. Η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει και αυτή, όπως κάθε φορά, και όχι μόνο στα όρια της περιφέρειας, εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ξεφεύγει από εκεί και φτάνει σε όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο εμάς, αλλά όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικά ή περιφερειακά. Το μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και σήμερα μάλλον είναι, μάλλον αυτή η εβδομάδα είναι μάλλον η εβδομάδα των blues. Παρουσιάσαμε χθες έτσι όσο γινόταν πιο συνοπτικά το έργο του Robert Johnson. Ξεκινάμε σήμερα με ένα σπουδαίο μύθο των blues, με ένα διαχρονικό blues κομμάτι που γράφτηκε από τον μεγάλο Willie Dixon. Ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες, κατά την ταπεινή μου άποψη, και παραγωγούς στην ιστορία των blues. Η θεματολογία του βασίζεται σε προγενέστερα παραδοσιακά τραγούδια, τα spiritual των νέγρων, των μαύρων της Αμερικής. Περιγράφουν πως οι ανθρώπινες επιθυμίες και τα πάθη, όπως η αγάπη, το χρήμα ή οι καταχρήσεις, μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στα άκρα, ακόμα και για μια κουταλιά, a spoonful. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1960 από τον θρυλικό Howlin' Wolf, του οποίου η επιβλητική βραχνή φωνή και η φυσαρμόνικα καθιέρωσαν το κομμάτι ως κλασικό, ενώ αργότερα γνώρισε τεράστια επιτυχία και πέρασε και στο χώρο του rock μέσα από τη χαρακτηριστική ηλεκτρική διασκευή των Cream με τον Eric Clapton, τον Jack Bruce και τον Ginger Baker, οι οποίοι το συμπεριέλαβαν το κομμάτι στο εμβληματικό τους άλμπουμ Fresh Cream που είχε βγει το 1966. Τώρα θα πάμε σε έναν σπουδαίο slide κιθαρίστα, το Hound Dog Taylor. Ένα κομμάτι του, το Sandy, αυτό θα ακούσουμε, ένα δυνατό Chicago Blues. Πέρασε όμως την ιστορία του είδους μέσα από την εκρηκτική ερμηνεία του Sean Shields, από τον οποίο θα το ακούσουμε το κομμάτι, ενός από τους πιο ομούς επιθετικούς και αυθεντικούς κιθαρίστες και τραγουδιστές της μοντέρνας Chicago Blues σκηνής. Ο Shields είναι γνωστός για το τραχή φωνητικό του ύφος και το γεμάτο ένταση παίξιμό του στην κιθάρα. Η διασκευή του από το Sandy του Hound Dog Taylor συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ Nothing But The Truth, ως άλμπουμ βέβαια πολύ πιο πριν, πολύ νωρίτερα, είχε βγει σαν σιγκλάκι. Αλλά αυτή η εκτέλεση που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ και αυτή την εκτέλεση θα ακούσουμε, προσέδωσε στο τραγούδι ένα πιο σύγχρονο ηλεκτρικό και συναισθηματικά φορτισμένο χαρακτήρα που αποτυπώνει πλήρως το προσωπικό του βίωμα και την αυθεντικότητα του δρόμου. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στη συνεφιασμένη Κομωτινή, νομίζω και η συνεφιασμένη και η περιφέρεια. Μπήκε το φθινόπωρο για τα καλά. Έρχεται ο χειμώνας. Αρκετά μακριά βέβαια ακόμα, αλλά έρχεται. Οπότε μείνετε προστατευμένοι στα ζεστά, θα έλεγα, ακούγοντας ραδιοφωνάκι και απολαμβάνοντας αυτή την μεσημερινή παρέα του Μπαρέρτ.

Όταν μιλάμε για ατμόσφαιρα και μελαγχολία, εννοούμε το Feel So Blue. Ένα μελαγχολικό blues κομμάτι που αναδεικνύει την αριστοτεχνική δεξιότητα του Lafayette Leak. Ενός από τους σημαντικότερους αλλά παράλληλα και υποτιμημένους πιανίστες της σκηνής του Chicago Blues, διότι και το Chicago Blues ήταν μια σκηνή που πρωταγωνιστής ήταν ηλεκτρική κιθάρα. Αλλά ο Lafayette Leak, το παραδέχονται όλοι βέβαια, καθόρισε τον ήχο αμέτρητων κλασικών ηχογραφήσεων ως ο βασικός μουσικός του παρασκηνίου. Είναι αυτό που λέμε session μουσικός. Και στάθηκε δίπλα σε θρύλους. Θρύλους όπως ο Chuck Berry, ο Muddy Waters, ο Howlin' Wolf και άλλους πολλούς. Θα μας πάρει πολλή ώρα για να τους λέω. Το τραγούδι το Feel So Blue αποτελεί εξαιρετικό δείγμα του κομψού γεμάτου συνέστημα και jazz επιρροές στυλ του Leak στο πιάνο. Συμπεριλαμβάνεται στο προσωπικό του άλμπουμ Feel So Blue. Το 1978 έχει βγει αυτό το άλμπουμ. Ένα σπάνιο project όπου ο ίδιος περνάει στο προσκήνιο ως πρωταγωνιστής. Από την πίσω όψη της ορχήστρας εκεί που έπαιζε σαν πιανίστας και προσέφερε μια αυθεντική και βαθιά εκφραστική κατάθεση και της ψυχής του αλλά και της όλο πορείας του. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι αναφέρεται συχνά ως Stormy Monday, όμως ο αυθεντικός του τίτλος είναι Call It Stormy Monday. Είναι ένα από τα πιο επιδραστική και αναγνωρίσιμα blues standards όλων των εποχών. Η πρώτη εκτέλεση αλλά και η σύνθεση του κομματιού ανήκει στον T-Bone Walker. Ένα πρωτοπόρο που εισήγαγε και καθιέρωσε, θα έλεγα, την ηλεκτρική κιθάρα στο είδος με το απαλό γεμάτο jazz αποχρώσεις παίξιμό του και την εκφραστική φωνή του. Η θεματολογία περιγράφει τη συναισθηματική κατάπτωση της καθημερινότητας μέσα στην εβδομάδα μέχρι την προσμονή του Σαββατοκύριακου για την επανένωση του πρωταγωνιστή με την αγαπημένη του, ενώ η τεράστια απήχηση του κομματιού οδήγησε σε αμέτρητες διασκευές από γίγαντες της σκηνής και μετέπειτα της rock και blues rock σκηνής, όπως οι Allman Brothers, όπως ο Stevie Ray Vaughan, βέβαια και ο BB King το είπε, το κομμάτι. Και νομίζω ότι σε μια συλλογή που έγινε το 1953, διότι η διακίνηση της δισκογραφίας τότε ήταν συχνό φαινόμενο να γίνεται με συγκλάκια 45'. Λοιπόν, αποτέλεσε το κεντρικό κομμάτι στο άλμπουμ Classics in Jazz, T-Bone Walker. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ, είναι must για όσους ακούν blues, το 1953. Βέβαια, μπήκε και σε πολλές μεταγενέστερες συλλογές που σφράγισαν την κληρονομιά που άφησε αυτός ο μεγάλος μουσικός.

Αυτό ήταν το Sitting on the Top of the World, ένα διαχρονικό blues standard που γράφτηκε το 1930 από ένα συγκρότημα που λεγόταν Mississippi Shakes, Walter Vinson και Lonnie Chapman. Πέρασε στην ιστορία του Modern Chicago Blues μέσα από τη δυναμική ερμηνεία του Eddie Shaw, τον οποίο τον ακούσαμε λίγο πριν, σπουδαίος σαξοφωνίστας και τραγουδιστής και επί σειρά ετών αρχηγός της μπάντας του Howling Wolf, The Wolf Pack, έτσι λεγόταν αυτή η μπάντα. Ο Shaw, γνωστός για το τραχή εκρηκτικό παίξιμο στο σαξόφωνο και τη βαθιά φωνή του, διατήρησε ζωντανή την κληρονομιά του ομού Chicago ήχου, εντάσσοντας τη δική του εκδοχή με τα πνευστά και τη δική του εκδοχή και στο κομμάτι στο άλμπουμ In the Mississippi Mud, που είχε βγει το 1998 αυτό το άλμπουμ, όπου εκεί επαναπροσέγγισε το κλασικό θέμα της απώλειας και της στοικής αποδοχής με αυτό το δυναμικό στυλ που ακούσατε. Τώρα με τον Willie Dixon δεν τελειώσαμε ακόμα. Θα πάμε να ακούσουμε το You Shook Me, εμβληματικό blues κομμάτι. Ηχογραφήθηκε αρχικά το 1962 από το Muddy Waters και έτσι αντέγραψαν ουσιαστικά το στήσιμο της ορχήστρας και το φόντο μιας ηχογράφησης του Earl Hooker. Ενώ αργότερα γνώρισε τεράστια παγκόσμια επιτυχία μέσα από την εκρηκτική βαριά πιο rock διασκευή των Led Zeppelin στο debut του άλμπουμ τους, ομώνυμος προς το όνομά τους, το 1969, όπου ξεχώριζαν έτσι τα φωνητικά του Robert Plant και τα επιβλητικά solo της κιθάρας του Jimmy Page. Από αυτό το κομμάτι εμπνεύστηκαν όσον αφορά στον τίτλο η AC/DC και βγάλαν το You Shook Me All Night Long από το ιστορικό album Back in Black του 1980. Δεν είναι το ίδιο τραγούδι, ούτε η διασκευή. Μία άλλη πρωτότυπη σύνθεση των Angus Young και Malcolm Young και του Brian Johnson. Αλλά εμπνεύστηκαν τον τίτλο και το έβγαλαν έτσι ως φόρο τιμής αναφορά στην κλασική blues εκφραστικότητα που καθιέρωσε το τραγούδι του Willie Dixon. Και μια και μιλάμε για Willie Dixon, τώρα δεν μπορώ να μη δεν πω δύο λόγια. Πέθανε το 1992, είχε γεννηθεί το 1915 και ήταν ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες και παραγωγούς στην ιστορία της μουσικής και νομίζω ότι πολλοί τον έχουν αναγνωρίσει ως τον αρχιτέκτονα του μεταπολεμικού Chicago Blues. Η κύρια ειδικότητά του ήταν μπασίστας, ήταν μαέστρος και βασικός συνθέτης της θρυλικής εταιρείας Chess Records. Έγραψε, διαμόρφωσε, ηχογράφησε μερικά από τα πιο διαχρονικά blues standards όπως το Hoochie Coochie Men, που το ακούσαμε και το αγαπήσαμε τόσο με τη φωνή του Muddy Waters όσο και με τον John Lee Hooker, το I Just Want To Make Love To You από την Etta James, το Spoonful που το ακούσαμε, το Little Red Rooster, το οποίο το έπαιξε και ο ίδιος, το παίξαν καλλιτέχνες όπως ο Howlin' Wolf, οι Rolling Stones, το You Shook Me που μόλις ακούσαμε, και έδωσε το μουσικό υλικό που καθιέρωσε γίγαντες όπως ο Muddy Waters, ο Howlin' Wolf, ο Bo Diddley, η Coco Taylor. Ο Coco Taylor, η επιρροή του ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια των blues, καθώς οι συνθέσεις του αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του βρετανικού blues rock boom της δεκαετίας του 60 και τροφοδότησε συγκροτήματα όπως οι Rolling Stones, η Led Zeppelin, η Cream, η Doors, ο Eric Clapton. Ενώ αργότερα ο ίδιος αφιερώθηκε στην υπεράσπιση των πνευματικών δικαιωμάτων των μαύρων καλλιτεχνών, στην διατήρηση της blues κληρονομιάς και όλα αυτά μέσα από ένα ίδρυμα που λέγεται Blues Heaven Foundation. Λοιπόν, για την ώρα εμείς θα ακούσουμε το εξαιρετικό You Shook Me και τα λέμε αμέσως μετά.

Didn't have a chance. Pretty mama, just like.

Αυτό είναι το Little Red Rooster, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και κλασικά Chicago Blues τραγούδια. Έχουμε μείνει εκεί στο Willie Dixon, στον οποίο θα αφιερώσουμε και το επόμενο κομμάτι, μάλλον θα μας το χαρίσει αυτός. Το Little Red Rooster βασίζεται σε παραδοσιακά blues μοτίβα της επαρχίας και χρησιμοποιεί την αλληγορία του κόκορα για να περιγράψει τη λαγνία, τη χαμένη αρενοπότητα και την αναστάτωση σε μια γειτονιά. Ηχογραφήθηκε πρώτη φορά το 1961 από τον Howlin' Wolf, του οποίου η επιβλητική βραχνή ερμηνεία, η φυσαρμόνικα και η αριστοτεχνική σλάιντ κιθάρα του Hubert Sumlin το καθιέρωσαν ως αριστούργημα, περιλαμβάνεται στο εμβληματικό μόνιμο άλμπουμ του Howlin' Wolf το 1962, ενώ γνώρισε τεράστια παγκόσμια απήχηση όταν διασκευάστηκε με μοναδικό αργό αλλά ηλεκτρικό τρόπο από τους Rolling Stones. Στο άλμπουμ τους The Rolling Stones No. 2, είχε βγει το 1965, αποδεικνύοντας ακόμα μια φορά τη βαθιά επιρροή της μαύρης αμερικάνικης blues παράδοσης στη βρετανική rock σκηνή. Τώρα, ένα από τα πιο γνωστά του κομμάτια ήταν και το I'm Your Hoochie Coochie Man, εμβληματικό Chicago blues τραγούδι όλων των εποχών και πάρα πολύ γνωστό. Η σύνθεση βέβαια είναι του Willie Dixon. Βασίζεται η στίχη στη λαϊκή παράδοση του Χούντου ή των Βουντού του Αμερικανικού Νότου, χρησιμοποιώντας σύμβολα όπως John the Kangaroo, το κοκαλάκι της μαύρης γάτας, για να περιγράψει έναν άνδρα με υπερφυσική γοητεία, τύχη και ακαταμάχητη ερωτική ελκυστικότητα. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε το 1954 από τον γίγαντα των blues, τον Muddy Waters, του οποίου η στιβαρή ερμηνεία και το χαρακτηριστικό ριφ της κιθάρας τον καθιέρωσαν το τραγούδι ως τον απόλυτο ύμνο ανδρικής αυτοπεποίθησης, ενώ συμπεριλήφθηκε στο κλασικό album The Best of Muddy Waters του 1958 και διασκευάστηκε στην πορεία από αμέτρητους καλλιτέχνες όπως η Jimi Hendrix, Allman Brothers, ο Eric Clapton, ο George Batigay, και σφράγισε την διαμορφωτική του επιρροή στην εξέλιξη του rock and roll.

Αυτός ήταν ο γνωστός John Lee Hooker. Ένα κλασικό τραγούδι είναι το Blues Before Sunrise. Δεν είναι του John Lee Hooker, είναι του πιανίστα, ενός σπουδαίου πιανίστα, του Leroy Carr. Και είχε γραφτεί τη δεκαετία του 30. Και αυτή η ερμηνεία υπνοτική που ακούσατε από τον John Lee Hooker την επανενεργοποίησε το κομμάτι. Ο οποίος John Lee Hooker είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς και αυθεντικούς εκπροσώπους των Delta Blues στο Detroit όμως. Ο Hooker είναι γνωστός για το τραχή και βαθύ φωνητικό του ύφος και αυτό το αδρό παίξιμο στην κιθάρα και προσέδωσε στο κομμάτι μια βαριά σκοτεινή ατμόσφαιρα που αποτυπώνει την αγωνία και τη μελαγχολία της αϊπνίας πριν την αυγή. Ενώ η ηχογράφηση του συμπεριλήφθηκε στο μόνιμο άλμπουμ Blues Before Sunrise το 1984, προσθέτοντας άλλη μια διαχρονική κατάθεση στη σπουδαία δισκογραφική του καριέρα. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε και λίγο Lightning Hopkins για το τέλος. It's a sin to be rich, it's a low down shame to be poor. Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, σοφά και αυθεντικά Texas Blues κομμάτια αυτού του θρυλικού καλλιτέχνη. Ένας από τους σπουδαιότερους και πιο παραγωγικούς bluesmen της Αμερικής, ο οποίος ξεχώριζε για το ελεύθερο αυτοσχεδιαστικό στυλ του στην κιθάρα και τη χαρακτηριστική αφηγηματική του φωνή. Το τραγούδι μέσα από μια πικρή αλλά γεμάτη χιούμορ, λαϊκή σοφία και θεματολογία διατυπώνει την υπαρξιακή ηρωνία της φτώχειας και του πλούτου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι καλύτερο είναι να ζει κανείς κάπου στη μέση. Η ηχογράφηση ξεχωρίζει καθώς αποτελεί μέρος των ιστορικών συνεδριών του 1972 στο Λος Άντζελες, όπου ο Hopkins συνεργάστηκε με άλλες σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο John Lee Hooker, ενώ το κομμάτι έδωσε το όνομά του στο ομώνυμο άλμπουμ It's a Sin to Be Rich. Και αποτελεί μια διαχρονική κατάθεση για την κοινωνική αδικία μέσα από τη μαγεία του ατόφιου blues. Με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε και θα ευχηθώ εγώ σε όλους εσάς καλό απόγευμα, ακόμα ένα καλύτερο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες εδώ της ΕΡΤ Κομωτινής και του δικτύου της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σας πάμε οριστιάδα, σας πάμε στο Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιο. Σε αναμονή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που αρχίζει σήμερα στη Νέα Υόρκη, βρίσκεται η διεθνής κοινότητα υπό τη σκιά των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Στις εργασίες αναμένεται να συμμετάσχουν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έντονο διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο μέτωπα. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον σαφή πολιτική δέσμευση ότι επιθυμεί επιστροφή στη διπλωματία και συμφωνία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η Ιρανική η προσωπία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πλήρη εξουσιοδότηση για επανακίνηση των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του. Από τη Silicon Valley, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τον στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τον στόχο αυτόν με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσει τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα τα καταφέρει ως τις επόμενες εκλογές. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Αττική προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, καθώς φορτηγό που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα προσέκρουσε σε γέφυρα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος. Στην Ηλιούπολη γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Συναγερμό σήμανε στην περιοχή Φιγαρέτο, όπου πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την εστία στο δώμα του κτηρίου, αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα, ενώ η ροή υδάτων καταγράφτηκε και σε δύο νοσοκομεία. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχώρησαν στην αρχιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και είχε διαβιβαστεί στις ελληνικές προς εκτέλεση. Αυτό συνέβη καθώς η βελγική δικαιοσύνη ήρε το ένταλμα σε βάρος του, γιατί ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην βελγική δικαιοσύνη και έδωσε εξηγήσεις. Χωρίς

0: Τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πυροσβέστης που τραυματίστηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές σε δύσβατη περιοχή κοντά στο Σιάνα της Ρόδου. Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του τραγικού περιστατικού.
1: Ο καιρός
0: βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντενα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 16 ως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 ως 23.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Καλησπέρα. Καλώς τους. Καλώς ήρθατε όλοι σας εδώ στις συχνότητες των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνεχίζουν για δεύτερη ώρα την απογευματινή τους ζώνη. Μια μεγάλη παρέα από τον Προμαχώνα μέχρι και το Ορμένιο, όπως ακούσατε και στο σποτ που ακούστηκε λίγο πριν, και φυσικά όλοι εσείς οι υπόλοιποι που μας ακούτε ψηφιακά από το erteco.gr στα link των περιφερειακών σταθμών μας βρίσκεται. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο, τη Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, σήμερα μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Όσοι μένετε στο νομό Σερών μας ακούτε στους 101,5. Για τους νομούς Καβάλας και Δράμα στους 96,3. Για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 ή 91,2. Και στον Εύρο, στο βόρειο κομμάτι του στους 101. Στο νότιο κομμάτι του στους 103,5. 25-52-0, 22-7-51 ή 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Με το φθινόπωρο μάλλον να μπαίνει σιγά σιγά, να φοράει τα καλά του. Καμία σχέση η σημερινή ημέρα με τη χθεσινή. Θερμόμετρο αυτή την στιγμή που κουβεντιάζουμε είναι περίπου στους 22 με 24 βαθμούς όλη τη μεγάλη αυτή περιφέρεια. Τώρα βλέπω ένα τρελό για αύριο το πρωί, μας δείχνει στο Βόρειο Εύρο 6 βαθμούς το πρωί, λέτε. Θα το δούμε. Και όχι πάνω από 22 το μεσημέρι. Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται ότι πάει να σταθεροποιηθεί το θερμόμετρο κοντά στο 25 το μεσημέρι και κοντά στους 10 με 12 το πρωί. Μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα είναι το τελευταίο μέρος αυτού του αφιερώματος, έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, στο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Με τραγούδια που θυμηθήκαμε του χθες, τις δεκαετίες του 40, του 50, του 60. Και ενδιάμεσα ακούσαμε και κάποια πιο νεότερα. Ή μάλλον καλύτερα ακούσαμε νεότερες ηχογραφήσεις παλαιότερων τραγουδιών. Πώς θα ξεκινήσω? Φίλες και φίλοι, ξέρετε ότι ένα ρολόι μετρά το χρόνο. Μπορεί όμως να μετρά και την απουσία. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο τραγούδι που θα ακούσουμε, του Άκη Πάνου, σε στίχους και μουσική του ίδιου. Ηχογραφημένο το 67 σε δίσκο 45 στροφών από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, την ίδια χρονιά το ερμήνευσε και ένας άλλος ερμηνευτής, ο Μάριος. Ποιος είναι ο Μάριος? Μάριος Κόστογλου. Ο κόσμος της εποχής εκείνης τον γνώριζε απλά σαν Μάριο. Τραγουδιστής ο ίδιος, κιθαρίστας, με πολύ βαθιά σχέση με το λαϊκό τραγούδι. Δεν ήταν απλά ένας τραγουδιστής που έκανε κάποιες ηχογραφίστες. Ήταν στην ουσία και ένας μουσικός που βρέθηκε δίπλα σε μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα του ελληνικού λαϊκού αλλά και του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο μάλιστα της διαδρομής του ήταν και η κάθοδός του από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ο ίδιος λοιπόν είχε διηγηθεί ότι είχε ήδη περάσει περίπου 10 χρόνια μουσικής δράσης στη Θεσσαλονίκη όταν αποφάσισε να πάει στην Αθήνα μετά από τη διάλυση του σχήματος όπου ηγούντανε στη Θεσσαλονίκη. 64 λοιπόν θα γνωρίσει την σπουδαία πόλη Πάνου, θα τις κάνει σε κόντο στην αρχή και έκτοτε θα συναντήσει και θα συνεργαστεί με Βαβακάρη, με Τσιτσάνη, με Παϊωάννου, με Καζαντζίδη, με Καλδάρα, με Δούκησα και τόσους άλλους. Συνεργάστηκε στενά λοιπόν και με τον Άκη Πάνο και δεν ήταν μόνο τραγουδιστής, ηχογραφούσε μαζί με τον Άκη Πάνο και σε άλλα τραγούδια άλλων ερμηνευτών σαν κιθαρίστας. 1967 λοιπόν και την ίδια χρονιά που ηχογραφήθηκε από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση το Ρολόι Κομπολόι, το ερμήνευσε και ο Μάριος Κώστογλου.

Λοιπόν, επειδή ρωτάτε για τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις, να σας πω αυτές που είναι οι κοντινές τέλος πάντων. Μαριάννα Μασμανίδου, μια εξαίρετη φωνή, θα είναι μαζί μας την Πέμπτη, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για ένα τραγούδι που το γνωρίζουμε όλοι μας μέσα από τη σπουδαία ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου. Μάριο Στόκα, Αράντε Ελεβεζάτο, πίσω από το τραγούδι Θάλασσες. Μαζί μας η Μαριάννα Μασμανίδου την Πέμπτη. Την Παρασκευή θα είναι μαζί μας ένα θρυλικό συγκρότημα, η Magic the Spell, για να μας παρουσιάσουν το νέο του τραγούδι με τον τίτλο Σπουργίτη, και την άλλη εβδομάδα, την Τρίτη, μαζί μας η πολύ αγαπημένη φωνή, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, Εφόλης της Ύλης, θα είναι μαζί μας εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών, και άλλες έρχονται συνεντεύξεις, καιρό θα αναφερθούμε σε αυτές. Λοιπόν, αφήνουμε το ρολόι, αφήνουμε το κομπολόι, αφήνουμε τη μοίρα στην ουσία και περνάμε σε συνευχές. Να σαν αυτήν εδώ που έχουμε αυτή την ώρα, για παράδειγμα, αλλά ποια είναι η διαφοροποίηση. Εδώ τα σύννεφα δεν βρίσκονται μόνο στον ουρανό, είναι και μέσα στον άνθρωπο. Η δημιουργία του Γιώργου Μητσάκη, φίλες και φίλοι, μουσική ο ίδιος, στίχος ο ίδιος επίσης, και μια αξεπέραστη Λίτσα Διαμάντη που τραγουδά, μπορώ να πω, με έναν τρόπο που μετατρέπει το παράπονο σε σχεδόν καθημερινή κουβέντα. Βλέπετε, είχε αυτήν τη μαεστρία ο Μητσάκης, δεν χρειαζόταν περίπλοκες εικόνες, έπαιρνε απλά πράγματα, απλά υλικά, έπαιρνε τη βροχή για παράδειγμα, το φεγγάρι, την ακρογωλιά, την αγκαλιά, και τα μετέτρεπε εντέχνως, θα τα ακούσετε και εσείς, για τους νεότερους πάντα, οι παλιότεροι το ξέρουν, σε σημάδια απουσίας. Συνευχές λοιπόν.

Τώρα θα πάμε πολύ πιο πίσω το χρόνο. Θα πάμε στο 1935 και σε μια ηχογράφηση που έγινε στην ουσία για γραμμόφωνο. Το τραγούδι πολύ γνωστό και αγαπημένο, «Τι σου λέει η μάνα σου για μένα» ο τίτλος, ένα από εκείνα τα χαρακτηριστικά ρεμπέτικα του Κώστα Σκαρβέλη σε στίχους της αδερφής του, της Δήμητρας, ηχογραφήθηκε λοιπόν σε εκείνη την προπολεμική περίοδο και συνδέθηκε με πολύ σημαντικές φωνές του ρεμπέτικου, μεταξύ αυτών και του Σταύρου Παγιουμτζή, ο οποίος είχε εκείνη την ωραία, τη δωρική φωνή, τη χαρακτηριστική, που δίνει και στο τραγούδι, αν θέλετε, όλη αυτή την αίσθηση της παλιάς λαϊκής αφήγησης. Βλέπετε από την άλλη τώρα, ο Γιουμτζής δεν ήταν τυχαίος. Ήταν από τους βασικούς τραγουδιστές του προπολεμικού ρεμπέτικου και μέλος της περίφημης, αν την έχετε ακούσει, τετράδας του Πειραιός. Ξεκινάει το 1934 να ηχογραφεί και περιλαμβάνει συνεργασίες σχεδόν με όλους τους μεγάλους του ρεμπέτικου. Ένα χρόνο μετά ηχογραφεί και αυτό το κομμάτι.

Το επόμενο, φίλες και φίλοι, ανήκει σε εκείνη την μεγάλη περίοδο του λαϊκού τραγουδιού, όταν ο Βασίλης Τσιτσάνης εξακολουθούσε να γράφει τραγούδια που πατούσαν στην παράδοση μεν, αλλά ταυτόχρονα μιλούσαν στη Νέα Ελλάδα της δεκαετίας του 60. Βρισκόμαστε στην καρδιά της δεκαετίας, 1965-66, και μαζί με την Χαρούλα Λαμπράκη και τον Δημήτρη Ευσταθείο ηχογραφούν ένα κομμάτι στο ύφος του παλιού λαϊκού τραγουδιού. Δεν ρωτώ ποια είσαι ο τίτλος του, το γνωρίζετε και αυτό φαντάζομαι όλοι σας. Ποια είναι η ιδιαιτερότητά του ως προς τους στίχους εδώ? Ο Τσιτσάνης τι βλέπει? Δεν ζητά ταυτότητα, παρελθόν, εξηγήσεις. Βλέπει τον άνθρωπο στο επίκεντρο που τραγουδά, που έχει ήδη αποφασίσει ότι δεν θέλει να ανακρίνει τον άλλον, θέλει να τον δεχτεί όπως ακριβώς είναι. Έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία το λαϊκό τραγούδι του Τσιτσάνη, γιατί ο έρωτας και σε άλλα τραγούδια του δεν παρουσιάζεται πάντα σαν μια ιστορία χωρίς παρελθόν. Παρουσιάζεται σαν άνθρωπος ή άνθρωποι οι οποίοι κουβαλούν τις πληγές τους, τα μυστικά τους, τα λάθη τους, τις προηγούμενες ζωές τους. Και ελάτε να θυμηθούμε εδώ τώρα ποια φωνή. Δεν ξέρω αν τον θυμάστε, τον Ντίνο Δολιανίτη, που τραγουδούσε μαζί με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ακούτε και τον Βασίλη Τσιτσάνη δίπλα του.

Το επόμενο θα μας πάει στο διάλειμμα για τις απαραίτητες διαφημίσεις. Μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος όταν αγαπά παραδέχεται ότι δεν αντέχει τον χωρισμό. Ο καημός, βλέπετε εδώ, γίνεται σωματικός πόνος και ο έρωτας γίνεται, πώς να το πω, ανάγκη, αλλά και η παραμονή του άλλου μετατρέπεται σε μοναδική επιθυμία. Δηλαδή δεν υπάρχει εγωισμός, δεν υπάρχει επίδειξη δύναμης, υπάρχει μόνο τι, φόβος σε συγκεκριμένη περίπτωση. Μια εκτέλεση του για την εποχή εκείνη σπουδαίος μεν όχι τόσο γνωστός Στράτος Κύπριος το όνομά του, δίπλα στη σπουδαία Ρίτα Σακελαρίου. Καταγράφεται μάλιστα στη δισκογραφία της Ρίτας ως συνεργασία με τον Στράτο Κύπριο, αυτό το βρήκα στο αρχείο της ΕΡΤ, ενώ υπάρχει και σε μεταγενέστερες συλλογές του ίδιου του Στράτου Κύπριου. Υπάρχουν καταγραφές και προηγούμενων εκτελέσεων κάπου στο 59 με 60 που δίνει, είναι ένα γεγονός αυτό που δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η διάρκεια της ζωής του τραγουδιού στο λαϊκό ρεπερτόριο. Τίτλος του «Μείνε αγάπη μου κοντά μου».

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
5: Επιστρέψαμε και είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου και συνεχίζουμε με μια βουτιά τώρα στην καρδιά του ρεμπέτικου, με ένα από εκείνα τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με τον Βάρκο Βαβακάρη και με εκείνη την πρώτη, αν θέλετε, αυθεντική περίοδο του ρεμπέτικου τραγουδιού. Βέβαια, ο Βαβακάρης δεν χρειαζόταν περίπλοκες εικόνες. Του αρκούσε ένα βλέμμα, ένα πρόσωπο ή ένα ζευγάρι μάτια προκειμένου να κάνει ένα τραγούδι. Κάπως έτσι είναι και το συγκεκριμένο. Το βλέμμα, τα μάτια, το πρόσωπο και το χαμόγελο κυριαρχούν. Άλλωστε και ο ίδιος υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν ουσιαστικά τη γλώσσα του ρεμπέτικου και ίσως αυτή και η γοητεία των τραγουδιών του Μάρκου Βαβακάρη, αλλά και του συγκεκριμένου που δεν προσπαθεί να κάνει τον έρωτα φιλοσοφία, τι τον κάνει εικόνα.

Τώρα, μία από τις λέξεις που περιγράφουν καλύτερα, αν θέλετε, το λεξιλόγιο του παλιού λαϊκού τραγουδιού είναι η λέξη «μαράζι». Και στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και σε πολλά άλλα τραγούδια που αναφέρονται στο μαράζι, δεν είναι απλά στεναχώρια, είναι ένας πόνος που μένει μέσα σου, σε τρώει αργά-αργά, δεν φεύγει σχεδόν ποτέ. Και στο συγκεκριμένο, ο άνθρωπος που μιλά απευθύνεται στη μάνα του, φίλες και φίλοι. Της λέει δηλαδή πως αναστενάζει, πως ο πόνος δεν περνάει και πως η γυναίκα που αγαπούσε τον άφησε να σιγοσβήνει. Αυτή η προσφώνηση που θα ακούσετε, μάνα μου, είναι πολύ πολύ σημαντική, γιατί στο λαϊκό τραγούδι η μάνα είναι συχνά ο τελευταίος άνθρωπος τον οποίο μπορεί να μιλήσει κάποιος όταν δεν μπορεί να μιλήσει σε κανέναν άλλον. Δεν ζητά λύση. Ζητά απλά να ακουστεί. Από ποιον? Από τη μάνα του. Και αυτό ίσως είναι που κάνει, είναι ένα στοιχείο που κάνει το τραγούδι βαθιά λαϊκό. Δηλαδή δεν υπάρχει φιλολογία γύρω από τον πόνο. Υπάρχει ένας άνθρωπος που υποφέρει και απλά λέει το παράπονό του και τον πόνο του στην μητέρα του. Πάνος Γαβαλάς. Καλά, είχε αυτός ο άνθρωπος τη δυνατότητα να παίρνει τον καθημερινό λόγο και να τον κάνει τραγούδι, το οποίο μπορούσε βέβαια να τραγουδηθεί από μια τεράστια παρέα. Ίσως γι' αυτό και το λαϊκό, το παλιό λαϊκό τραγούδι είχε πάντα πόνο μέσα του, ο οποίος δεν κρυβόταν, ίσα ίσα λεγότανε πολύ δυνατά.

Τώρα, συνεχίζοντας, βρισκόμαστε στο 1967, όταν ο Μάνος Παπαδάκης, τότε ένας νέος λαϊκός τραγουδιστής από την Κρήτη, τραγουδά στο Φαλιρικόν μαζί με τον Βασίλη Τσιτσάνη και την Χαρούλα Λαμπράκη. Ένα βράδυ λοιπόν τον ακούει εκεί ο στιχουργός ο μεγάλος ο Πυθαγόρας. Είχε ήδη ο ίδιος βέβαια συνεργαστεί με τον Παπαδάκη, χωρίς όμως τα τραγούδια του να γίνουν επιτυχίες. Του λέει λοιπόν ουσιαστικά ότι θα του δώσει ένα τελευταίο τραγούδι και αν δεν πετύχει και αυτό, δεν θα του ξαναγράψει ποτέ. Ποιο ήταν αυτό? Το τραγούδι «Θα τα κάψω τα λεφτά μου». Ο Παπαδάκης λοιπόν πηγαίνει μαζί με τον Βασιλιάδη, τον Βασίλη, τον στιχουργό, στο σπίτι του Πυθαγόρα στην Κοκκινιά. Ο Βασιλιάδης παίρνει τους στίχους και από εκεί τον στιχουργό, είπαμε, συγχωρείτε, τον συνθέτη, και από εκεί γεννέται λοιπόν η μελωδία του τραγουδιού. Ηχογραφείται αρχές Δεκεμβρίου του 1967 και κυκλοφορεί παραμονή των Χριστουγέννων εκείνης της χρονιάς, τεράστια επιτυχία, πάνω από 180.000 αντίτυπα, και εδώ το τραγούδι στην ουσία μιλάει για ένα θέμα που δεν έχει ηλικία, το πώς ξεχωρίζεις δηλαδή την αγάπη από το συμφέρον, με ερωτηματικό αν θέλετε αυτό. Τόσο δε με φωλιά στο τραγούδι της εποχής, ώστε την επόμενη χρονιά, το 68, χρησιμοποιήθηκε για την ομότιτλη ταινία του Άγγελου Θεοδωρόπουλου, με το σενάριο του Γιώργου Ολύμπιου και με μεγάλους ηθοποιούς, Νίκο Σταυρίδη, Σωτήρης Μουστάκας, Μαρίο Μπονέλο και τόσοι άλλοι, και στις ερμηνείες των τραγουδιών Λίτσα Διαμάντη, Ρένα Βιολάντη, Μάνος Παπαδάκης και Δημήτρης Ευσταθίου.

Τώρα εδώ θα πάμε να θυμηθούμε μια φωνή που ήταν πολύ αγαπημένη στην εποχή του 70 κυρίως. Μιλάω για την Έλενα Γιαννακάκη, η οποία νίκησε σε εκείνες τις γυναικείες φωνές της δεκαετίας του 70 που σήμερα αξίζει πραγματικά να ξαναθυμηθούμε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε το 1977 και μιλάει για τις σχέσεις που ξεκινούν με πάθος, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις σχέσεων που ξεκινούν σχεδόν διστακτικά, να το πω έτσι, και αποκτούν αξία όσο περνάει ο χρόνος. Η Έλενα Γιαννακάκη λοιπόν τραγουδάει για τον τρόπο μιας γυναίκας που δεν θέλει να χάσει τον άνθρωπό της και είναι διατεθειμένη να περιμένει.

Νομίζω ότι δεν σας είπα ότι το τραγούδι αυτό ήταν σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και μουσική του Απόστολου Καλδάρα, στον οποίο θα μείνουμε και στο επόμενο κομμάτι. Πάμε στο 1964 λοιπόν. Ο Απόστολος Καλδάρας γράφει ένα τραγούδι που βασίζεται σε μία αντίφαση, από τη μία δηλαδή η γλύκα, η έλξη, το βλέμμα, τα χείλη, και από την άλλη η καρδιά που πληγώνει και απομακρύνει. «Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου», ο τίτλος του τραγουδιού, μια σύνθεση του Καλδάρα που υπογράφει ο ίδιος στίχους και μουσική, ηχογραφήθηκε και κυκλοφορεί σε 45 ράκι το 1964. Γίνεται πολύ μεγάλη επιτυχία αμέσως, με τη φωνή του Στέλη Κοζαντίδη στην αρχή και το σεγόντο της Μαρινέλλας. Όμως η ιστορία του δεν σταματάει εκεί, φίλες και φίλοι. Την ίδια χρονιά το τραγούδι αυτό περνάει και στον ελληνικό κινηματογράφο. Ακούγεται στην ταινία «Είμαι μια δυστυχισμένη» του Θόδωρου Σιναίδη, η εκτέλεση εκεί, μέσα σε ένα κινηματογραφικό σύνολο που περιλάβαινε αρκετές δημιουργίες του Καλδάρα. Ο Καλδάρας μάλιστα βρισκόταν εκεί και στην ορχήστρα, παίζοντας μπουζούκι. Λίγα χρόνια αργότερα, το τραγούδι αυτό ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι έξω από τα ελληνικά σύνορα. Ο Άρης Σαν, αν θυμάστε το όνομά του, ήταν ένας καλλιτέχνης που το έκανε γνωστό στο Ισραήλ και το συμπεριέλαβε μάλιστα το 1968 στο άλμπουμ «Καζαντζίδης Άρης Σαν». Και αν σταθούμε στους στίχους, αυτό που είπα πριν, στην αντίθεση, εκεί περισσότερο θα μείνουμε. Είναι ένα τραγούδι του Καλδάρα που μιλάει στην ουσία για την έλξη που σε φέρνει κοντά και την απογοήτευση που τελικά σε διώχνει λίγο πιο μακριά ίσως. Ποια είναι η ερμηνεία? Αντώνης Ιωάννου.

Για να πάμε σε ένα τραγούδι που σήμερα μπορεί να ακούγεται έτσι κάπως παιχνιδιάρικο, όμως είναι χαρακτηριστικό δείγμα του λαϊκού τραγουδιού της δεκαετίας του 70. Και θα μου πείτε τώρα όλοι εσείς, αν αναρωτηθείτε, πόσες φορές το έχετε πει ή το έχετε σκεφτεί τουλάχιστον τη φράση «Να μόνο το σεντονάκι στο δικό σου κρεβατάκι». Η μουσική λοιπόν του Μπάμπη Μπακάλι, η στίχη της Μαρίας Νηφόρου, Βαγγέλης Περπινιάδης, σε δίσκο, πώς λεγότανε, 12 λαϊκά νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε έτσι τον Περπινιάδη, το ρεπερτόριο, ότι όπως σας είπα και νωρίτερα, δεν ήταν μόνο τραγούδια πόνου, είχε και αυτά τα τραγούδια με χιούμορ, με πείραγμα, με ερωτισμό και καθημερινές ιστορίες. Να, το χαρακτηριστικό του δείγμα.

Λοιπόν, θέλω να κλείσω όμως με τη Μαρία Μαριανού. Είναι από εκείνες τις φωνές της παλιάς λαϊκής δισκογραφίας που δεν απέκτησαν ποτέ μεγάλη δημοσιότητα ονομάτων όπως η Νίνο, όπως η Μπέλο, όπως η Ρίτα Αμπατζή. Άφησαν όμως το δικό τους αποτύπωμα στις 45 στροφές και στις συλλογές του Ρεμπέτικου. 1975 η Μίνα Μαριανού ηχογραφεί το τραγούδι που επέλεξε για το κλείσιμο σε ένα δίσκο με τίτλο «Ρεμπέτικα, μη με στέλνεις μάνα στην Αμερική», ο τίτλος του. Η συγκεκριμένη λοιπόν ηχογράφηση έχει όμως και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, ίσως γιατί ο τίτλος και η βασική φράση του τραγουδιού παραπέμπουν σε κάτι παλαιότερο ρεμπέτικο υλικό. Το «Σύρμα πάνω, σύρμα κάτω» λοιπόν συνδέεται με τον Γιώργο Μιτσάκη και τον Μπαγλαμά. Η φράση συναντάται ήδη στο Παλαμάκι που ηχογραφήθηκε το 1951 με την Νίνου και τον ίδιο τον Μιτσάκη, αλλά και στο παλαιότερο Οργανάκι, όπου ο Μπαγλαμάς γινόταν πρωταγωνιστής. Και αυτό ίσως είναι που κάνει ενδιαφέρουσα και την εκτέλεση της Μίνας Μαριανού, μια φωνή που νομίζω ότι αξίζει να ξαναθυμηθούμε μετά από τόσα χρόνια. Κλείνω κάπου εδώ, θα τα πούμε αύριο με άλλο ρεπερτόριο. Η Δώρα Δασκάλου ήταν στον ήχο, ο Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ενεργειακή κρίση θα βρεθεί μεταξύ άλλων στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επίσης θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου, αλλά και με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ασκώντας του πιέσεις για τη σύναψη συμφωνίας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, μετά και το ουκρανικό χτύπημα που έθεσε εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας. Ασαφές παραμένει την ίδια ώρα αν ο Πρόεδρος Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή στο να διεξάγει συνομιλίες με την Ιρανική πλευρά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση επί του παρόντος, ανέφερε σχετικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το Ιράν μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Από τη Silicon Valley, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το στόχο με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσει τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το καταφέρει μέχρι τις επόμενες εκλογές. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος, που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά που φέτος η ημερήσια μέση τιμή περνά από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Πείρα του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο Earth News. Χαρακτήρισε ψευδές ότι δεν μπορεί η χώρα να το μειώσει μόνη της, καθώς όταν προβλέπονται κατώτατα όρια σημαίνει ότι μπορεί να γίνει. Και όπως είπε, τα κυβερνητικά στελέχη είναι κατά επάγγελμα ψεύτες και πολύ συχνά λένε αυτό που θέλουν και όχι αυτό που είναι δυνατό να συμβεί στην πραγματικότητα. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο σκοπημένο μήνυμά του. Ζήτησε παράλληλα την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας ότι είναι παλιό το κόλπο αυτό, δεν το εφήβηρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, το να λέει δηλαδή εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είναι ευχάριστος και να τον ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε, όπως είπε. Προανήγγειλε παράλληλα μέτρα για τα καύσιμα που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχώρησαν στην αρχιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρου Αβραμόπουλου, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και είχε διαβιβαστεί στις ελληνικές προς εκτέλεση. Αυτό συνέβη καθώς η βελγική δικαιοσύνη ήρε το ένταλμα σε βάρος του, γιατί ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στη βελγική δικαιοσύνη και έδωσε εξηγήσεις για το ρόλο του στο Qatar Gate. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ενεργό ένταλμα σύλληψης. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

0: Σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από τον τουρισμό να καταγράψουν αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
1: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Να, θρυλικό τραγούδι. Am Fensters, το παράθυρο δηλαδή. Μόνο αυτή τη λέξη γνωρίζω από γερμανικά, γρή κατά τα άλλα, του γερμανικού ροκ συγκροτήματος των City, το οποίο κυκλοφόρησε το 1977, σημείωσε τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα και φυσικά ξεχωρίζει το συγκεκριμένο κομμάτι για τον μοναδικό συνδυασμό ροκ μουσικής με ένα χαρακτηριστικό σόλο βιολί του Γκέωργη Γκόγκοφ, καθώς και για τους μελαγχολικούς ποιητικούς του στίχους. Εμείς πάλι εδώ το βιολί μας. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ που είναι ωραία, στον 102 της R3, είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Δεν έχω κάτι εδώ χειροκρότημα να βάλω, ρε Σιφάνης Γιάκος, στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Καλώς μας ήρθατε, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Κάποιος φίλος λέει εδώ ότι κανονικά έπρεπε να δουλεύουμε, λέει, μέρα παραμέρα. Γνώμη μου, συμφωνούμε νομίζω οι περισσότεροι. Καλησπέρα στα κορίτσια μου τα όμορφα. Άκου να δεις, λέει, εδώ και πάλι κοντά σας η Στέλλα, η Νατάσα και η Γεωργία. Καλώς ορίσατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, ένα μεγάλο φιλί, μια μεγάλη αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Απόγευμα Τριτούλας, 22 του Σεπτέμβρη στα 12 λεπτά μετά τις 5. 21 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Είδα και μποτούλες σήμερα, είδα και μπουφανάκια, είδα και ζακετάκια, είδα γενικά πολλά στο δρόμο. Θα τα σχολιάσουμε εννοείται εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Φωκά, γιορτάζει ο Φωκάς. Μεταξύ άλλων, Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων χωρίς αυτοκίνητο, καλά καμία σχέση. Ημέρα ελληνικού εμπορίου, ημέρα των Χόμπιτ, Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου διαβάζω και τέλος Εθνική ημέρα λευκής σοκολάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εγώ γι' αυτό έφαγα σοκολάτα μετά το γυμναστήριο φαίνεται, αλλά όχι λευκή, κανονική. Λοιπόν, εδώ τώρα θα φάμε τις καλύτερες μουσικές ever. Οπότε, ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, στο Viber, στο 6930-078-228. Βγαίνοντας μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο και συγκεκριμένα στην 26η Οκτωβρίου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, συνεχίζω με ένα τραγούδι για τη φίλη μου τη Στέλλα. Το αφιερώνω με όλη μου την αγάπη, διότι ξέρω ότι το γουστάρει τρελά αυτό το τραγούδι, οπότε πάμε.

You are not in the army now. Είσαι εδώ, στα άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη. Μία έτσι ανανέωση της σελίδας αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και κοκκίνησαν αυτή τη στιγμή τα πάντα όλα. Ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης και Εθνικής Αμήνης και Τσιμισκή και Μητροπόλεως και Ιωνος Δραγούμη και εκεί γύρω από τα δικαστήρια Μοναστηρίου και Πολυτεχνείου κτλ. Είμαστε λίγο στα κόκκινα. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Είμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά συνέχεια σας το λέμε αυτό, να προσέχετε ιδιαίτερα, γιατί και σήμερα σημειώθηκε τροχαίο ιδιαίτερα εκεί στον περιφερειακό. Ευτυχώς μείναμε στις ηλικές ζημίες, αλλά και πάλι πάντα θα λέμε θέλει πολύ προσοχή. Βέβαια, εγώ σήμερα που πήρα τον καφεδάκι μου εδώ γνωστά από το γνωστό μου μαγαζί, παραλίγο να με πατήσει το hop on hop off, δηλαδή να φύγω και από hop on hop off, δηλαδή φτάνει έλεος. Ευτυχώς όμως, τέλος καλό, όλα καλά. Αυτά λοιπόν με την κίνηση, πάμε λίγο και στα του καιρού. Μας τα είπε χθες ο φίλος μας, ο Χρυσόστομος ο Παρανός, και είδαμε λέει και χιονάκια σήμερα μέχρι και στον Όλυμπο, διότι ο καιρός άλλαξε σε όλη τη χώρα. Περισσότερο επλήγησαν η Αθήνα και η Πάτρα, από ό,τι διαβάζω. Το σκηνικό του καιρού έχει μεταβληθεί σημαντικά σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς η χώρα εισέρχεται σε ένα άκρος φθινοπορεινό μοτίβο. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές έχουν πέσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, έχουμε βροχοπτώσεις, ορίστε και άσπρισε και ο Όλυμπος, ήρθαν τα πρώτα χιόνια στις ψηλές κορυφές. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τρίτη αναμένονται αρχικά βροχές και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά με γρήγορη βελτίωση, δηλαδή μη φανταστείτε, ίσα ίσα μια ψυχάλα και αυτό είναι. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως και 3 και 4 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Νορμάλ για την εποχή, φυσιολογικότατο. Κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες για αύριο Τετάρτη προβλέπονται στη Θεσσαλία σποράδες και έβια, ενώ στη Θεσσαλονίκη για αύριο δεν βλέπω βροχούλες, βλέπω μόνο οι θερμοκρασίες, είπαμε, φθινοπορεινό casual chic ντύσιμο, 14 με 22 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να ακούσουμε 50 Ways to Leave Your Lover. Θέλω να το αφιερώσω στη φίλη μου την Ειρήνη, να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Αθηνά, αλλά και στη φίλη μου τη Σοφία, σε οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και εδώ φυσικά στη Θεσσαλονίκη και στη Δράμα και στην Καβάλα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και φυσικά και στο εξωτερικό.

Λοιπόν, έχω και στη γραμμή μου τη τηλεφωνική γραμμή το φίλο μου το Δισκόβιο από την Καβάλα, το φίλο μου το Βασίλη. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας και στη Διαγόρα τώρα, στο φανάρι της Διαγόρα. Εκεί έχει πρόβλημα και γενικότερα έχουμε και κίνηση στο κέντρο της πόλης. Σας λέγαμε και νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, 20 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Για αύριο τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, δηλαδή θα ανέβει μέχρι και 22 βαθμούς. Δεν ξέρω εκεί στην Καβάλα τι καιρό κάνει. Τώρα θα μιλήσουμε μόλις πάμε σε τίτλους ειδήσεων με το φίλο μου τον Βασίλη για να μου πει και παραγγελιά, θέλω τραγούδια δηλαδή να μου ζητάτε, αλλά και να μου πει και τι καιρό έχει εκεί στην όμορφη Καβάλα. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε γουστάρετε, οτιδήποτε αγαπάτε στο Viber στο 6930-078-228. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα και ταιριάζει νομίζω σήμερα με τον φθινοπορεινό καιρό. Και μετά τους τίτλους ειδήσεων και την παραγγελιά του φίλου μου του Βασίλη, έχουμε να πούμε για τα ωραία δρόμενα που θα λάβουν χώρα εδώ στην όμορφη πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αυτές τις ημέρες και ξεκινάμε από σήμερα. Λοιπόν, οπότε Waterfall, Stone Roses για τη συνέχεια. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η ενεργειακή κρίση στην κορυφή της ατζέντας της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Νέα πρόταση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά του Ορμούζ σε 7 ημέρες αν σταματήσει η στρατιωτική πίεση. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας. Στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Στόχος είναι η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο βαράγγι της Σιδερίτισσας. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσας. Σηκώθηκε αεροσκάφος. Σφόδρες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές στη χώρα μας. Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη, μεταξύ άλλων σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Σε ισχύ είναι το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Υπέροχο τραγούδι από Αμερικά, You Can Do Magic, διότι χρειαζόμαστε όλοι λίγο μαγεία έτσι στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Για το φίλο μου τον Βασιλάκη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά, που μας ακούει εκεί, λέει στην παγωμένη καβάλα μου, είπε ότι έπεσε αρκετά η θερμοκρασία και μπουφανάκι. Εγώ σήμερα είδα στην οικοδομή μου ότι κάποιος άναψε μέχρι και καλοριφέρ, πετρέλαιο. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό, θα έλεγα. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Άρη, που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα. Δεν ξέρω τι καιρό κάνει εκεί. Πάντως μου στείλε στο Viber μια υπέροχη φωτογραφία. Τη θλιμμένη κόρη από το Βαρούσι, παλιά πόλη κάτω, μας λέει, από το Φρούριο, στο Καφάο Τε Ερυθρού Σταυρού. Εκεί στα Τρίκαλα, εσείς τώρα που ακούτε, καταλαβαίνετε. Περνάνε, λέει, τα γόρια τις μικρές ώρες, διότι βλέπουμε μια φιγούρα από μια όμορφη γυναίκα με έτσι πλούσιο μελαχρινό μαλλί. Τις χαϊδεύουν, λέει, τα μαλλιά, τους χαμογελάει για να έχουν καλή τύχη στη ζωή τους. Άρης από τα Τρίκαλα, με πολύ πολύ αγάπη. Πάντα ο Άρης μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, στο Viber στο 6930 078 228. Απόγευμα Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη, εντάξει, είπαμε, είδα και μποτούλα, είδα και ζακετά, είδα και φυσικά ομπρελίτσα, είδα και μπουφανάκι, είδα, αλλά όχι πετρέλαιο από τώρα. Δεν είμαστε δάκι στον Όλυμπο που χιόνισε λίγο και άσπρισε. Εντάξει, είπαμε, είναι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 20 βαθμούς Κελσίου και για αύριο θα ανέβει λίγο περισσότερο. Και συνέχεια, από ό,τι μας είπε ο Χρυσόστομος ο Παρανός, όσο οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, τόσο καλύτερες είναι και οι θερμοκρασίες. Λοιπόν, αν εσύ που μας ακούσεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα, χρόνια σου τυχερά. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Βρετανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό David Coverdale, ο οποίος γεννήθηκε 22 Σεπτεμβρίου του 1951, ή της Βίνει τα 75 κεράκια. Μεταξύ μας ήμουν ερωτευμένη μαζί του όταν ήμουν μικρή, τον ήθελα δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ εκείνη η μαλούρα κτλ. Εντάξει, τώρα δεν τον θέλω, Φάνη, λέω, μου μεγάλωσε. Θα μου πεις γιατί, εσύ δεν μεγάλωσες. Όχι τόσο πολύ. Λοιπόν, ο David Coverdale, είπαμε, παιδικός έρωτας, παιδικό crush, είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του στα hard rock συγκροτήματα, τόσο τον Deep Purple από το 1973 ως το 1976, αλλά και στους White Snake από το 1977 μέχρι και το 2002. Πώς ξεκίνησαν όλα? Το 1973 ο David Coverdale διάβασε μια αγγελία στην εφημερίδα Melody Maker τότε πως οι Deep Purple έψαχναν για ένα νέο τραγουδιστή αφότου τους άφησε ο Ian Gillan. Τους έστειλε μια demo κασέτα, πέρασε από ντισιόν και τελικά ενσωματώθηκε στην μπάντα ως τραγουδιστής. Μετά τη διάλυση των Deep Purple το 1976 ο Coverdale ξεκίνησε solo καριέρα. Κυκλοφόρησε το 1977 το πρώτο του solo album με τίτλο White Snake και το 1978 το North Wings. Λίγο πριν την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ είχε ήδη σχηματίσει τη νέα του μπάντα, τους White Snake. Και κάπως έτσι τώρα όσο τα διάβαζα αυτά σκεφτόμουν ότι έτσι κάπως ξεκίνησε και μένα η καριέρα μου, συσσαγωγικά τέλος πάντων, η ενασχόληση με το ραδιόφωνο που πάντα ήταν στη ζωή μου και πάντα το αγαπούσα. Ήμουν φοιτήτρια που λες, Φάνη, διάβαζα κι εγώ μια εφημερίδα, έλεγε μια αγγελία, ζητούνται φωνές και ραδιοφωνικά σποτάκια. Λέω, δεν πάω. Και πήγα. Και η συνέχεια είναι αυτή.

Χρόνια πολλά στον David Coverdale από τους White Snake που έχει σήμερα γενέθλια και μας αρέσουν ιδιαίτερα White Snake. Να ακούσω White Snake και να βλέπεις στο Earth News, την εκπομπή χωρίς φίλτρο, την ομιλία του Donald Trump στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μαγεία, δεν το συζητάω, μιας και μιλούσαμε για μαγεία λίγο νωρίτερα. Εδώ στα άκου να δεις, ήταν 102%. Ευτυχώς έχουμε τη μουσική, που η μουσική είναι όντως μαγεία. Λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη, και ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, χορό, εικόνες από τη λαϊκή παράδοση θα πραγματοποιηθεί στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, αρχής γενομένης από σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη, έως και στις 26 Σεπτεμβρίου, ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, οι Φίλοι της Παράδοσης, σε συνεργασία με την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παραδοσιακή μουσική πατινάδα στα σοκάκια της Άνω Πόλης, το 21ο Σεριάνι στη λαϊκή μας παράδοση, που φέτος έχει αγέρα θαλασσινό, μιας και έχουμε και ένα βοριαδάκι, ένα έτσι σήμερα έχουμε και ένα αεράκι τέλος πάντων, με μουσικές, με χορούς από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τις Ποράδες, καθώς και παρουσίαση της παραδοσιακής φορεσιάς της Κοπέλου. Όλα αυτά θα σημούν σήμερα Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, Σεριανάμε, στα σοκάκια της Άνω Πόλης. Η αφετηρία θα γίνει από την πλατεία Στεργίου Πολυδόρου, μεσαία πορτάρα, και η διαδρομή θα καταλήξει στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλίας, στην Ολυμπιάδος 53, όπου θα ακολουθήσει, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Η συμμετοχή φυσικά είναι ανοιχτή σε μεμονωμένους πολίτες, σε συλλόγους, η εισόδος είναι ελεύθερη. Εκτός όμως από τον David Coverdale, σήμερα γενέθλια και ο Nick Cave. Nicholas Edward Cave κατά κόσμο. Γεννήθηκε στις 22 του Σεπτέμβρη του 1957, γίνεται 69 ετών. Στην ερώτηση αν τον αγαπάμε θα πούμε. Γεννήθηκε στην Αυστραλία, είναι μέλος των συγκροτημάτων τόσο των Nick Cave and the Bad Seeds, τους οποίους δημιούργησε το 1983, αλλά και τους Grinderman, τους οποίους δημιούργησε το 2006, και πάμε να ακούσουμε Do You Love Me για τη συνέχεια.

Χρόνια πολλά λοιπόν στον Nick Cave που σήμερα σβήνει τα 69 κεράκια. Εδώ μας τα άκουν να δει στον 102 της R3 απόγευμα 3ης 22 του Σεπτέμβρη. Και επειδή χαρήκαμε πολλές λευκές νύχτες και στον Εύωσμο και στο Λαγκαδά το Σάββατο που μας πέρασε, σας έχω και άλλη λευκή νύχτα. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στο Δήμο Παύλου Μελά. Η Ηλιούπολη φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο πάρτι στους δρόμους της πόλης. Ένα εκρηκτικό live με την Ήβη Αδάμου, φαντασμαγορικά σόου, ξυλοπόδαρους, θεματικές μασκότ, πολλές εκπλήξεις για όλες τις ηλικίες, μικρούς, μεγάλους. Παράλληλα, για τη στήριξη της τοπικής αγοράς, με κάθε απόδειξη 20 ευρώ αυτή την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη από τα καταστήματα του Δήμου Παύλου Μελά, μπαίνετε κιόλα σε μια μεγάλη κλήρωση για πολλά και πλούσια δώρα. Όλα αυτά θα συμβούν στην Ηλιούπολη και στην πλατεία Ηλιούπολη αυτή την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη από τις 6 ώρα το απόγευμα. Και άλλο καλλιτέχνη, μάλλον καλλιτέχνηδα, αγαπημένη, λατρεμένη, έχει γενέθλια σήμερα. Αναφέρομαι στη Joan Jett, κατά κόσμο Joan Mary Larkin. Γεννήθηκε 22 του Σεπτέμβρη του 1958. Γίνεται 68 ετών σήμερα. Φυσικά έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής το 1982 με το συγκρότημα Joan Jett and the Black Hearts και τη μεγάλη τους επιτυχία I Love Rock and Roll. Άλλη τους μεγάλη επιτυχία είναι το I Hate Myself for Loving You το 1988. Οπότε με το συγκεκριμένο τραγούδι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι, όπως πάντα, αφού σας πούμε ότι έχουμε την κινησούλα μας και στο κέντρο της πόλης και γύρω από τα δικαστήρια και στην Τζιμισκή και στην Λεωφόρο Νίκης και στη Βασίλισσα Σόλγας, εκεί στο Φανάρι, κοντά στην Πέτρου Συνδίκα και πιο πριν, επειδή γίνονται έργα, έχει μία συμφόρηση και γενικότερα θέλει πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. 102 στα ραδιοφωνά σας, πάμε στις 6 ώρες σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ποτισιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία ξεκίνησε η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ευθύνεται αυτή την ώρα στη Γενική Συνέλευση από το βήμα της οποίας αναμένεται να παρουσιάσει τις θέσεις της Ουάσιγκτον για τις μεγάλες διεθνείς κρίσεις σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αναταραχής. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στα Ηνωμένα Έθνη. Μπορώ να σας πω με υπερηφάνεια ότι η Αμερική επέστρεψε και η χώρα μας είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, δήλωσε σε άλλο σημείο ο Πρόεδρος Τραμπ. Πριν την ομιλία του στους διαδρόμους του κτηρίου των Ηνωμένων Εθνών, έκανε αναφορά στον Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Η Σαουδική Αραβία επανακίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσαν τρεις πηγές. Σημειώνεται ότι ο αγωγός είχε κλείσει στις 13 Σεπτεμβρίου μετά από επιθέσεις από drones. Η επανάληψη του εφοδιασμού βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, με τον Brent να κινείται πτωτικά στα 99 δολάρια το βαρέλι. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν τις νέες αυξήσεις. Από τη Silicon Valley, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τον στόχο με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία, δήλωσε. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στο τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Πείρα του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στο Earth News. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, σε βίντεο σκοπιμένο μήνυμά του. Ζήτησε την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας ότι είναι παλιό κόλπο αυτό και δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας το να λέει εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε, είπε. Προανήγγειλε δε ότι τα μέτρα για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχώρησαν στην αρχιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και είχε διαβιβαστεί στις ελληνικές προς εκτέλεση. Αυτό συνέβη καθώς η βελγική δικαιοσύνη ήρε το ένταλμα σε βάρος του, γιατί ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στη βελγική δικαιοσύνη και έδωσε εξηγήσεις για το ρόλο του στο Qatar Gate. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει ενεργό ένταλμα σύλληψης. Στη Ρόδο, ο πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστεσε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε νωρίτερα. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το σταθμό Νέα Ελβετία μέχρι το σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μιας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπόλοιπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μεταβείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Φθινοπορεινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα μας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επιδείνωσής του. Προβλέπονται ισχυρές βροχές καταιγίδες και έντονη κυραυνική δραστηριότητα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια αλλά και τη Χαλκιδική. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά

0: και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περαία ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περαίας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
11: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι τραγούδια, δεν το λέω εγώ, το λέει η φίλη μου η Στέλλα. Να, κάτι που δεν περιμένατε από αυτή την εκπομπή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Θα ήθελα κι εγώ να είχα φουλ το πορτοφόλι, να βολτάρω στην Ελλάδα, να ακούω τέτοια όμορφα άσματα. Με αυτά μεγαλώσαμε, με αυτά γαλουχηθήκαμε. Είπαμε με το Φάνη τον Γιάνγκο εδώ, αυτή τη στιγμή μας λείπει ο Μεζές και το Τσιπουράκι. Αν θέλετε να ακούσετε κι άλλα και να περάσετε πολύ όμορφα, σήμερα Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, μια μουσική βραδιά για τη ζωή της Βασίλισσας του Λαϊκού Τραγουδιού. Αναφέρομαι στη Μαρή Κανίνου, μέσα από ανέκδοτες, μαρτυρίες, τραγούδια, ντοκουμέντα. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, η Κατερίνα Τσιρίδου, ο Τάσος Κακλαμάνης παρουσιάζουν το βιβλίο τους Μαρή Κανίνου, Ευαγγελία Ταμιάν, Σαν Άστρο Ευασίλεψα. Σε μια μουσική βραδιά, στη γνώριμη μικρή σκηνή, εκεί στην Τούμπα, στην Θεσσαλονίκη, και το κυριότερο στις 9.30 με ελεύθερη είσοδο. Πάρα πολύ ωραία. Φάνης Γιάκος στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε την κινησούλα μας. Πολύ προσοχή, πολύ προσεκτικά, χαλαρά. 102 στα ραδιοφωνά σας. Εμείς εδώ θα είμαστε να σας χαλαρώσουμε, να σας ηρεμήσουμε μέχρι και τις 7 και να ακούσουμε φυσικά από όλα τα είδη και όλα τα άσματα και όλα τα μουσικά είδη. Όλα είναι καλοδεχούμενα σε αυτή την εκπομπή. 2-13-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Και τι είναι η ζωή, τι είναι το ζουμί της, ένα wicked game. Και μάλιστα πειραγμένο για τη συνέχεια.

Για μας Όαση είναι η μουσική. Καλησπέρα, καλησπέρα στη φίλη μου την Αθηνά. Εδώ λέει είμαστε. Μουσική αναστάτωση λέει σήμερα από τα ρεμπέτικα στα R&B. Ό,τι θέλουμε, παίζουμε, ό,τι γουστάρουμε, ό,τι αγαπάμε. Είπαμε όλα τα είδη μουσικής. Είναι καλοδεχούμενα στην εκπομπή Άκου να δεις εδώ στον 102. Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω έτσι ολόψυχα και ειλικρινά τη φίλη μου την Ειρήνη και το γιο της που βρίσκονται στην όμορφη παρέα μας. Λοιπόν, 22 του Σεπτέμβρη και κάποιοι ήδη μετράνε τις μέρες ανάποδα για τα Χριστούγεννα. Και αν αναζητάτε ένα μέρος όπου έτσι λίγο που φθινοπόριασε κιόλας, όπου η ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων ξεκινάει κυριολεκτικά από το Σεπτέμβριο, τότε ο απόλυτος προορισμός σου λέει είναι η Εστέπα στην Ανδαλουσία στην Ισπανία, γνωστή και ως το μπαλκόνι της Ανδαλουσίας. Ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου όλα τα εργοστάσια εκεί της πόλης ξεκινούν τη μαζική παραγωγή, με αποτέλεσμα όλη η πόλη να πλημμυρίζει με μυρωδιές από κανέλα. Ήδη και εγώ τα μυρίζω όλα αυτά, έτσι. Αμύγδαλο, σουσάμι, ζάχαρη, άχνη. Επιπλέον είναι η πρώτη πόλη στην Ευρώπη, η Εστέπα, στην Ανδαλουσία, ξανά λέω, της Ισπανίας, που ανάβει τα χριστουγεννιάτικα της φώτα τόσο νωρίς, από αρχές Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες που θέλουν να πάρουν έτσι μια πρόωρη γεύση από τις γιορτές. Και ποια είναι η Βασίλισσα των Χριστουγέννων? Εγώ δεν τη συμπαθώ, αλλά είναι η Μαράια Κάρι. Τι να κάνουμε. Ήδη σου λέει, ανακοίνωσε χριστουγεννιάτικη περιοδία τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στη Μάλτα, στο πλαίσιο της νέας της περιοδίας με τίτλο Christmas Time. Αυτή έχει βρει την κότα με τα χρυσά αυγά. Και η νέα της περιοδία έρχεται να προσθεθεί στη μακρά παράδοση εορταστικών εμφανίσεων της καλλιτέχνηδος, η οποία το 2018 είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχη περιοδία στην Ευρώπη, ενώ πέρυσι ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εμφανίσεις της στο Las Vegas. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί η προπόληση, να φανταστείτε, εισιτηρίων ξεκινάει από αυτήν την εβδομάδα. Και θα ξεκινήσει η Mariah Carey, ακά Βασίλισσα Χριστουγέννων, τις εμφανίσεις της από τον Νοέμβριο και συγκεκριμένα στο Birmingham στις 27 Νοεμβρίου. Μάλιστα, το διαχρονικό της τραγούδι, το ξέρετε, All I Want For Christmas Is You, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1994, συνεχίζει να καταρρύπτει τα ρεκόρ το ένα πίσω από το άλλο. Το τραγούδι έφτασε για πρώτη φορά στην κορυφή των charts το 2019 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το 2020 στο Ηνωμένο Βασίλειο και παράλληλα η Mariah Carey διεύρυνε το ιστορικό της ρεκόρ στο αμερικανικό Billboard Hot 100, συμπληρώνοντας συνολικά 22 εβδομάδες στην πρώτη θέση του τσάρτ. Το σκέφτηκα από την αλήθεια, αλλά μετά λέω είναι πολύ κουλό τώρα από σήμερα, Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, να παίξω All I Want For Christmas. Προτιμώ να πάω στην Ανδαλουσία μεταξύ μας, να μυρίσω την άχνη, την κανέλα, το σουσάμι και όλα τα σχετικά. Και δεν θέλω να παίξω Mariah Carey, προτιμώ να παίξω Nirvana, About a Girl, άντε για τη Mariah.

Σαν σήμερα το 1990 οι Nirvana πραγματοποιούν συναυλία στο Motorsports International Garage, αυτό βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και μάλιστα τότε στο ακροατήριο βρίσκεται ο μελλοντικός τους drummer, ο Dave Grohl. Μας αρέσουν πολύ οι Nirvana και θυμόμαστε και τις unplugged εμφανίσεις εκεί που θυμάσαι το Kurt Cobain με μια ζακετούλα και ένα υπέροχα χρόνια MTV. Λοιπόν, σαν σήμερα, μιας και είπα για unplugged, το 1992 στα Warner Hollywood Studios στο Los Angeles στην Καλιφόρνια, ο Bruce Springsteen, ο The Boss, το αφεντικό, με τους Other Band δίνουν παράσταση για λίγους τυχερούς στα πλαίσια του MTV's Unplugged Series. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της εμφάνισης, το συγκρότημα άρχισε να χρησιμοποιεί ηλεκτρικά όργανα, με αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβάνεστε, να μην είναι και τόσο unplugged. Η παράσταση ηχογραφείται, μαγνητοσκοπείται και κυκλοφορεί αργότερα σαν live album και βίντεο με τίτλο In Concert MTV Plugged. Και θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Bruce Springsteen, έτσι για να τον τιμήσουμε, αφού πρώτα σας πούμε, σας λέγαμε χθες για την θεατρική παράσταση Λυσιστράτη, την οποία θα ανεβάσουμε και εμείς, η θεατρική ομάδα της R3, η Theater 3, τώρα έτσι κάνουμε προβούλες, τώρα θα τις ξαναξεκινήσουμε. Χθες τελικά, λόγω βροχής, αναβλήθηκε εδώ στο Θέατρο Δάσους, αναφέρομαι φυσικά στη Λυσιστράτη σε διασκευή του Σταμάτη Κραουνάκη, αλλά μπορείτε να την απολαύσετε σήμερα Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Δάσους. Λοιπόν, κλείνοντας και να πάμε σε τίτλους ειδήσεως, να σας πούμε ότι έχουμε λίγο κινησούλα αυτή τη στιγμή και στο κέντρο της πόλης και στη Βασιλή Σόλγα, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα και νωρίτερα. Περιφερειακός αρχίζει να φορτώνει δυτικά, στο ύψος εκεί βλέπω στις Σικές, αλλά προς το παρόν βαίνουμε καλώς. Πολύ πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. 102 στα ραδιόφωνά σας. Απολαύστε Bruce Springsteen και Cover Me.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας θα έρθει νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. Η Σαουδική Αραβία επανεκκινεί τον αγωγό Ανατολής Δύσης, υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Στα ύψη η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυντης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Οι αρχές προχώρησαν στην αρχιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές. Τη ζωή του έχασε ένας πυροσβέστης στη Ρόδο, επιχειρούσε σε απεγκλωβισμό σε φαράγγι. Στα Ιωάννινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη, μεταξύ άλλων σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Sam Smith, Calvin Harris και Promises. Λοιπόν, ο Calvin Harris μπήκε στα βιβλία των Record Guinness, έγραψε για ακόμα μια φορά το όνομά του, ο Σκοτσέζος DJ και μουσικός παραγωγός Calvin Harris, πραγματοποιώντας εμφάνιση μπροστά σε ένα τεράστιο πλήθος. 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι, σου λέει, τον παρακολούθησαν στο Σάο Πόλο, στη Βραζιλία. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καλλιτέχνης από τη Σκοπτία χαρακτήρισε εκείνη την ημέρα παράλογα εξωπραγματική. Μ' αρέσουν τα εξωπραγματικά, τα παράλογα, σημειώνοντας πως ένα τέτοιο γεγονός θα μπορούσε να συμβεί μόνο στη Βραζιλία. Σύμφωνα λοιπόν με τον οργανισμό των Record Guinness, η εμφάνιση του Calvin Harris στις 8 του Φλεβάρι του 2026 μετέτρεψε, σου λέει, την πόλη σε ένα γιγαντιαίο πάρτι δρόμου, και αυτά μας αρέσουν, ανεβασμένος αυτός σε ένα άρμα του καρναβαλιού. Σήμερα έχω μιλήσει και για Χριστούγεννα και για καρναβάλια, είμαι πολύ μπροστά. Και φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας με το όνομα Calvinho, ο DJ παρουσίασε τις μεγαλύτερες του επιτυχίες και η προσέλευση του κόσμου ήταν τόσο ογκώδης που προκάλεσε το κλείσιμο εκεί της κεντρικής λεωφόρου. Το μέγεθος μάλιστα του συγκεντρωμένου πλήθους συγκρίνεται μόνο με τη δωρεάν συναυλία της Μαντόνα στην παραλία Κόπα Καμπάνα τον Μάιο του 2024 στο πλαίσιο της περιοδίας της Celebration Tour. Βέβαια, αυτή δεν είναι και η πρώτη φορά που ο Calvin Harris καταρρύπτει κάποιο ρεκόρ. Το 2014 τιμήθηκε για τα περισσότερα τραγούδια που μπήκαν στο top 10 των βρετανικών charts από ένα μόνο άλμπουμ, ενώ έχει και καταγραφεί στο βιβλίο των ρεκόρ και ως ο υψηλότερα αμοιβόμενος DJ στον κόσμο, έτσι, παγκοσμίως, για τα εισοδήματά του την περίοδο 2015-2016. Ούτε εφορία να ήμασταν. Εμείς θέλουμε ρεκόρ ακροατών, οπότε ελάτε στην παρέα μας, 2313-33-8420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τη διάθεσή σας, τα βίντεό σας. Ελάτε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 που είναι ωραία, στο Viber 6930-078-228. Ορίστε, με τη θετική μας ενέργεια την εκτονώσαμε κάπως την κίνηση στους δρόμους της πόλης, και από ό,τι είδα εγώ στη χρυσή σφαίρα μου, εδώ στο κινητό μου, δεν πρόκειται να βρέξει το υπόλοιπο της ημέρας. Χθες βέβαια το βράδυ που βρέξε όμορφα ήταν, καλά ήταν, την ήθελες και την πικέ σου, έτσι, να τα λέμε αυτά, πάει το σεντονάκι μόνο του, πλέον τη θέλεις και την πικέ. Για αύριο όμως σας είπαμε ότι στην όμορφη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε ηλιοφάνεια. Αυτή είναι η φρεσκοπαντρεμένη, η Dua Lipa, και αυτός είναι ο Σαββατοκύριακος ή Σαββατοκύρκος αν θέλετε, ο Weekend, και ένα υπέροχο τραγούδι για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις.

Ευτυχώς που δεν με ακούτε να τραγουδάω. Εκτελώ το τραγούδι εντελώς. Εγώ τσιρίζω, η Dua Lipa μια χαρά άδει. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα Τριτούλας, φθινοπορεινή, απογευματινή, έτσι τρίτη βράδυ. Πάρα πολύ ωραία τα είπα. Τέλος πάντων, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για να κάνετε έτσι μια όμορφη έξοδο σήμερα, βράδυ Τρίτης 22 του Σεπτέμβρη. Ήδη σας είχαμε πει ότι η Λυσιστράτη λόγω χθες βροχής αναβλήθηκε και μεταφέρθηκε για σήμερα, από Δευτέρα δηλαδή 21 Σεπτεμβρίου, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος στις 9 η ώρα το βράδυ, Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Αλλά σας έχω και μια άλλη πολύ όμορφη θεατρική πρόταση. Συνέβη στο Μόντερεβ, στο Θέατρο Αμαλία. Δύο νέες γυναίκες, άκου να δεις τώρα, υπέροχο το story. Άγνωστες μεταξύ τους, η Γαλάτια και η Λιτό, συναντιούνται στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολυτελούς εστιατορίου. Εκεί η Γαλάτια και η Λιτό, όλους μας έχει τύχει, παραδίδονται σε έναν ανατρεπτικό διάλογο γεμάτο εξομολογήσεις, γέλια, αλήθειες, μια κωμικοτραγική ιστορία για την τρυφερότητα της ανθρώπινης επαφής, τη δύναμη των γυναικών, την απρόβλεπτη σύνδεση των αντίθετων και τη μαγεία, σου λέει, των συναντήσεων που μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω σε μια στιγμή. Πόσες φορές και εμείς δεν έχουμε πιάσει έτσι στις γυναικείες τουαλέτες συζήτηση με τη διπλανή μας, είτε ότι πουδράρουμε τη μύτη, είτε ότι βάζουμε ένα κραγιονάκι. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Αμαλία στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 16 ευρώ. Το επόμενο τραγούδι μας το ζητήσατε, εμείς Χατήρι, δεν χαλάμε. Πάμε να ακούσουμε απολαυστικότατο Ζούκερο. Λίγο στη Μοναστηρίου είμαστε στα Κόκκινα και 26 Οκτωβρίου, κατά τα άλλα, πρίμα.

Και τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Από χθες σας το χρωστάμε. Pink Martini, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Τώρα αυτό λέγαμε, έτσι να πιούμε ένα ποτηράκι κρασί και να ακούμε αυτές τις όμορφες μελωδίες. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνετε. Καλά, το τι έχω πει εδώ με τον Βασίλη στο τηλέφωνο δεν υπάρχει. Είπαμε όλο μας το βιώσει, είπαμε. Τέλος πάντων, η μέρα λέει μικραίνει, βλακεία μεγαλώνει ακάθεκτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Βαίνουμε καλώς και θα κάνω για μία ακόμη φορά την ανατροπή και θα κλείσω με ελληνικό άσμα και δει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, να το πιστέψω. Είναι από τους καλλιτέχνες που στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Όπως είχα στεναχωρεθεί με την Dolores O'Riordan, τον Cranberries, όταν έτσι είχε φύγει ευνηδίως από τη ζωή. Αν θες με την Amy Winehouse, νωρίτερα με τον Kurt Cobain, είναι κάποιοι άνθρωποι, είτε ακολουθείς το μουσικό είδος είτε όχι, δεν ξέρω, σε έχουν στιγματίσει με κάποιο τρόπο στη ζωή σου και τους συμπαθείς και παραπάνω, άσε που τελικά κατάλαβα ότι ξέρω πάρα πολλά τελικά τραγούδια του και πάρα πολλά τραγούδια έχει επιτυχίες. Άσε σήμερα που στο γυμναστήριο ακούγαμε Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, στα τσάρτς παγκοσμίως, ο Γιώργος ο Μαζονάκης σαρώνει, σου λέει, το Ώρες Μικρές, στην 36η θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται ο Γιώργος ο Μαζονάκης, στις 28 από τις 50 θέσεις του ελληνικού top 50 του Spotify τα τραγούδια του. Ο κόσμος αποτείει φόρο τιμής στο Γιώργο Μαζονάκη, αυτό αποτυπώνεται πλέον και στα δεδομένα των ψηφιακών πλατφορμών, καθώς λίγες ημέρες μετά το θάνατό του τα τραγούδια του σημειώνουν σημαντική αύξηση ακροάσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παρόμοια ήταν και η εικόνα στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Media Inspector στις 10 του Σεπτέμβρη, την πρώτη πλήρη ημέρα μετά το θάνατό του, το airplay των τραγουδιών του αυξήθηκε κατά 253% σε σχέση με τον προηγούμενο ημερήσιο μέσο όρο, ενώ στο σύνολο της πρώτης εβδομάδος η άνοδος έφτασε το 148% συγκριτικά με το προηγούμενο επταήμερο. Ιδιαίτερη δε ήταν και η αύξηση για το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», 798%, δηλαδή τώρα μιλάμε για φοβερά ποσοστά. Το «Φεύγω για μένα», 675%, το «Ανήκω φυσικά σε μένα», με 614%, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Επίσης, την ίδια στιγμή, να πω για ένα εντυπωσιακό μιούραλ, μια εντυπωσιακή τοιχογραφία πλέον, στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Βρίσκεται πλέον και κοσμή την Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα το μιούραλ για τον γνωστό τραγουδιστή που έχασε τη ζωή του πρόσφατα βρίσκεται στο γήπεδο του Φίνικα, στην περιοχή της Καλαμαριάς, και το είδα, αν θέλετε κι εσείς να το δείτε. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, διαφορετικά θα κλείσουμε με το παιδί της νύχτας, με το παιδί της νύχτας, για τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Φυσικά είναι σε εξέλιξη και η έρευνα για τα αίτια θανάτου του κτλ. Οπότε δεν παίρνω θέση για αυτό το κομμάτι ακόμα. Θα πω μόνο ότι πραγματικά μας λείπει πολύ ήδη. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Σας θέλουμε ένα τεράστιο φιλί, μια τεράστια αγκαλιά. Σας θέλουμε εδώ και αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, ακού να δεις, στον 102 της R3. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, εκπομπάκλα. Ό,τι θέλουμε λέμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε, ό,τι όποια μουσική θέλουμε ακούμε. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το φίλο μου, το Φάνη Τολιάκο, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μία συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ το Νοέμβριο. Στην υπογραφή της συμφωνίας για την Γροιλανδία κατέληξαν ο Ντόναλντ Τραμπ με την Πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φεντέρικσεν και τον Πρωθυπουργό της Γροιλανδίας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η τελετή υπογραφής σηματοδοτεί μια συμφωνία που θα ενισχύσει την στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία και θα διατηρήσει την ακριτική περιοχή στα χέρια της Δανίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς που μίλησε στην ΕΡΤ. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ζήτησε την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Πρόβλημα στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε σήμερα σύμφωνα με ανακοίνωση από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25η Μαρτίου. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μιας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μεταβείτε στο σταθμό 25η Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου προχώρησαν οι βελγικές αρχές ενώπιον των οποίων ο άλλοτε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε οικειοθελώς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου Qatargate. Στη Ρόδο, ο πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκρημνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Φθινοπωρινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επιδείνωσής του. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Και ο καιρός άστατος θα είναι με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες.

0: Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.
1: Here's a song for all you mamas out there. Keeping those families together. And all you farmers' wives, doing your best.

Νίλ Γιάνγκ, φίλες και φίλοι, με αυτόν τον γίγαντα της αμερικανικής μουσικής ξεκινήσαμε στο τραγούδι Heart of Gold. Πού όμως και πότε θα το πει η εκπομπή. Αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο τα Αμερικανάκια είναι άξια σεβασμού, είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι δεμένα με τη γη, ασχέτως αν οι ασχολίες τους δεν έχουν μέχρι και καμία σχέση με αυτήν. Και αναφέρομαι στο πολύ γλυκό εκείνο κομμάτι των παραδόσεων και των γιορτών, που με αφετηρία το χώμα έχουν πάντα ως κατάληξη ένα ωραίο τραπέζι, γύρω από το οποίο αναβιώνουν ηθη και έθιμα πραγματικά πολύ ιδιαίτερα. Στις 25 Νοεμβρίου του 2019 είχαμε έρθει σε επαφή με την ημέρα των ευχαριστειών, με αφορμή την τελευταία συναυλία των The Band, την ίδια ημέρα αλλά το 1976. Από 22 έως 28 του μήνα γιορτάζουν οι Αμερικανοί την Thanksgiving Day και οι The Band ήθελαν να πούν αντίο σε μια μεγάλη γιορτή συναυλία με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, θα λέγαμε, για τη σοδειά. Διότι ναι, την ημέρα εκείνη, γύρω από τη γαλοπούλα, στο τραπέζι, βρίσκει κανείς όλα όσα η γη έχει δώσει. Όλους τους καρπούς της. Ένα ευχαριστώ προς τον δημιουργό. Ποτέ δεν ξέχασαν οι Αμερικανοί την πρώτη σοδειά τους, αιώνες πριν, που τη συνέλεξαν με πολύ κόπο και σε έναν κόσμο ακόμη άγνωστο. Είναι γέφυρες όλες αυτές οι γιορτές, είναι ωραία ραντεβού. Λίγες μέρες πριν, και αυτό θα το θυμάστε επίσης από το παρελθόν, το καμπανάκι για τις γιορτές των Χριστουγέννων το χτυπά ουσιαστικά η γιορτή του Halloween, που μας θυμίζει πως η κολοκύθα και σπόρια μας δίνει για να περνάμε την ώρα μας, και πίτα γίνεται και μαρμελάδα, αλλά και πρώτης τάξεως φανάρι τρόμου. Την πόρτα στο καμπανάκι την ανοίγει η μέρα των ευχαριστειών, που ουσιαστικά δίνει το έναυσμα για την τελική προετοιμασία, που έχει για φόντο υπέροχα δέντρα γεμάτα μπαλίτσες και λαμπιόνια και τον Άι Βασίλη να κατεβαίνει από χαραμάδες. Τίποτα όμως, μα τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί η συγκομιδή, το λεγόμενο harvest. Η σημειολογία είναι τόσο ωραία. Κάποτε ο κόσμος έστελνε από εκεί καρποστάλ τέτοια εποχή και βλέπες σε ζωγραφιά μια κοπέλα να μαζεύει μήλα. Early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. These are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle.

Μια ιστορία θα σας πω, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Με τους Foreigner να ακούγονται από κάτω στο τραγούδι Urgent. Πού όμως και πότε, είπαμε, η εκπομπή θα δείξει. Όπως θα δείξει βέβαια και για τον John Denver και τους Nitty Gritty Dirt Band στο τραγούδι Thank God I'm a Country Boy, το οποίο ακούσαμε πριν από λίγο. Την καλησπέρα μας στους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Η επιτυχία του single Do They Know It's Christmas με στόχο τη συλλογή χρημάτων για τα παιδιά στην Αιθιοπία έγινε αφορμή να έρθουν κοντά τότε ο Bob Geldof και ο Harvey Goldsmith, ένας 38χρονος παραγωγός, διαφημιστής, ό,τι θέλετε ήταν, ο οποίος ήξερε τις τηλεοπτικές και μουσικές παραγωγές σαν την παλάμη του. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, το μεγαλεπίβολο της όποιας ιδέας ήταν σχεδόν συνώνυμο με το ίδιο το προφίλ της μουσικής βιομηχανίας. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη και το πρώτο ερώτημα που τέθηκε ήταν πώς θα ήταν άραγε να διοργανωνόταν μια συναυλία στο Wembley με όλους τους καλλιτέχνες που τραγουδούσαν στο single. Και να σου και το δεύτερο ερώτημα. Και γιατί όχι δύο συναυλίες, η δεύτερη στην Αμερική, με όσους στάρ δεν προλάβαιναν ή δεν χωρούσαν να εμφανιστούν στο Λονδίνο. Και γιατί να μην μεγιστοποιηθούν τα έσοδα για την Αφρική, άρα δύο συναυλίες, τα δικαιώματα των οποίων θα μπορούν να πουληθούν και σε Ευρώπη και σε Αμερική. Και τι νόημα έχει να κάνεις δύο ταυτόχρονες συναυλίες χωρίς τηλεοπτική κάλυψη? Να σου καινούργιο ερώτημα. Δεν είμαστε πλέον στην εποχή του τροχού? Δύο συναυλίες λοιπόν με ταυτόχρονη τηλεοπτική μετάδοση σε όλο τον κόσμο μέσω δορυφόρου και να υπάρχει αποκλειστική εκμετάλλευση όλου του διαφημιστικού χρόνου για 6 μήνες. Κόλαση. Η άλλη πλευρά του Ατλαντικού λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι με το We Are The World, μια συμπαραγωγή Michael Jackson, Quincy Jones, που ρίχνει φωτιά στο πετρέλαιο και κάνει τεράστια την αναμονή για την επερχόμενη ολοήμερη συναυλία που πλέον προγραμματίστηκε για τις 13 Ιουλίου του 1985 σε Λονδίνο και Φιλαδέλφια, το θρυλικό Live Aid. Την ημέρα εκείνη λοιπόν, σχεδόν όλος ο πλανήτης έβλεπε τηλεόραση ή άκουγε ραδιόφωνο. Στη σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών, κόσμος και κοσμάκης ανέβαινε. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε ότι στην κυριολεξία οι ανάσες κόπηκαν από δέος όταν ήρθε η σειρά ενός μεγάλου συμβόλου, του Bob Dylan. Στέκεται μπρος στο μικρόφωνο Dylan και πριν αρχίσει να τραγουδά λέει: «Ελπίζω κάποια από τα χρήματα αυτά», που θα συγκεντρωθούν δηλαδή, αυτό εννοούσε, «ίσως μπορούν να πάρουν λίγα, ίσως 1-2 εκατομμύρια και να τα χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, για να πληρωθούν οι υποθήκες των αγροκτημάτων λόγω των χρεών των αγροτών στις τράπεζες». Εκείνη την ώρα ίσως και να πέρασε στον ντούκου. Ο Bob Geldof όμως, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο Wembley, το άκουσε και θύμωσε. Ήταν χαζό αυτό που είπε ο Ντίλαν και απίστευτα εθνικιστικό, θα πει. Τόσο ξες, τόσο λες, λέω εγώ. Ξεροκέφαλο εγκλεζάκι που δεν γούσταρε τότε να μιλά κάποιος άλλος πάνω σε σκηνή συναυλίας που αυτός είχε διοργανώσει. Σου λέει, αν είναι να στείλει κάποιος ένα μήνυμα, αυτός πρέπει να είμαι εγώ και μόνο εγώ. Και για να λέμε την αλήθεια, φίλες και φίλοι, σε ένα θέμα καθαρά πολιτικό, όπως ήταν η συνεχής υποβάθμιση του ήδη υποβαθμισμένου τρίτου κόσμου, ο ίδιος ο Geldof δεν τόλμησε να πάρει καμία πολιτική θέση. Κακά τα ψέματα. Αν το έκανε, θα έπρεπε να μιλήσει και για το ιστορικό υπόβαθρο της τραγικής κατάστασης, αλλά για να το κάνεις αυτό, το πρώτο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να ανοίξεις είναι αυτό της απεικιοκρατίας, μεταξύ άλλων και των Βρετανών, της απεικιοκρατίας που εκμεταλλεύτηκε στο φουλ τον κόσμο της Αφρικανικής Υπήρου και μετά τον άφησε να άλληλος παραχθεί σε αιματηρούς εμφυλής πολέμου. Τολμάς να το κάνεις με τον πρίγκιπα Κάρολ στις Κερκίδες? Μπα! Ο Bob Dylan όμως δεν μάσηξε.
ποτέ δεν μάζεξε. Έβαλε στο στόχαστρο τις αμερικανικές τράπεζες και έβαλε φωτιά στο φυτίλι του κανονιού του. Τελικά, ο γίγας Κάρλ Μάρξ πάντα θα δικαιώνεται, ακόμη και στις συναυλίες. Ύστερα από την επανάσταση του Ιούλη, είχε πει ο Κάρολος, όταν ο φιλελεύθερος τραπεζίτης Λαφίτ οδηγούσε στο Δημαρχείο θριαμβευτικά τον κομπέρ του, τον Δούκα της Ορλεάνης, άφησε να του ξεφύγουν οι εξής λέξεις. Από εδώ και μπρος θα κυριαρχούν οι τραπεζίτες. Thank you.

Πάντως πιστεύω ότι η Loretta Lynn στο τραγούδι Coal Miner's Daughter, δηλαδή η κόρη του ανθρακορίχου, τέριαξε καπάκι μετά τα λόγια του Κάρλ Μάρξ, έτσι δεν είναι? Πού να δείτε τη συνέχεια. Πάντως και η Loretta Lynn στην ίδια συναυλία ήταν, ε? Είπαμε. Θα σας πούμε πότε. Δεν πέρασε πολύ καιρός, φίλες και φίλοι, από τότε που το έγκριτο περιοδικό Time βάζει για τίτλο σε άρθρο του, αφιερωμένο στην κρίση που διανύουν οι Αμερικανοί αγρότες, τον εξής τίτλο: «Προσπαθούν να μας σβήσουν από το χάρτη». Το άρθρο επικεντρώνεται σε μια τυπική αμερικανική οικογένεια που ζει καθαρά και μόνο από τη γεωργία. Εδώ και περίπου δύο αιώνες η οικογένεια Rickman εκτρέφει αγελάδες για την παραγωγή γάλακτος στην πολιτεία Wisconsin. Η Μέρη και ο Τζον Rickman έχουν τη διαχείριση της φάρμας και εκτρέφουν 45 αγελάδες και έχουν βιώσει πολλά. Ξηρασίες, πλημμύρες, πλεονάσματα γάλακτος που κατακρύμνησαν τις τιμές. Η οικογένεια είχε πριν από μερικά χρόνια χρέος ύψους 300.000 δολαρίων και οι εισπράκτορες τους κυνηγούν ακόμη για τιμολόγια ζωοτροφών και την εξόφληση ενός μεταχειρισμένου τρακτέρ που αγόρασαν για να δουλεύουν στο χωράφι τους. Όμως είναι πιο δύσκολο από ποτέ το να βγάλουν κέρδος, πόσο μάλλον να ξεπληρώσουν τα χρέη, σύμφωνα με την Mary Rickman στη συνέντευξη που έδωσε για το περιοδικό. Η φαμίλια λαμβάνει 16 δολάρια για κάθε 100 λίμπερες γάλακτος που πουλούν. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για μια μείωση της τάξης του 40% σε σύγκριση με αυτό που πουλούσαν 6 χρόνια πριν. Υπάρχουν εβδομάδες που όλα τα κέρδη από την πώληση του γάλακτος πηγαίνουν προς την μηνιαία πληρωμή υποθηκών ύψους 2.100 δολαρίων. Η ιστορία είναι απλώς μία από τις εκατομμύρια ιστορίες της χώρας που σκοτώνει αργά και βασανιστικά το δικό της αμερικάνικο αγροτικό όνειρο. Κάτι σας είπαμε για Κάρπο Στάλ στο προηγούμενο κεφάλαιο. Κοιτάξτε, στην αμερικανική φαντασία τουλάχιστον, το οικογενειακό αγρόκτημα εξακολουθεί να υπάρχει όπως στις ευχετήριες κάρτες διακοπών, ως μια γραφική, μέτρια, ευημερούσα έκταση που γεμίζει υγιεινά τον χώρο ανάμεσα στα αστικά κέντρα όπου ζουν οι περισσότεροι. Μέχρι πέρσι, οι πτωχεύσεις μικρών οικογενειακών αγροτικών επιχειρήσεων στις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν ανέλθει κατά 12% από τον Ιούνιο του 2018 σε σύγκριση με εκείνο του 2019 και 50% στα βόρειο-δυτικά. Δεκάδες χιλιάδες αγρότες σταμάτησαν να παράγουν καθώς αναγνώρισαν ότι η πτώχευση δεν θα τους έσωζε. Το αμερικανικό έθνος έχασε περισσότερες από 100.000 φάρμες στο διάστημα 2011-2018, από τις οποίες οι 12.000 χάθηκαν μέσα σε ένα χρόνο μεταξύ 2017-2018. Το αγροτικό χρέος άγγιξε τα 416 δισεκατομμύρια δολάρια και βρέθηκε σε ιστορικά υψηλό σημείο. Περισσότεροι από τους μισούς αγρότες έχουν χάσει τα λεφτά τους από το 2013 και συγκεκριμένα πάνω από 1,64 εκατομμύρια δολάρια για το 2019. Οι εκπρόθεσμες αγροτικές δανειοτήσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, αυξάνονται. Με τον ίδιο ρυθμό όμως, φίλες και φίλοι, αυξάνονται και οι αυτοκτονίες στα αγροκτήματα. Η κατάσταση αυτή έρχεται από χρονιές στις οποίες ο Bob Dylan δεν ήξερε καν κιθάρα. 4 εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις εξαφανίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 1948 και 2015. Τα μονοπόλια, ξέρετε, δεν υπάρχει άλλος όρος για να το πεις, μονοπόλια είναι, κυριάρχησαν στην αγορά. Και όλες οι κυβερνήσεις, όλες όμως, στάθηκαν στο πλευρό των μεγάλων εκμεταλλεύσεων. Προσέξτε, γίνετε μεγάλοι ή αποχωρήστε, είχε πει ο Earl Buds
υπουργός γεωργίας επί της διακυβέρνησης Νίξον στους αγρότες της δεκαετίας του 70, και αντίστοιχο συνέστημα θα βγάλει και ο Σόνι Πέρτζιουλ, πρώην υπουργός γεωργίας υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι θέσεις εργασίας στην αγροτική παραγωγή εξαφανίστηκαν και οι άνθρωποι μετακόμισαν σε πόλεις και προάστια για να αναζητήσουν εργασία. Τι σημαίνει αυτό? Πολλά. Για παράδειγμα, κοιτάξτε πως είναι όλα αλυσίδα. Χιλιάδες σχολεία έκλεισαν στις αγροτικές περιοχές. Οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις υποστηρίζουν ότι η συγκέντρωση γεωργικής γης μεταξύ μερικών μεγάλων εταιριών είναι παρόμοια με τη φεουδαρχία και είναι μη αμερικανική. Αμερικανικές όμως είναι οι τράπεζες. Όλοι οι δρόμοι εκεί κατέληγαν. Σαν το δρόμο που πήρε η οικογένεια Ρίκμαν. Υψηλά επιτόκια και σε έχω δεμένο εσένα και τη γη σου όχι μόνο για μία ζωή, αλλά για 18.

Τον άτιμο το πρόδωσε. Χαλό Ιλινόης, είπε. Πω, και κρατούσα ως επτασφράγη στο μυστικό. Εντάξει, χάσαμε την τοποθεσία, αλλά θα μας βγει η ψυχή με τέλος. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Η Αλαμπάμα ήταν αυτή, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι 40 Hour Week. Και ποιος δεν εμφανίζεται στο τραγούδι αυτό? Κοινωνικές ομάδες, συνδικάτα, σωματεία, όλος ο εργατικός κόσμος, ο αγροτικός κόσμος. Σε ένα τραγούδι στο οποίο πραγματικά ξεχωρίζει εκείνο το στιχάκι, στο οποίο λέει «Τα φρούτα που παράγουν αξίζουν περισσότερο από αυτό που πληρώνονται οι εργάτες». Από κάτω του μεταξύ, John Mellencamp, μεγάλη μορφή στη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, στο Pink Houses. Παρόλο που τα σχόλια του Dylan επικρίθηκαν από τον Geldof και όχι μόνο από αυτόν, αποτέλεσαν τους σπόρους για μια υπόθεση πολύ μεγάλη και όχι μόνο μουσικά μεγάλη. Ο πατέρας των πατεράδων, ο πατέρα της country μουσικής, Willie Nelson, θα πει στο περιοδικό Billboard πως τα λόγια του Dylan έμοιαζαν τόνοι από τούβλα που έπεφταν πάνω μου εκείνη τη στιγμή, και αμέσως άρχισε να μελετά την οικονομική κατάσταση των μικρών αγροτικών οικογενειών στις ΗΠΑ και αντιλήφθηκε πως ο Dylan έλεγε την αλήθεια. Στη δεκαετία του 80, εκατομμύρια Αμερικανοί αγρότες και οι οικογένειές τους αναγκάστηκαν, όπως είπαμε και νωρίτερα, να εγκαταλείψουν τη γη τους λόγω της πτώσης της αξίας της γης, των αυξανόμενων επιτοκίων και άλλων σκληρών οικονομικών παραγόντων. Ο Σεπτέμβρης, εποχή του Harvest, αν θυμάστε, ήταν ό,τι έπρεπε για τη μεγάλη κίνηση. Δεν έχασε χρόνο ο Nelson, φίλες και φίλοι, συναντήθηκε με τον τότε κυβερνήτη του Ιλινόης, Jimmy Thompson, και με τους συναδέλφους του μουσικούς John Mellencamp, νάτος, και Neil Young, τον ακούσαμε πρώτο. Η ομάδα άρχισε να δουλεύει εντατικά. Στόχος της η διοργάνωση μιας μεγάλης συναυλίας για την οικονομική ενίσχυση όλων εκείνων που ένιωθαν τους τραπεζικούς κοινόδοντες να τους ξεσκίζουν το λαιμό και να τους ρουφούν το αίμα. Και κάπου εκεί αρχίζουν τα τηλεφωνήματα. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά. «Μεγάλε, θέλουμε να διοργανώσουμε μια συναυλία για να σώσουμε τους αγρότες από τις τράπεζες. Είσαι μέσα?» Και η αλήθεια είναι πως ο αφρός της αμερικανικής μουσικής είπε «Μέσα είμαι». Να σας πω μερικά ονόματα για να καταλάβετε. The Beach Boys. Και μόνο που οι σερφάδες της Καλιφόρνια, που δεν είχαν πιάσει τσάπα ή τζουγκράνα στη ζωή τους, θα έτρεχαν στη συναυλία για την αγροτιά, καταλαβαίνετε. Bon Jovi, Permanando Oxygené στο Full, χαμός. Jimmy Buffet, Glenn Campbell, Johnny Cash, Bob Dylan. Σιγά μην έλειπε ο άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά έτσι. Η Foreigner, Έμιλου Χάρις, παντού η κουκλάρα. Billy Joel, BB King, Chris Christopherson, Johnny Mitchell, Roy Orbison, Tom Petty, The Heartbreakers, Eddie Van Allen, τι να σας λέω. Από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. What do they know, go working. Εκείνη την ιστορική βραδιά λοιπόν, φίλες και φίλοι, τη βραδιά της 20ης Δευτέρα Σεπτεμβρίου του 1985, ο Τρίγος σταμάτησε για λίγο. Στο Memoriam Stadium, στο Champaign του Ιλινόης, 80.000 άνθρωποι φώναζαν «Είμαστε όλοι εδώ». Και με το εισιτηριάκι τους προσπαθούσαν να σώσουν την παρτίδα, συγκεντρώνοντας πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια. Η κατάσταση των χρεωμένων μικρών Αμερικανών αγροτών βρισκόταν πλέον στο επίκεντρο. Ο Neil Young φτάνει στο σημείο να δημοσιεύσει μια ολοσέλιδη διαφήμιση στο USA Today στις 4 Οκτωβρίου με μια ανοιχτή επιστολή προς τον τότε πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, ρωτώντας τον «Θα πεθάνει η οικογενειακή φάρμα στην Αμερική ως αποτέλεσμα της πολιτικής σας?» Ο στόχος του ήταν όχι μόνο να ευαισθητοποιήσει, αλλά να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων, υποστηρίζοντας την αλλαγή των γεωργικών νόμων.
στο ίδιο μήκος κύματος και ο Νέλσον, που κατάλαβε από την πρώτη στιγμή πως χρειαζόταν ακόμη περισσότερη δράση, ακόμη περισσότερος ακτιβισμός. Δεν σταμάτησε εκεί, γράφει ο τραγουδιστής των George on My Mind στην αυτοβιογραφία του 2015 με τίτλο It's a Long Story My Life. Η μοίρα του μικρού αγρότη ήταν ένα θέμα που δεν μπορούσα να αγνοήσω. Όσο περισσότερο διάβαζα, τόσο περισσότερο κίνητρο είχα να βοηθήσω στην δημοσιοποίηση της κατάστασής τους. Λοιπόν, ας τον ακούσουμε βέβαια, τον Willie Nelson, εδώ συντροφιά με τον Άρλο Γκάθρι, γιο του μεγάλου Γουντι Γκάθρι, και την, εντάξει, μια μορφή της country, πολύ μεγάλη μορφή, την Dottie West. Από εκείνη τη συναυλία λοιπόν, Live at Farm Aid 1985, στο τραγούδι The City of New Orleans. We'd like to remind you folks to phone out, listen and watching out on your television sets and listening on your radios to call 1-800-FARM-AID. We're looking for a lot of money to come in today, folks, for a great cause. So get on the phones now. That's 1-800-FARM-AID. Is Arlo out there somewhere? Anybody see Arlo Guthrie over there anywhere? Yeah, come on out. Ladies and gentlemen, Mr. Arlo Guthrie.

Ο Willie Nelson και οι άλλοι ιδρυτές του Farm Aid, όπως ονομάστηκε η συναυλία, κατάλαβαν πως με μία μόνο εμφάνιση το πρόβλημα δεν λυνόταν. Έπρεπε να συνεχίσουν να πολεμούν. Και κάπως έτσι πάρθηκε εκείνη η μεγάλη απόφαση. Θα κάνουμε συναυλία κάθε χρόνο στην εποχή της συγκομιδής. Φοβερό, έτσι. Και από κάτω τώρα έχουμε Glen Campbell, φίλες και φίλοι. Σε εκείνο το διπλό, το ένα πίσω απ' τ' άλλο, Rhinestone Cowboy και το Galveston. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, δεκαετίες μετά την πρώτη συναυλία, το Farm Aid, υπό τη διεύθυνση τώρα πια της Carol Mugger, εξακολουθεί να εργάζεται με στόχο την ευαισθητοποίηση στο θέμα των χρεωμένων οικογενειών της Αμερικανικής Υπαίθρου. Πραγματοποιεί μία ετήσια συναυλία με country, blues και rock μουσική. Έχει τη δικιά του ιστοσελίδα, την οποία αξίζει να επισκεφτείτε, και αποτελεί μία από τις πιο δραστήριες ακτιβιστικές οργανώσεις στις ΗΠΑ. Στο Farm Aid λειτουργεί μία γραμμή έκτακτης ανάγκης που προσφέρει στους αγρότες πόρους και συμβουλές σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Η μάχη ήταν σκληρή μέχρι να συμβούν όλα αυτά. Να σκεφτείτε, δύο μέρες πριν από την πρώτη συναυλία, Nelson και Neil Young εμφανίστηκαν ενώπιον του Κογκρέσου, ενώ αργότερα ο Nelson και ο Mellencamp έφεραν τους ίδιους τους αγρότες ενώπιον του Κογκρέσου για να καταθέσουν για την κατάσταση της οικογενειακής γεωργίας στην Αμερική. Το Κογκρέσο τελικά ψήφισε το νόμο περί γεωργικής πίστωσης το 1987 με στόχο τη διάσωση, ό,τι διασώζεται, των οικογενειακών αγροκτημάτων. Farm Aid λειτουργεί επίσης και ως ταμείο καταστροφών για να βοηθήσει τους αγρότες που χάνουν τα υπάρχοντά τους και τις καλλιέργειές τους λόγω φυσικών καταστροφών, όπως για παράδειγμα τότε στα θύματα του τυφώνα Κατρίνα και των μαζικών πλημμυρών το 2019. Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται χρησιμοποιούνται ακόμη για την πληρωμή αναγκών του αγρότη, όπως παροχή τροφής σε εξαιρετικά τραγικές, όπως αντιλαμβάνεστε, καταστάσεις, για νομικές συμβουλές, ακόμη και για ψυχολογική βοήθεια. Η συναυλία του 2005, που σηματοδότησε την 20η τότε επέτειο της Farm Aid, πραγματοποιήθηκε στο Twitter Center στο Tinley Park του Illinois, με παράλληλες εκδηλώσεις και στο κέντρο του Chicago, ενώ η συναυλία του 2007 πραγματοποιήθηκε στο Randall Island στη Νέα Υόρκη. Ήταν μάλιστα η πρώτη Farm Aid συναυλία στη Νέα Υόρκη. Πάμε σε ένα πρώτο τελευταίο τραγούδι, φίλες και φίλοι. Πάντα Farm Aid 1985, 22 Σεπτεμβρίου. Και κάποια στιγμή ανεβαίνει στη σκηνή ο John Fogerty σε μια διασκευή του Knock on Wood.

Δεν θα διαφωνήσω με τον οποιοδήποτε θα έλεγε «Καλά ως εδώ, αλλά μήπως κατά βάθος πρέπει να τελειώνουμε με τις υποθήκες, τα δάνεια, τα ληστρικά επιτόκια, γενικότερα με τούτο τον κόσμο που αιώνες τώρα εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο». Έτσι όμως, φίλες και φίλοι, ναι, συμφωνώ, είπαμε, αλλά θα χάναμε το βασικό πυρήνα της σημερινής μας ιστορίας, της ιστορίας του Farmate, που δεν είναι άλλος από το αίσθημα της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, που δυστυχώς χάνεται. Στα δύσκολα χρόνια του 2013-15, όταν παλεύαμε να κρατήσουμε την ΕΡΤ ανοιχτή απέναντι σε όλους αυτούς που ήθελαν να ξεπουλήσουν κάθε τι δημόσιο, κάθε τι δωρεάν σε τούτο τον τόπο, και ακόμη το προσπαθούν, περάσαμε αμέτρητες ώρες σε πορείες, πότε για το δικό μας σκοπό, πότε για ζητήματα άλλων κλάδων, οργανώσεων, σωματείων, κινημάτων. Το πιο συγκινητικό πανό που διάβασα σε εκείνα τα τέλειωτα χιλιόμετρα, με όλους τους καιρούς, ήταν ένα που έγραφε «Κανένας μόνος». Ζούμε σε μια εποχή με πολλή μοναξιά. Η κρίση του κορονοϊού δεν μας απομάκρυνε απλώς φυσικά. Δεν μας έκλεισε απλώς τα σπίτια μας. Μας αποξένωσε και κοινωνικά. Δεν φοβόμαστε απλώς το διπλανό μας, αδιαφορούμε ακόμη και για το Γολγοθά που μπορεί να περνά. Η δικιά μου δουλειά να γίνεται, το τεστ μου να κάνω εγώ και για τον δίπλα, ας επέλεγε τον άλλο δρόμο. Όλα αυτά όμως θα τελειώσουν κάποτε. Μόνο που ο κάποτε μόνος θα έχει όλα τα δίκαια να μην θέλει να ξαναπιάσει το χέρι του πρώην συνοδοιπόρου. Θα έχει μάθει να είναι μόνος και θα του αρέσει. Ο κόσμος όμως δεν αλλάζει από μόνος. Υπό τους ήχους του θρυλικού BB King, του οποίου κάποια στιγμή έσπασε η χορδή, αλλά αυτό συνέχισε, τραγουδούσε, έπαιζε, την κούρδιζε κιόλας, έβαζε καινούργια, υποδεχόμαστε για τελευταίο τραγούδι το «You've got a friend», «Έχεις ένα φίλο», έτσι, με την Carole King. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διευκρινίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία και στο να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Υπεραμείνθηκε των επιλογών του, ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των ΗΕ έκανε αναφορά στον Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν στη Νέα Υόρκη τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική

0: Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζήτησε τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι αδυνατεί να εκπληρώσει το καθήκον του σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της ειρήνης. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ερντογάν καταδίκασε επίσης την κατάσταση στη Γάζα, λέγοντας ότι όποιος έχει συνείδηση δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια του σε όσα συμβαίνουν στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το καταφέρει ως τις επόμενες εκλογές. Νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς στην ΕΡΤ. Ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ζήτησε την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε το απόγευμα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μιας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείτε να μετεπιβεβαστείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Συνελήφθη 36χρονος στην Οικουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασμένα, οι οποίες συσκευασίες περίχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθη επ' αυτοφόρο 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη λεωφόρο Πέτρου Ράλι στην περιοχή της Νίκαιας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες. Φθινοπορεινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο τα φαινόμενα επηρεάζουν τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται σε τμήματα της Εύβοιας αλλά και της Πελοποννήσου. Άστατος θα είναι αύριο ο καιρός με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παραδοτικές νεφώσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα πριν πλησιάσει.

0: Πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί. Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε, Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
3: ταξίδια στο παρελθόν,
2: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 3ης 22 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Γιώργος Λιάκης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και μετά από όσα έλεγε για τα εργατικά εκεί ο Θανάσης Βικόπουλος, ξεκινήσαμε με Θανάση Παπακοσταντίνου. Λίγο έλειψε να βάλουμε το αρνιέμαι, αλλά τελικά και αυτό μια χαρά ήταν. Όπως ακούσατε νωρίτερα, όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο της πόλης, υπάρχει πρόβλημα στο μετρό εδώ και λίγη ώρα. Το είπε πριν από λίγο στους τίτλους ειδήσεων ο Χρήστος Χατζημίσης. Από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία μόνο μέσω της τροχιάς 1, οπότε μετεπιβίβαση στο σταθμό 25 Μαρτίου όσοι είστε στο μετρό. Έχει θέματα το μετρό, όσο φαίνεται, το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, οπλιστείτε με υπομονή. Μια μετεπιβίβαση είναι. Τώρα άλλωστε δεν έχει και κίνηση αυτή την ώρα. Όσοι θα είχε ενδεχομένως το πρωί και θα δημιουργούσε προβλήματα, όπως είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα με τη μετεπιβίβαση στην Ομαρχία. Οπότε όλα καλά. Ο καιρός είναι καλός έξω, αν και λίγο φθινοπόριασε, με τη θερμοκρασία να πέφτει. Θα σας πω μετά τι προβλέπετε και τις επόμενες μέρες όσοι εποφθαλμιάτε ακόμα τη θάλασσα, και μείνετε μαζί μας, θα είμαστε παρέα ως τις 10.

Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει το πρώτο μήνυμα της βραδιάς. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός Viber του 102. Μπορείτε να στέλνετε εκεί όλα τα μηνύματα που θέλετε να κοινοποιήσετε. Καλησπέρα και στην Αθηνά. Καλησπέρα, να είμαστε όλοι καλά και να ακούμε το χειμενιάτικο fade out. Άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, έχει αλλάξει ο καιρός. Καλές οι θάλασσες, μέχρι πότε θα την απολαμβάνουμε? Νομίζω ότι τελείωσε. Πριν από λίγο στην σελίδα του Facebook Weather Analysis, ο φίλος μου ο Χωρινός γράφει το ξεστήσιμο των ομπρελών και η επιστροφή της παραλίας στη φυσική της εικόνα, αναρτώντας μια φωτογραφία από την εμπανομή. Ήρθε αρκετά νωρίτερα φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια και μαζί με το ξεστήσιμο έφυγαν οριστικά και οι 55 Αυγούστου και συνεχίζουμε, ή μου χρωστάς έναν Αύγουστο και λίγο ακόμα καλοκαίρι και γενικά όλοι αυτοί με τα cringe story. Σε αυτό θα βοηθήσει και το αρκετό κρύο για την εποχή, αναφέρει, που θα κάνει απόψε αλλά και αύριο το βράδυ, όπου ειδικά αύριο θα δούμε και μονοψήφιους αριθμούς ακόμη και σε παιδινά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Οπότε προετοιμαστείτε για αύριο βράδυ για κανονικό φθινόπωρο. Και για τους κληροπυρηνικούς 55 αυγουστάκηδες που κρυφοσκέφτονται παραλία το Σαββατοκύριακο, τους ετοιμάζω, γράφει, νέα σπέσια αλλαγή με βροχή, αέρα και κρύο. Και αναρωτιέται αν φέτος το φθινόπωρο ήρθε στην ώρα του.

Πάντως και όσα λέει το weather analysis για τις προβλέψεις για τον καιρό, μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι, με την τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης να είναι στα ύψη και εν αναμονή της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και των κυβερνητικών παρεμβάσεων για να πέσει αυτή η τιμή κάτω από το 1,70, αλλά συνομιλώντας με κατοίκους σε περιοχές, σε χωριά, ακόμα και το 1,70 είναι μεγάλη υπόθεση για αυτούς προκειμένου να ζεσταθούν. Έτσι, στροφή σε καυσόξυλα και πέλετ λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα, αλλά και εκεί υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αυξημένες τιμές, και εφόσον υπάρχει μεγάλη ζήτηση είναι δεδομένο ότι ενδέχεται να έχουμε και ελλείψεις. Αυξημένες λοιπόν οι τιμές και στα καυσόξυλα, η οξιά και η υδρής που πέρυσι είχαν 75 ευρώ το χωρικό κυβικό, φέτος έχουν φτάσει στα 105, 30 ευρώ πάνω. Το πουρνάρι και η ελιά, που είναι καλύτερη καυσιμή ύλη, οι τιμές ξεκινούν στα 140. Οι παραγγελίες ήδη έχουν αρχίσει στις μάντρες με τα καυσόξυλα, καθώς πολλοί το έχουν γυρίσει σε αυτή την καυσιμή ύλη, γιατί το πετρέλαιο και το αέριο, εδώ που τα λέμε, είναι πάρα πολύ αυξημένο σε τιμές, και υπάρχει και το πέλετ, ακόμα και εκεί υπάρχει μια μικρή αύξηση. Το σακίτο 15 κιλών φέτος πωλείται από 8,5-9 ευρώ έναντι 7 με 7,5 πέρυσι. Όπως φαίνεται, επειδή υπάρχει αυτή η ενεργειακή κρίση, ο χειμώνας φέτος θα είναι δύσκολος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη σύνοδο του ΟΗΕ. Να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στόχος η τρίτη θητεία, η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. Στα ύψη η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Νέα Ελβετία στο σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τη ζωή του έχασε ένας πυροσβέστης στη Ρόδο, επιχειρούσε σε απεγκλωβισμό σε φαράγγι. Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη, σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: God.

Εδώ και λίγες ώρες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα mural που κοσμεί την περιοχή και είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Την ζωγράφισε ο γνωστός street artist Χαγιάτε κατά κόσμον Ηλίας Τήλος. Όσοι ακούγατε νωρίτερα 102 μίλησε στην εκπομπή 352 το μεσημέρι και εξήγησε ότι εδώ και λίγες μέρες εκεί στην περιοχή του Φοίνικα περαστικοί έβλεπαν να ζωγραφίζει χωρίς να ξέρει τι. Τελικά αποκάλυψε σήμερα τι ήταν το πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη που μόλις πριν λίγες μέρες έφυγε από αυτή τη ζωή. Ο ίδιος λέει ότι με Μαζονάκη μεγαλώσαμε, με τα τραγούδια του, τη μουσική του, και μάλιστα ο Χαγιάτε δεν είναι την πρώτη φορά που προχωρά σε τέτοια έργα. Είναι γνωστό ότι έχει ζωγραφίσει σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, το Γιάννη το Κούμπο, το Βασίλη Χατζηπαναγή, στον τοίχο στο Κατσάνιο, εδώ στην Αγίου Δημητρίου, τον Diego Maradona σε σχολείο της Καλαμαριάς, την Αντιγόνη Ντρισβιώτη και άλλα, πάντα με το χαρακτηριστικό του στυλ και πάντα με εξαιρετική καλλιτεχνική ματιά. Και αν δείτε στα social του καλλιτέχνη, θα δείτε ότι τα σχόλια κάτω είναι εγκομιαστικά για αυτή τη νέα του δουλειά, και η αλήθεια είναι ότι αν τη δείτε θα καταλάβετε κι εσείς ότι τα σχόλια λένε την αλήθεια.

Και πάμε στην Κρήτη που ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο έχει γίνει viral και αυτό γιατί έτσι κι αλλιώς η Κρητική είναι γνωστή για του γλέντ για τον γάμο τους και εκεί σε ένα γάμο λοιπόν στην Κρήτη έφτασαν να κάνουν κοκτέιλ μέσα σε μπετονιέρα. Ναι, καλά ακούσατε, σε κανονική μπετονιέρα, αντί να κάνουν μπετόν αρμέ για να χτίσουν, έριξαν μέσα παγάκια, βότκα και λεμονάδα και σέρβιραν στους καλεσμένους. Και όπως γύριζε η μπετονιέρα, χτυπούσε κανονικά το κοκτέιλ για να είναι έτοιμο και στη συνέχεια σέρβιραν με αυτή, αφού τη γύριζαν όπως γυρνάς για να ρίξεις το τσιμέντο, στα ποτήρια των καλεσμένων. Όπως καταλαβαίνετε έχει χαμός σε αυτό το γλέντι. Αυτό που λέμε εμείς είναι μετά να μην πιάσανε τιμόνι, γιατί μετά από τέτοιο ποτό το μόνο που μας έλειπε είναι να οδηγήσουμε.

Καλησπέρα στη Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. Καλησπέρα στην αγαπημένη εκπομπή, λέει. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Ο αριθμός του Viber, να στείλετε μηνύματα. Γράψτε μας που είστε, αν υπάρχει κίνηση, αν είστε σπίτι, πώς περνάτε αυτή την ώρα, πού βρίσκεστε, από πού μας ακούτε. Λοιπόν, ο Έλληνας εφοπλιστής, ο Χάρης Βαφιάς, βγήκε στο δρόμο με το αυτοκίνητό του, στο οποίο φαίνεται ότι είχε κάμερα, γιατί κατέγραψε μπροστά του ένα περιστατικό, το οποίο θα είχε, κάλλιστα θα μπορούσε να είχε βγει από ταινία του Guy Ritchie, ξέρω εγώ. Και αυτό γιατί μπροστά του είδε να πηγαίνει ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε ένα τρέιλερ, εντάξει, τίποτα περίεργο σε όλο αυτό, μόνο που στην πλατφόρμα του τρέιλερ δεν υπήρχε ούτε επαγγελματικός εξοπλισμός, ούτε κάτι άλλο που να παρέπεμπε σε δουλειά, αλλά ήταν ένα φέρετρο. Ναι, καλά ακούσατε, και εδώ ένα φέρετρο. Και το πήγαινε ο άνθρωπος στο τρέιλερ, ποιος ξέρει πού, το χωριό του, κάπου αλλού, κανένας δεν ξέρει. Η επιλογή του οδηγού να παρακάμψει τη συνηθισμένη διαδικασία μεταφοράς με νεκροφόρα και να κινηθεί στην εθνική οδό με το φέρετρο πίσω ρημουλκούμενο είναι σκηνικό που παραπέμπει τουλάχιστον σε μαύρη κωμωδία. Συγκέντρωσε τα βλέμματα όλων και όλοι αναρωτιούνται για ποιο λόγο φόρτωσε στο τρέιλερ το φέρετρο. Ξέρω εγώ, θα μπορεί να το είχε βρει σε τιμή ευκαιρίες και να το πήρε να το έχει για όταν. Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν.

Saracini che veneziani, pian che denun sto catattino.

Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Now let's continue our broadcast with music.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά η άλλη επιλογή του είναι να εξολοθρεύσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Τραμπ συμμετείχε σε τριμερή τελετή υπογραφής για την επισημοποίηση μιας νέας συμφωνίας ασφαλείας για την Γροιλανδία. Αργότερα θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκερς. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος έχει πει στους συμβούλους του ότι θα ήθελε να κανονίσει μια συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εάν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, ανέφερε μια πηγή. Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Ιράν, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ανοιχτές σε μια συνάντηση, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη.

0: ανάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερη σύνδεση της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Πρόβλημα στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε από το απόγευμα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μιας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείτε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθη επαυτοφόρος 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη λεωφόρο Πέτρου Ράλη στην περιοχή της Νίκαιας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες. Φθινοπορεινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται σε τμήματα της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Ο καιρός θα είναι άστατος αύριο με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια με λίγες παραδοκές νεφώσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να κτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Και σήμερα έχει γενέθλια ένας που όσοι είστε πολύ μικροί ενδεχομένως να μην τον θυμάστε, όσοι είστε μεγαλύτεροι σίγουρα θα σας είναι αξέχαστο. Ο Ρονάλντο λοιπόν το φαινόμενο συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής. Και όπως έχουν πει ενδεχομένως και οι μεγαλύτεροι ποδοσφαιριστές του κόσμου, αν αυτός ο άνθρωπος δεν είχε σοβαρούς τραυματισμούς, ίσως να μιλούσαμε για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει πατήσει το χορτάρι. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίοι αντίπαλοι του έχουν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια. Ο Κάρλες Πουγιόλ, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς της Μπαρτσελόνα που έπαιξε απέναντί του, είπε ότι στην αρχή πρώτο παιχνίδι ήταν και πιτζιρικάς, ήταν σαν να μην υπήρχε στο γήπεδο. Κάποια στιγμή έκανε όμως ένα γρήγορο 1-2 με το Ζιντάν, προσποιήθηκε ότι θα πάει αριστερά, έφυγε στα δεξιά με μια ταχύτητα που δεν είχα ξαναδεί, προσπάθησε να κρατηθώ από τη φανέλα του για να τον σταματήσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Έπεσα στο έδαφος και πρέπει να πω ότι μάρκαρα πολλούς επιθετικούς στην καριέρα μου, αλλά ο Ρονάλντο ήταν κάτι που δεν είχα ξαναδεί. Όταν ήθελε να σε τριπλάρει, ξέφευγε και δεν μπορούσες να κάνεις τίποτε παρά μόνο να ευχηθείς ότι δεν θα σε ξεφτυλίσει κιόλας. Αυτά τα λέει ο Κάρλος Πουγιόλ, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στον κόσμο. Ο δε Αλεσάντρο Νέστα, όταν το ρώτησαν αν θα μπορούσε να μαρκάρει σήμερα τον Χάλαντ, αν έπαιζε σήμερα, απάντησε εμφατικά ναι, αλλά συμπλήρωσε ότι με έναν παίκτη ένιωσα ότι δεν μπορούσε να κάνω τίποτε, γιατί ξεχώριζε από όλους και αυτός ήταν ο Ρονάλντο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και με παραπάνω κιλά, όταν τον υπέγραψε η Μίλαν ζήγιζε 100 κιλά και ο Κάρλος Αντζελότη του είπε ότι πρέπει να χάσει βάρος αν θέλει να αγωνιστεί και το φαινόμενο τον ρώτησε αν τον χρειάζεται για να τρέχει στο γήπεδο ή για να σκοράρει και όταν ο Ιταλός προπονητής τον έβαλε μέσα έβαλε 2 γκολ, ακόμη και με πάνω κιλά λοιπόν, ο Ρονάλντο ήταν πραγματικό φαινόμενο. Ακόμα και ο πολύς Diego Armando Maradona, όταν τον ρώτησαν ποιον θεωρεί μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, δεν δίστασε ούτε λεπτό να απαντήσει. Ο Ρονάλντο είναι το καλύτερο νιάρι που έχω δει να παίζει. Χωρίς τους τραυματισμούς θα ήταν μακράν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος.

Και μιας και μιλούσαμε για ποδόσφαιρο και Ρονάλντο, να πάμε και στο Μέση, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Ίντερ Μαϊάμι, ο Αργεντινός βρήκε ξανά δρόμο προς τα δίχτυα στην εντός έδρας αναμέτρηση με το Σαντιέγκο. Άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ, σημειώνοντας το 75ο γκολ της καριέρας του με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Με το συγκεκριμένο γκολ, ο 39χρονος πια Λιονέλ Μέση πλησίασε ακόμη περισσότερο και ελπίζει να την περάσει και αυτή την κορυφή, τον πρώτο στη σχετική λίστα με τα περισσότερα γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Είναι ο Μαρσελίνιο με 78 πρώτος στη λίστα, και από εκεί και πέρα ο Ζουνίνιο Περναμπουκάνο, ο γνωστός που Βραζιλιάνος που έπαιζε στη Γαλλία, στη Λιόν, έχει 77 γκολ. Ο Χαΐρ Ρόσα Πίντο 74, 70 ο Πελέ, ο Λεγκροτάλιο και ο Ρολανδίνιο 66, 65 ο Μπέκαμ, 62 ο Μαραντόνα. Ψηλά στη λίστα βρίσκεται και ένας Έλληνας, ο Κώστας Φραντζέσκος, ο οποίος έχει πετύχει συνολικά 57 γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, ενώ μέσα στη λίστα με περίπου 60 γκολ, τότε δεν υπήρχαν στατιστικά, είναι και ένας τερματοφύλακας, ο Βραζιλιάνος Ροζέριο Σέρνι, ο οποίος κατά τη διάρκεια της καριέρας του εκτελούσε μέχρι και φάουλ.

Λοιπόν, είναι ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κλικ στην ιστορία της φωτογραφίας. Είναι η φωτογραφία που δείχνει τον Αϊνστάιν να βγάζει τη γλώσσα στο φακό προκλητικά. Η εικόνα έχει τυπωθεί, όπως γνωρίζετε, σε εκατομμύρια αφίσες, μπλουζάκια, μετατρέποντας τον Αϊνστάιν σε pop icon. Λοιπόν, η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία, λοιπόν. Στις 14 Μαΐου του 1951, η μέρα που ο Αϊνστάιν γιόρταζε τα 72 γενέθλιά του, είχαν διοργανώσει φίλοι και γνωστοί μια τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του και όπως ήταν φυσικό, μέσα και έξω από το κτίριο γίνονταν χαμός από φωτογράφους που παρακαλούσαν τον επιστήμονα για μια φωτογραφία, για ένα χαμόγελο, να κοιτάξει λίγο στο φακό κτλ. Κτλ. Αργά το βράδυ, εξαντλημένος από τους εορτασμούς και τις αμέτρητες ερωτήσεις, ο Φράγκενστάιν επιβιβάστηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου ανάμεσα σε ένα φίλο και τη σύζυγό του, καθώς το όχημα ετοιμαζόταν να ξεκινήσει, οι φωτογράφοι τον περικύκλωσαν εκ νέου, επιμένοντας για μια ακόμη φωτογραφία, ζητώντας του να χαμογελάσει. Εκείνος αντέδρασε έστω και για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, απρόβλεπτα και έβγαλε τη γλώσσα του στους φωτογράφους. Ο Άρθουρ Σας από το ειδησιογραφικό πρακτορείο UP πλησίασε το ανοιχτό παράθυρο και κατάφερε να είναι ο μοναδικός που πρόλαβε να αποτυπώσει αυτό το βγάλσιμο της γλώσσας του διάσημου επιστήμονα. Αρχικά οι αρχισυντάκτες του περιοδικού εξέφρασαν επιφυλάξεις αν έπρεπε να δημοσιευθεί το στιγμιότυπο. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αϊνστάιν, όταν είδε τη φωτογραφία, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που ζήτησε από το πρακτορείο 9 πρωτότυπα αντίγραφα και όχι μόνο λάτρεψε την εικόνα, αλλά την έστελνε και ως ευχετήρια κάρτα σε φίλους και συνεργάτες και μάλιστα σε ένα από τα αντίγραφα σημείωσε ότι η χειρονομία αυτή εξέφραζε και τη γενικότερη στάση του απέναντι στην ανθρωπότητα, την πολιτική και την τυπικότητα της κοινωνίας. Η συγκεκριμένη φωτογραφία σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο ακριβά ιστορικά ντοκουμέντα. Το 2009 ένα από τα πρωτότυπα αντίγραφα που είχε υπογράψει μάλιστα ο ίδιος επιστήμονας δημοπρατήθηκε για το ποσό των 74.324 δολαρίων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Να κάνει μια συμφωνία ή να εξολοθρεύσει το Ιράν, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Σύνοδο του ΟΗΕ. Να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες ο Αντώνιο Γκουτέρες. Στόχος η τρίτη θητεία, η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. Στα ύψη η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Νέα Ελβετία στο σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ηγέτες Γρυλανδίας και Δανίας υπέγραψαν συμφωνία για μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί. 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο για 46.000 θανατοθέντα ζώα. Καταιγίδες Κεραυνή και Χαλάζη μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανίμ.

μας σπανιά, κόντρα στη μαύρη συννεφιά. Θα προχωράμε μαζί μέσα σε μια καταιγίδα. Στο πεντοζάλι του βοριά ορμάει ατίθαση καρδιά. Ξέσπα ψυχή μου κι εσύ, μπες μέσα στην καρδιά.

το θαμπό. Ξεκινά πάλι το χορό. Τώρα που αστράφτει ο ουρανός, τώρα που φέγγει η ελπίδα. Στον τόπο αυτό που δεν ανθεί, ζητάς ισόβια υπομονή.

Μένεις άλλο πια μέσα στην άδεια σου αγκαλιά. Πάρε μια ανάσα βαθιά, σπάσε την αλυσίδα. Κι αν δεν κοπάς η βροχή, κι αν η γιορτή μας βυθιστεί, θα έχουν ξανά ποτέ.

Ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα στην ιστορία του κινηματογράφου ετοιμάζεται να βγει στο σφυρί. Αν έχετε χρήματα, να μια ευκαιρία να τα επενδύσετε. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αυθεντικό Batmobile από την ταινία Batman Returns του Tim Burton είναι έτοιμο να πωληθεί. Αν και πολλοί λάτρεις των αυτοκινήτων όσον αφορά τα συλλεκτικά αυτοκίνητα του κινηματογράφου πιστεύουν ότι η θρυλική Aston Martin του James Bond διατηρείται στην κορυφή, ακόμα και οι πλέον ορκισμένοι λάτρεις λοιπόν του διάσημου πράκτορα αναγνωρίζουν πως το Batmobile διεκδικεί επάξια τον τίτλο του πιο αναγνωρίσιμου οχήματος στη μεγάλη οθόνη. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν το βασικό όχημα δράσης της παραγωγής του 1992, σχεδιασμένο από τον Julian Caldwell και κατασκευασμένο από τον Carl Κάσπερ, έχει 6 μέτρα μήκος και ξεχωρίζει για το σχεδιασμό του. Όπως επιβεβαιώνει ο οίκος δημοπρασιών που έχει αναλάβει την δημοπρασία, έχει ταυτοποιηθεί στην οθόνη στις περισσότερες σκηνές καταδίωξης, χρησιμοποιήθηκε τόσο στην επίσημη πρεμιέρα όσο και στο πάρτι των γυρισμάτων και έκτοτε διατηρείται σε άψογη κατάσταση αφού φυλάσσεται σε ειδικό χώρο. Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες και οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή πώλησης από 5 μέχρι 7 εκατομμύρια δολάρια και εφόσον η τελική προσφορά κινηθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το αυτοκίνητο θα καταρρύψει το ρεκόρ του ακριβότερου αυτοκινήτου στην ιστορία της μεγάλης οθόνης, ένα τίτλο που κατέχει μέχρι σήμερα το Batmobile της τηλεοπτικής σειράς του 1966 με τον Adam West, το οποίο είχε πωληθεί το 2013 έναντι 4,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Και μιας και μιλάμε για αυτοκίνητα, μπορεί να παίρνατε με 7 εκατομμύρια το Batmobile, αλλά δεν θα παίρνατε σίγουρα το αυτοκίνητο του Art Zafirόπουλου, ενός Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία, ο οποίος πήγε πρόσφατα σε μια έκθεση συλλεκτικών αυτοκινήτων στην Αμερική και δέχτηκε μια αστρονομική πρόταση για να πουλήσει το δικό του αυτοκίνητο. Πόσα χρήματα του δώσανε? 93 εκατομμύρια δολάρια. 93 εκατομμύρια δολάρια. Και αρνήθηκε να το πουλήσει. Γιατί το αυτοκίνητό του ήταν η Ferrari F50 GT1. Ένα από τα σπανιότερα και πιο εντυπωσιακά αυτοκίνητα που έχουν βγει ποτέ από το Μαρανέλο, και αυτό καθώς παρήχθησαν μόλις 3 τέτοια αυτοκίνητα, με το συγκεκριμένο να αποτελεί το μοναδικό πλήρως λειτουργικό στον κόσμο. 93 λοιπόν εκατομμύρια αρνήθηκε ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας. Το αυτοκίνητο έχει έναν κινητήρα 4,7 λίτρων που αποδίδει 739 ύπους. Η αξία του ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι είναι το μοναδικό της σειράς που κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στο εργοστάσιο της Ferrari στο Μαρανέλο και όχι από εξωτερικούς συνεργάτες, και κατέκτησε το πρώτο βραβείο σε αυτή την έκθεση. Και εφόσον είχε δεχτεί ο Έλληνας επιχειρηματίας, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας την πρόταση αυτή, θα είχε καταγραφεί ως η ακριβότερη Ferrari που είχε πωληθεί ποτέ, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ της ιταλικής φίρμας. Για να καταλάβετε το μέγεθος της αξίας, αρκεί να πούμε ότι τον Ιούλιο ο διάσημος σχεδιαστής Ralph Lauren, ο οποίος διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες και πιο ακριβές συλλογές αυτοκινήτων στον κόσμο, πούλησε τη δεύτερη τέτοια Ferrari για περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ.

Αν νομίζετε ότι βλέπετε μικρότερα τα μπέργκερ το τελευταίο διάστημα, δεν γελιέστε ούτε αυταπατάστε. Έτσι είναι. Και αν δεν τα βλέπετε στην Ελλάδα, θα τα δείτε όσον ούπου, αφού έχουν αρχίσει να μικραίνουν στην πατρίδα τους, την Αμερική. Το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών έχει κάνει τους Αμερικανούς να κάνουν τα μπιφτέκια στα διάσημα αμερικανικά εδέσματα πιο μικρά. Όπως λένε οι ιδιοκτήτες, από τις 8 ουγγιές πήγαν στις 7 και 25 και πρόσθεσαν αντί για κρέας, λωρίδες τραγανές τηγανιτού κρεμμυδιού, επιπλέον ψιλοκομμένο μαρούλι, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν την οπτική του εικόνα. Οι εξηγήσεις είναι φυσικά το κόστος και μάλιστα υποστηρίζουν ότι αν σου έβαζα δίπλα-δίπλα ένα ψωμάκι με μπιφτέκι 7,25 ουγγιών και ένα με 8, δεν θα καταλάβαινες καμία διαφορά. Στόχος είναι η μερίδα να παραμένει χορταστική, διατηρώντας ακέραιη την αντίληψη σχέσης τιμής. Άντε να πάμε και σε μπέργκερ χωρίς κρέας. Τι πειράζει.

Κάπου εδώ έφτασε και το σημερινό fade out στο τέλος του. Τελευταία και καταϊδρωμένη καλησπέρα από την Ιωάννα Παπαδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 693-0078-228. Στείλτε τα, θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος στη συνέχεια εδώ και θα τα υποδεχτεί. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση και φυσικά μετά Γιάννη Παπαδόπουλο με νυχτερινή βάδια. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο Λιάκη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ όσους ακούτε και όσους δεν ακούτε και θα ακούσετε τις επόμενες μέρες. Εμείς ραντεβού αύριο εδώ στον 102 στις 8. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το δίλημα αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη μπορεί να συναφθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για τερματισμό της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης, καλώντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο και έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στην Κούβα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ηγέτες της Γρυλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί την επιδίωξη του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γρυλανδία ως έδαφος των ΗΠΑ ή να την αγοράσει με στόχο να περιοριστεί η παρουσία της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική. Επιτρέπει όμως στις ΗΠΑ να αναπτύξουν ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος

0: Λύση για τον τερματισμό του πολέμου. Οι δύο πρόεδροι συναντώνται στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα στους τομείς των ψηφιακών υποδομών, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Νέο ύψιλο για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά εφέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ. Νέες αυξήσεις καταγράφονται καθημερινά στα καύσιμα, με το αυξημένο μεταφορικό κόστος να περνά πλέον και στην αγορά. Οι έμποροι στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, ενώ η πτώση των τιμών δηληστηρίου δίνει ελπίδες για ανάσχεση του ανωδικού κύματος. Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε το απόγευμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΘΕΜΑ. Από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μιας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται όμως κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείτε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα, που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Φθινοπωρινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυρική και δραστηριότητα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Ήδη τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφονται σε τμήματα της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Ο καιρός άστατος αύριο, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παραδοσιακές νεφώσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων, γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Για δύο ώρες ο Παναγιώτης Μανής σας μετέφερε όλες τις ειδήσεις που χρειάζεται να ξέρετε για να μην σας πιάσουν αδιάβαστους. Και τα λιπέρνω εγώ, Γιάννης Παπαδόπουλος και η νυχτερινή βάρδια, μαζί με τον Γιώργο Ολιάκη σήμερα στον ήχο, με ειδήσεις και νέα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Μέχρι και τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί. Σας στέλνουμε στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε για να τα προλάβουμε όλα. Despise you, but in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

Το καλοκαίρι είχα μια κουβέντα με έναν από τους διασώστες που επιχειρούν στο νομό Πιερίας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Όλυμπου και λέγαμε ότι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο τουρισμός και οι τουρίστες είτε υπολογίζουν περισσότερο τις δυνάμεις τους, είτε δεν ξέρουν καθόλου τις θερμοκρασίες της χώρας μας και επιχειρούν να κάνουν αναβάσεις στον Όλυμπο κάτι ώρες 11-12 ώρες το μεσημέρι, μία ώρα το μεσημέρι και παθαίνουν οι άνθρωποι είτε θερμοπληξία είτε αφυδάτωση και πρέπει συνέχεια οι διασώστες να επιχειρούν κάθε μέρα, λέει. Δηλαδή δεν μπορούσαν να πάρουν ρεπό και άδεια ούτε μια μέρα όλο το καλοκαίρι. Κάτι πρέπει να συμβεί με αυτό το πράγμα, δηλαδή πρέπει να ενημερωθούν οι τουρίστες, αυτοί που επιχειρούν τέτοιες δηλαδή αναβάσεις σε δύσβατα σημεία, πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιον έμπειρο, κάποιον άνθρωπο της περιοχής, κάποιον ειδικό, δεν ξέρω ποιοι είναι οι ειδικοί σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά έχει παραγίνει το κακό με ανθρώπους που πηγαίνουν σε δύσβατα σημεία και μετά χρειάζεται να επιχειρήσουν πυροσβέστες και διασώστες και με αποτέλεσμα να είχαμε σήμερα ένα τραγικό γεγονός. Την τελευταία του πνοή άφησε στη Ρόδο ένας 52χρονος πυροσβέστης κατά την προσπάθειά του να δώσει βοήθεια σε τουρίστες που είχαν αποκλειστεί στην περιοχή Σιάνα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πυροσβέστης επιχειρούσε στη δύσβατη ορεινή περιοχή του Ατάβηρου, στο φαράγγι της Σιδερίτιδας. Δηλαδή, αν λένε οι πυροσβέστες ότι είναι δύσκολη αυτή η ορεινή περιοχή, πού πάτε εσείς οι τουρίστες χωρίς να ξέρετε πραγματικά? Τηλεφώνησαν δύο τουρίστες λοιπόν και είπαν ότι έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό το σημείο. Αμέσως έγινε η επιχείρηση και ο 52χρονος πυροσβέστης, κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει τους δύο αναρχητές, γλίστρησε και έπεσε από πάρα πολύ μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα ο τραυματισμός του να είναι και μοιραίος. 52 ετών, πατέρας δύο παιδιών, καλή δύναμη στην οικογένειά του, αλλά να κοιτάξουμε και αυτό το θέμα, να προσπαθήσουμε να μειωθούν οι κλήσεις που καλούν οι τουρίστες σε τέτοια δύσβατα μέρη στους διασώστες. Να υπάρχουν πινακίδες που να λένε από εδώ και πέρα απαγορεύεται.

Ακούσαμε την Joan Jett και επ' ευκαιρία να σας πω ότι έχει σήμερα γενέθλια. Γεννήθηκε το 1958, μία από τις πιο ιδιόρυθμες φιγούρες της ροκ μουσικής, από τις πιο επιδραστικές γυναίκες πάνω σε αυτό το είδος. Το τραγούδι της I Love Rock and Roll έμεινε στην κορυφή του Billboard 100 για 7 συνεχόμενες εβδομάδες. Αντισυμβατική, ποτέ δεν τα πήγε καλά με τη μουσική βιομηχανία, παραμένει όμως, τα τραγούδια της πάντα είναι διαχρονικά και επικαιρά. Έχετε καταλάβει ότι έπεσε η θερμοκρασία. Είναι αυτή η περίεργη εποχή που φοράς κοντομάνικο και κρυώνεις, βάζεις ζακέτα και ζεσταίνεσαι. Είναι ο εφιάλτης των γυναικών που φοράν το πέδιλο και κρυώνουν, βάζουν το κλειστό και τους φαίνεται λίγο περίεργο. Έτσι θα πάει και αύριο. Θα είναι στα χαμηλά επίπεδα η θερμοκρασία. Η μέγιστη θερμοκρασία που δίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη είναι 14 βαθμοί. Δεν θα έχουμε βροχή, ξυστά μας πέρασε εμάς η κακοκαιρία. Ας πούμε στην Κέρκυρα έπεσε πάρα πολύ νερό σε βροχή, είχαν κεραυνούς πάρα πολλούς, οι δροστρόβιλοι σχηματίστηκαν. Φεύγει η κακοκαιρία από τα βόρεια, κατεβαίνει προς Ποράδες και προς Αττική, αλλά θα έχουμε ξανά βροχές την Παρασκευή το βράδυ, δείχνει η μετεωρολογική υπηρεσία, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Από Δευτέρα και μετά και η θερμοκρασία ανεβαίνει και η ηλιοφάνεια βλέπω όλη την εβδομάδα, οπότε μια χαρά. Δεν φθινοπόριασε που φοβούνται οι περισσότεροι.

0: life.
1: Πριν από 32 χρόνια, σαν σήμερα στις 22 Σεπτεμβρίου του 1994, παίχτηκε το πρώτο επεισόδιο από τη σειρά, την πολύ πετυχημένη και αγαπημένη σειρά Friends, στο NBC. Το πρώτο επεισόδιο ήταν η Rachel, η Μόνικα, η Φίβη, ο Τζόι και ο Τσάντλερ και ο Ρος, που ήταν να γίνουν η αγαπημένη μας παρέα. Μια σειρά που όταν ξεκίνησε οι πρωταγωνιστές παίρνανε μερικές χιλιάδες ευρώ για κάθε επεισόδιο και στα τελευταίο κύκλο, στα τελευταία επεισόδια φτάσανε να παίρνουν 1.200.000 δολάρια ο καθένας. Πολύ πετυχημένη σειρά, κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορέσει να κάνει τέτοια επιτυχία, αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο, ήδη πολλοί την νοσταλγούν, φυσικά δεν μπορεί να γίνει remake της παρέας, κάποιοι λείπουνε, έχουν φύγει από τη ζωή και σίγουρα δεν μπορεί να ξαναγυριστεί μια τέτοια σειρά γιατί πλέον δεν υπάρχουν τέτοιες φιλίες. Αφήνω το στούντιο για λίγο γιατί ήρθε ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Να κάνει μια συμφωνία ή να εξολοθρεύσει το Ιράν, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη σύνοδο του ΟΗΕ. Να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες ο Αντώνιο Γκουτέρες. Αναζητούμε λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν συμφωνία για μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί. 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο για θανατοθέντα ζώα. Καταιγίδες κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ακούσαμε το Pink από τους Aerosmith και το αφιερώνουμε στη Βάσο που μας το ζήτησε. Ελπίζουμε να το απόλαυσε. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τα μηνύματα που δέχονται αρκετοί άντρες στη χώρα μας για επιστράτευση. Δεν αφορά τίποτα άλλο από επικαιροποίηση, λέει, των στοιχείων που ζητάει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δηλαδή δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Το πήρε πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή 35-45 έχουν λάβει αυτό το μήνυμα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αλλά τι έχει συμβεί στο ενδιάμεσο? Αμέσως βρήκαν ευκαιρία οι επιτίδοι και στέλνουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα στοιχεία σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και σε περίπτωση που θα χρειαστεί να σας καλέσουν, θα πρέπει να τα ξανακοιτάξουμε. Σας δίνουν ένα link για να πατήσετε να διορθώσετε κάποια, όπως τη διεύθυνση ή τον αριθμό της ταυτότητάς σας ή το φύλλο πορείας σας, τι αριθμό είχε κτλ. Και φυσικά από εκεί και πέρα είναι η γνωστή διαδικασία που μπαίνουν και σας κλέβουν. Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Συνήθως, βέβαια έχει έρθει και SMS από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συνήθως το Υπουργείο στέλνει email. Μεγάλη προσοχή, αν δεν είστε σίγουροι ότι είναι το γνήσιο, μην το πατάτε. Αμέσως με το που γίνεται κάτι, πώς προλαβαίνουν και βρίσκουν την κομπίνα οι απατεώνες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τον τελευταίο καιρό είναι πιο γρήγοροι και από το Σούπερμαν. Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα. Η Δέσποινα λέει: έχει έρθει το κρύο. Βγήκαν, λέει, οι κουβέρτες και τα μπουφανάκια. Νομίζω υπερβολή. Και πριν είδα στο δρόμο έναν κύριο με μπουφάν. Δεν έχει τόσο κρύο, παιδιά. Και η Δάφνη μας λέει: καλό φθινόπωρο, λέει, ώρα για αγκαλιές. Δηλαδή, το καλοκαίρι, Δάφνη, τις αποφεύγεις τις αγκαλιές. Είσαι από αυτούς που λένε τουλάχιστον 2 μέτρα απόσταση, λόγω ζέστης, να φανταστώ. Πάμε στο Ηλιούπολη, στην Αθήνα, όπου μια διευθύντρια, και συγκεκριμένα η διευθύντρια του δεύτερου γυμνάσου Ηλιούπολη, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι πρώτες πληροφορίες λέγανε ότι χτυπήθηκε από κεραυνό. Δεν ισχύει, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό από τις ιατρικές πηγές. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι τρόμαξε, έπεσε όντως ένας κεραυνός, τρόμαξε και υπέστη ανακοπή καρδιάς. Πήγε το ΕΚΑΒ, της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες, οι διαστώσεις επιχείρησαν κάρπα επιτόπου χωρίς αποτέλεσμα. Και απλά όταν έφτασε στο νοσοκομείο ανακοινώσανε το όχι, παραμένει διασωληνωμένη αυτή τη στιγμή σε αρκετά σοβαρή κατάσταση. Αυτό που έχω προσέξει τελευταία σε τέτοια τραγικά περιστατικά με ανθρώπους που είτε παθαίνουν ανακοπή αρκετά νέοι, δηλαδή το 52 χρονών δεν είναι πολύ μεγάλος, είναι ότι το ασθενοφόρο φτάνει πάρα πολύ γρήγορα. Τουλάχιστον τις τελευταίες 2 εβδομάδες όποια θέματα βγαίνουν όπου χρειάζεται η βοήθεια από ασθενοφόρο, οι πληροφορίες που έρχονται λένε ότι φτάνουν σε λιγότερο από 3 και 4 λεπτά, κάτι που είναι πολύ ελπιδοφόρο. Και να πούμε και συγχαρητήρια στα παιδιά που δίνουν αγώνα πραγματικά, δηλαδή τώρα μιλάμε για Αθήνα, το να φτάσει ένα ασθενοφόρο γρήγορα στο σημείο που χρειάζεται είναι οδύσσια πραγματική. Πραγματικά συγχαρητήρια στα παιδιά, στους πυροσβέστες, στους νοσοκόμους, στους αστυνομικούς που δίνουν καθημερινό αγώνα με αντίξωες συνθήκες.

εκτενίστηκε, φόρεσε το ωραίο του κουστούμι και πήγε και μίλησε ο Τραμπ στον ΟΗΕ. Είπε πάρα πολλά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε με αυτό που είπε για το Ιράν. Πρέπει να πάρω μια απόφαση, λέει. Είτε θα υπάρξει συμφωνία, είτε θα στείλω το Ιράν στην κόλαση. Κοροναγράμματα δηλαδή. Θα δούμε ανάλογα με τη διάθεσή του. Ό,τι είναι να γίνει όμως, θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν οι ΗΠΑ το Νοέμβριο. Το γιατί το ξέρουμε όλοι. Γιατί η δημοτικότητα του έχει πέσει πάρα πολύ. Είναι κοντά στο 32% από 68% που ξεκίνησε. Οι Αμερικανοί είναι στα κάγκελα. Πριν από λίγο ήμουνα έξω για καφέ και μιλούσαμε με έναν άνθρωπο που ζει τα τελευταία 20 χρόνια στη Νέα Υόρκη, δικηγόρος, νομικός, με πολύ καλό μισθό, και ο γιος του που είναι γιατρός με πταψήφιο συμβόλαιο, δηλαδή παίρνει εκατομμύρια ο άνθρωπος. Οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, για να καταλάβετε. Το κρέας που παραδοσιακά στις ΗΠΑ ήταν φθηνό έχει σχεδόν διπλασιαστεί η τιμή του. Το εξωφρενικό είναι το γάλα που παράγει τεράστιες ποσότητες η Αμερική σε γάλα. Και όμως η τιμή του και αυτή έχει διπλασιαστεί. Η βενζίνη έχουν πάρα πολλές αυξήσεις το τελευταίο εξάμηνο και στη βενζίνη και στις ΗΠΑ. Και αυτό που μου είπε είναι όλο αυτό το κόστος των πρώτων υλών έχει μεταφερθεί και στις υπηρεσίες. Δηλαδή ο Αμερικανός, τι να σας πω, το συνεργείο αυτοκινήτων που πήγαινες και μπορούσες να φύγεις με 300 και 400 δολάρια, λέει, για ένα σέρβις, μου λέει ότι τώρα έχει, λέει, πάει κοντά στα 700-800 δολάρια. Αν το κάνετε όλο αυτό, βάλετε και γιατρούς και δικηγόρους, δεν ξέρω τι χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος μέσα σε μια χρονιά, λέει, τα εισοδήματα των Αμερικανών είναι οριακά, λέει, αυτοί που ήταν ευκατάστατοι να είναι πια μικρομεσαίοι. Κινδυνεύει πάρα πολύ η οικονομία της Αμερικής, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα μας είπε ότι η αμερικανική οικονομία είναι η πιο ζηλευτή στον κόσμο. Κάτι μου θυμίζει αυτό, το έχουμε ξανακούσει και στη χώρα μας αυτό. Είπε, λέει, κληρονομήσαμε ένα χάος και το μετατρέψαμε σε χρυσή εποχή. Κάποιοι αγνόησαν τις απειλές, εγώ τις αντιμετώπισα, έδειξα ότι η Αμερική έχει θάρρος, ξαναέκανα σπουδαία την Αμερική σε όλο τον κόσμο. Βέβαια αγνοεί ότι σε δημοσκοπήσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο η Αμερική πλέον είναι η πιο μισητή χώρα. Σε παραδοσιακές χώρες που ήταν σύμμαχοί τους, δηλαδή τύπου Καναδάς, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, χώρες που τα πήγαιναν καλά με τις ΗΠΑ, τώρα ο κόσμος έχει αρνητική άποψη πλέον για τους Αμερικανούς. Και όλα αυτά φυσικά είναι αποτέλεσμα της σπουδαίας διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Το έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή. Θυμηθείτε να αγοράσετε νέο φαρμακείο αυτοκινήτου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα που πρέπει να έχετε μέσα σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Η τελευταία προθεσμία είναι και η τελευταία μέρα του Δεκέμβρη. Πήρε παράταση, ήταν να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο, αλλά πήρε παράταση και θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου. Το πρόστιμο, αν κρατήσετε το παλιό σας φαρμακείο ή ακόμη χειρότερα, αν δεν έχετε φαρμακείο στο αυτοκίνητο, θα είναι 30 ευρώ και είναι κρίμα. Αυτά που είναι να έχετε μέσα μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο, αλλά πουλούνται και έτοιμα πλέον και σε φαρμακεία έχω βρει και σε είδη αυτοκινήτων έχω δει εγώ. Είναι περίπου μεταξύ 12 ευρώ και 14 ευρώ τα περισσότερα. Κάποιοι τα έχουν ακριβότερα, δεν ξέρω γιατί. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησαν αρκετά φθηνότερα. Όταν βγήκε η πρώτη οδηγία ήταν στα 10 ευρώ το φαρμακείο που φτιάξαν έτοιμο τα φαρμακεία, αλλά ανέβηκε αρκετά γρήγορα, πήγε στα 12 και έχω βρει μέχρι και 14 εγώ. Εγώ το αγόρασα, είμαι προετοιμασμένος, περιμένω να με σταματήσει η τροχέα. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε μεριμνήσει, αν όχι τρέξτε να το πάρετε.

Η Τζέσικα Πάτρικ, 34 ετών, ζούσε στη Νέα Υόρκη. Αναγκάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια να αλλάξει πάρα πολλά σπίτια γιατί της ανέβαζαν συνέχεια το ενίκιο. Έφτασε να πληρώνει μέχρι και για ένα μικρό σπίτι $3,200, όσο ήταν και ο μισθός της, τόσα έπαιρνε. Κάποια στιγμή λοιπόν επισκέφτηκε τον παππού της, ο οποίος ζούσε και αυτός στη Νέα Υόρκη. Είχε ένα πάθος ο παππούς, του άρεσε πάρα πολύ το baseball και ήθελε να το βλέπει στην τηλεόραση. Όμως είχε από αυτές τις παλιές τηλεοράσεις. Ο παππούς, να προσθέσω ότι είχε και ένα μικρό οικόπεδο έξω από τη Νέα Υόρκη και η εγγονή του τον κατάφερε να το ανταλλάξει με μια τηλεόραση 55 ιντσών. Του αγόρασε λοιπόν μια από αυτές τις καινούργιες, τις έξυπνες τηλεοράσεις και τις πάρα πολύ ωραίες designates και ο παππούς της έδωσε το χωράφι. Αποφάσισαν μαζί με τον σύζυγό της να χτίσουν το σπίτι μόνοι τους, γιατί δεν είχαν λεφτά. Πώς? Βλέποντας βιντεάκια από το YouTube. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί που δίνουν συμβουλές, που δείχνουν πώς τα φτιάχνουν κτλ. Πού βρήκαν τα υλικά, θα μου πείτε. Πηγαίνανε σε σημεία συγκομιδής απορριμμάτων και μαζεύανε ό,τι πετούσαν όλοι οι άλλοι που μπορούσαν να τους φανεί χρήσιμοι. Τα μαζεύανε και με αυτό χτίσανε το σπιτάκι τους. Βάλανε βέβαια και από την τσέπη τους κάποια χρήματα. Λένε ότι ξόδεψαν περίπου $40,000. Αυτή τη στιγμή όμως φτιάξαν το σπίτι τους, μπήκανε μέσα, ζήσαν μερικούς μήνες, ήρθε ένας και του ζήτησε να το αγοράσει. Πόσο πιστεύετε ότι το πούλησε? Να θυμίσω ότι αυτό το σπίτι κόστισε $40,000, αρκετή προσωπική δουλειά και μια τηλεόραση 55 ιντσών. Τους κάνανε λοιπόν πρόταση να το αγοράσουν $300,000. Είναι μια από αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες που δείχνουν ότι αν είσαι λίγο τυχερός βέβαια και έχεις επιμονή, κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις στη ζωή σου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία, επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μία πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη μπορεί να συναφθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για τερματισμό της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης, καλώντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο και έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στην Κούβα. Συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ήταν μια συνάντηση που διήρκησε 3 ώρες, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την πολύ καλή, ενώ ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απίθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσιγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Νέες αυξήσεις καταγράφονται καθημερινά στα καύσιμα, με το αυξημένο μεταφορικό κόστος να περνά πλέον και στην αγορά. Οι έμποροι στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, ενώ η πτώση των τιμών διελιστηρίου δίνει ελπίδες για ανάσχεση του ανωδικού κύματος. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία εξακολουθεί να βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης. Από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο με

0: Συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 αγνοούνται κοντά στο Τόκιο, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Ιαπωνικές Αρχές και την εταιρεία ηλεκτρισμού TEPCO. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, ΙΡΕ, υποβάθμισε τις περισσότερες προειδοποιήσεις της για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς ο τυφώνας απομακρύνεται προς τα βόρειο-ανατολικά της χώρας. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παραδοχές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ ή θερμοκρασία μεταξύ 15 και 23 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, εδώ στον 102, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Λιάκης στον ήχο. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο σήμερα, νωρίς το πρωί, πολύ ευχάριστη εικόνα, γέμισε και με νερό ενιπέας. Αν σας βγάλει ποτέ ο δρόμος προς τα εκεί, είναι μια πολύ ωραία εκδρομή το ρέμα του ενιπέα. Πολύ ωραίο φαγητό, όμορφες εικόνες, θα περάσετε καταπληκτικά. Το σημαντικό είναι ότι κρατάμε ότι χιόνισε στον Όλυμπο. Οπότε ήρθε το φθινόπωρο, όπως είπε πριν και η Δάφνη, η ακροάτριά μας. Είχαμε σήμερα ένα φιλικό, έδωσε ο Άρης, έπαιξε με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Έχασε 84-88 σε ένα παιχνίδι που το έκριναν περισσότερο οι διαιτητές παρά οι παίχτες. Ήταν φιλικό παιχνίδι και ήταν πάρα πολύ αυστηροί και κακοί, θα έλεγα, οι διαιτητές. Για να καταλάβετε, έδωσαν μέχρι και τεχνική ποινή στον Δημητρίεβιτς για φλόπινγκ σε φιλικό παιχνίδι. Δηλαδή σε τελικό Ευρωλίγκας τι θα κάνανε. Ο Άρης είχε το μόνο μειονέκτημα που παρατηρήθηκε είναι ότι οι παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο αργήσαν πάρα πολύ να προσαρμοστούν. Εκεί πήρε διαφορά η τουρκική ομάδα, η οποία μην ξεχνάμε ότι είναι και από τα φαβορή για την κατάκτηση του EuroCup. Δεν είναι μια τυχαία ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα. Για ακόμη μια φορά ο Ρόμπινσον Έρλ ήταν καταπληκτικός, έβαλε 22 παίχτες, μεγάλος παίχτης, σπουδαίος, το ξέραμε, τον είχαμε δει στο NBA. Δεν περιμέναμε να προσαρμοστεί τόσο γρήγορα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και στο στυλ παιχνιδιού του Βασίλη Σπανούλη. Μου άρεσε πάρα πολύ και ο Μίτρουλονγκ, ήταν πάρα πολύ σοβαρός, χωρίς περιτάες τρίπλες που είναι το στοιχείο του, δεν έκανε πολλά λάθη και ο Δημητρίεβιτς ήταν πάρα πολύ καλός. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, θα μπορούσε να το είχε πάρει ο Άρης, το πήρε η Μπαχτσέ Σεχίρ, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να βγάζει συμπεράσματα ο Βασίλης Πανούλης. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε υποχρεώσεις και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, για το EuroCup. Η χρονιά ξεκινάει με πολλές ελπίδες για μια διάκριση. Ελπίζουμε μία από τις δύο να είναι αυτή που θα το κατακτήσει στο τέλος, εκεί στο Μάιο. Ξεκινάει και η EuroLeague αυτή την Πέμπτη, ρίχνονται στη μάχη Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Μια EuroLeague που έχει ανεβάσει επίπεδο φέτος, έχουν έρθει πάρα πολύ ωραίοι παίχτες και όλες οι ομάδες, όχι όλες, η Villarban και η Virtus Bologna δεν έχουν ενισχυθεί τόσο πολύ, αλλά όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, θα είναι πολύ ανταγωνιστική η EuroLeague φέτος. Να θυμίσουμε ότι στις 24 αγωνίζεται και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Σερβία σε ένα δύσκολο πρόγραμμα που έρχεται. Μετά τη Σερβία αντιμετωπίζουμε τους Γερμανούς και μετά την Ολλανδία και ξανά τους Γερμανούς. Ελπίζουμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια για το National League. Είναι καλό το κλίμα στις προπονήσεις της Εθνικής. Ο Γιωβάνοβιτς είναι υπέρ αισιόδοξος, πιστεύει ότι θα πάρουμε μέχρι και 6 βαθμούς, έτσι δήλωσε. Εγώ δεν το βλέπω, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και το ντεμπούτο του Κλόπ στη Γερμανία. Μας κάνει ακόμα δυσκολότερο το έργο απέναντί της. Μια Γερμανία που στο Μουντιάλ που την είδαμε δεν μας άρεσε. Γενικά τα τελευταία 2 χρόνια η Γερμανία δεν έχει το χαρακτήρα που είχε παλιά σαν ομάδα. Αυτό που λέγαμε, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζουν κάποιοι 90 λεπτά και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, δεν ισχύει. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα για την εθνική μας ομάδα.

Και μιας και μιλούσαμε για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει το επόμενο διάστημα, να δούμε αν θα ξεκινήσει βασικός ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο επιθετικός μας που αγωνίζεται στην Μπενφίκα. Και γιατί τον αναφέρουμε? Γιατί είναι ο δεύτερος σκόρερ σε όλη την Ευρώπη. Έχει βάλει 8 γκολ φέτος με την φανέλα της Μπενφίκα. Έχει ξεκινήσει καταπληκτικά. Πέρσι πέρασε δύσκολα. Είχε δύσκολη χρονιά. Ερχόταν κυρίως από τον πάγκο, δεν ήταν βασικός. Αλλά φέτος έχει ξεκινήσει καταπληκτικά. 8 γκολ συνολικά στα χρόνια που είναι στην Μπενφίκα έχει πετύχει 72 τέρματα. Ο μόνος που τον περνάει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ο Ραφίνια, που κάνει πράγματα και θαύματα φέτος με τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Έχει βάλει 12 γκολ. Πάμε να δούμε και τους άλλους που τον κυνηγάνε, γιατί πάει και για το χρυσό παπούτσι. Δεν είναι τεράστια διαφορά το 8 με 12 γκολ αυτή τη στιγμή. Τρίτος είναι ο Όρμπαν με 7 γκολ. Ο Σαλάχ πάει πάρα πολύ ωραία στην Τραμζονσπορ με 7 γκολ. Ο Καμέγιο από τη Ράγιο Βαγεκάνο έχει και αυτός 7 γκολ. Ο Γιαμάλ, το μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελόνα, έχει αυτός 7 γκολ. Ο Εμπαπέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης 7 γκολ. Κάπου εκεί στο Δεκέμβριο ο Εμπαπέ θα βαρεθεί και δεν θα βάζει γκολ. Ο Όσιμεν από τη Γαλατά Σαράι έχει 6. Ο Μάλεν στη Ρώμα έχει 6 γκολ. Και ο Μουρίκη στη Φενέρμπαχτσε 6 γκολ. Του ευχόμαστε να κλείσει τη χρονιά με όσα περισσότερα γκολ γίνεται και να πάρει το χρυσό παπούτσι. Να θυμίσουμε ότι έχει ξαναβγεί κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη Έλληνας παίχτης και δεν ήταν άλλος από το σπουδαίο Νίκο Μαχλά.

Σας πάω στο Νότιο Σουδάν, όπου ο πρόεδρος, ο Σάλβα Κιρ, κατέβασε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή και όσοι βουλευτές το ψήφισαν, τους πήρε δώρο ένα ολοκένουργιο πανάκριβο αυτοκίνητο και όσοι το καταψήφισαν, τους πήρε πίσω και αυτό που είχαν ήδη, το παλιό. Για να καταλάβετε πώς δουλεύει πλέον η πολιτική στις μέρες μας. Ο συγκεκριμένος κατηγορείται από πάρα πολλά μέσα αλλά και την αντιπολίτευση ότι είναι από τους πιο διεφθαρμένους προέδρους που έχουν περάσει ποτέ από το Νότιο Σουδάν, αλλά αυτή η κίνηση μας βγάζει μέχρι και εμάς εκτός αυτού. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στη Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης η παγκόσμια ενεργειακή κρίση στη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Έκτακτα μέτρα για μείωση των τιμών στα καύσιμα ζητά ο Εμμανουέλ Μακρόν, εκτείναξη της τιμής του ντίζελ στη Βόρεια Ευρώπη. Έπεσαν οι υπογραφές σε συμφωνία για μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στο νησί της Γροιλανδίας. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Νέα Ελβετία στο σταθμό 25 Μαρτίου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο για θανατοθέντα ζώα. Με σύνθημα οργή και θλίψη, καμία άλλη να μην λείψει, συγκέντρωση συγγενών και φίλων και πολιτών στην Ιγουμενίτσα για την άγρια δολοφονία της 25χρονης από τον 27χρονο. Καταιγίδες κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πληθαίνουν οι φωνές για χαλάρωση των μέτρων και της οικονομικής πολιτικής που έχει η Κεντρική Ευρώπη και για ενίσχυση κυρίως για την αύξηση της τιμής της βενζίνης. Σήμερα ακούσαμε τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, να μιλάει για να χαλαρώσει η πολιτική της σφιχτής οικονομικής προσπάθειας που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δοθούν χρήματα για να δουν οι καταναλωτές πτώση των τιμών των καυσίμων. Και η Γερμανία έχει μεγάλο πρόβλημα και η Ολλανδία. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για χώρες που έχουν πάρα πολλά εργοστάσια, οπότε το κόστος μεταφοράς εκτινάσεται πάρα πολύ στα προϊόντα τους. Μεγάλος ο φόβος ότι αυτές οι ανατιμήσεις στη βενζίνη και στο πετρέλαιο θα τις δούμε στα προϊόντα, θα καταλήξουν δηλαδή στον καταναλωτή. Γι' αυτό και πλέον γίνεται επιτακτική ανάγκη να παρέμβουν οι κυβερνήσεις. Ελπίζουμε προς το καλύτερο. Νομίζω ότι πλέον ήρθε η ώρα να δούμε γενναίες αποφάσεις γύρω από τα καύσιμα. Και για να ξεχάσετε τον πόνο σας από την τιμή της βενζίνης που έχει ανέβει, εδώ στη χώρα μας τη βλέπουμε στο 2,2 πλέον, 2,2 στη Θεσσαλονίκη. Στην Ορεστιάδα είδα πριν από λίγο κάποιος ανέβασε μια φωτογραφία που έβαλε βενζίνη κοντά στο 2,4, εξωφρενικά πράγματα, και είμαστε ακόμη Σεπτέμβρη, έτσι. Αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανση? Αυτό είναι που τρομάζει ειδικά κάποιες πόλεις όπως Φλόρινα που βάζουν πετρέλαιο 9 μήνες. Είναι τρομακτικό πια. Για να ξεχάσετε λοιπόν τον πόνο σας για τις αυξήσεις στα καύσιμα, μπορείτε να πάτε στην Άνω Πόλη. Από σήμερα ξεκίνησε ένα τριήμερο γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και εικόνες από τη λαϊκή παράδοση. Φέτος λοιπόν στα γραφικά σοκάκια της Άνω Πόλης πραγματοποιούνται εκδηλώσεις που έχουν άρωμα από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Ποράδες. Μουσική, χορός, παραδοσιακές ενδυμασίες. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα και μετά μεταφέρεται Παρασκευή και Σάββατο. Κάντε μια βόλτα, είναι πάρα πολύ ωραία έτσι κι αλλιώς η Άνω Πόλη, ακόμη περισσότερο τώρα που θα έχει και αυτές τις εκδηλώσεις.

Είπαμε τις προάλλες ότι έχει αυξηθεί η οργή των οδηγών στους δρόμους. Είναι όλοι έτοιμοι για να αρπαχτούν και να ξεκινήσουν καυγά. Ο σημερινός μάγκας οδηγός της ημέρας ήταν στην Κεσαριανή. Μπήκε σε ένα μονόδρομο, οδηγούσε ανάποδα. Τον εντόπισαν δύο γυναίκες αστυνομικοί, του είπανε να σταματήσει, πήγανε να τον γράψουνε. Αυτός τους απάντησε: «Ποια είσαι εσύ που θα μου γράψεις, δεν θα γράψεις εσύ εμένα». Τους πήρε το μπλοκάκι και το έσκισε, τις χτύπησε. Έβγαλε όλο τον ανδρισμό του λοιπόν σε αυτές τις δύο γυναίκες. Φυσικά οι αστυνομικοί κάλεσαν την ομάδα Δίας. Εκεί δεν το έπαιξε τόσο πολύ μάγκα, συνελήφθη κανονικά. Το απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σωματική βλάβη, απήθεια, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων. Θα περάσει ωραία, θα πάρει μια ωραία ποινή από τον δικαστή, από τον εισαγγελέα, για να δούμε αν θα το ξανακάνει.

Ο Στάθης μας συμβουλεύει να ελαττώσουμε τις κόντρες, σε μένα το λέει, για να μην έχω μπλεξίματα. Δεν είμαι από αυτούς που τρέχουν πάρα πολύ. Τα 120 για μένα είναι μεγάλη ταχύτητα έτσι κι αλλιώς. Πάμε τώρα στα δικά μας, εδώ στην Ουκρανία, στη γειτονιά μας. Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι συνομιλιών και με τον Τραμπ και με τον Πούτιν. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι το ίδιο έτοιμος και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πόλεμος αυτός θα τελειώσει σύντομα, σήμερα στάλθηκαν αμερικανικά στρατεύματα στη Λιθουανία μετά από αίτημα του Προέδρου της Λιθουανίας. Χθες θυμίζω ότι η Πολωνία ζήτησε ακόμη 7.500 στρατιώτες στα σύνορά της, γιατί περιμένει επιθέσεις και υβριδικές αλλά και στρατιωτικές από τους Ρώσους. Και όλα αυτά σε ένα κλίμα που οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη πλέον αρχίζουν και λένε πάρα πολύ δυνατά προς τους Ευρωπαίους πολίτες να προετοιμάζονται για το απρόσμενο, δηλαδή για μια σύγκρουση. Πλέον παλιά λέγανε ότι αυτή η σύγκρουση είναι να γίνει από το 28 και το 29, πλέον δεν είναι σίγουροι αν θα γίνει και τόσο αργά. Ελπίζουμε πως όλες αυτές οι προβλέψεις θα πέσουν έξω, θα επικρατήσει η ειρήνη, θα ξαναδούμε μια ήπειρο όπως είναι η Ευρώπη να ανασυγκροτείται, να βρει λίγο λύση στα οικονομικά της προβλήματα και να βρει και ένα ρόλο στο διεθνές γίγνεσθε, δηλαδή να αρχίζουν να την υπολογίζουν οι υπόλοιποι παίχτες, οι ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα. Και ξαναλέμε, δεν βοηθάνε σε τίποτα αυτές οι δηλώσεις. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι εξυπηρετεί κάποιο σκοπό να μας λένε οι κυβερνώντες φτιάξτε ένα kit επιβίωσης, να είστε προετοιμασμένοι, να έχετε νερό για 3 μέρες και τροφή για 5 μέρες, να έχετε μπαταρίες, να έχετε ένα ραδιοφωνάκι. Όλα αυτά σκορπούν πανικό στους πολίτες και αν δείτε το τι κυκλοφορεί από βίντεο που φτιάχνουν κάποιοι επιτίδιοι για να πανικοβάλουν τον κόσμο στα social media, θα καταλάβετε τι εννοώ. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο Λιάκη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Ήδη βλέπω τον Νίκο Κακαρίκο να έχει πάρει τη θέση του, να τον αντικαταστήσει. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ήταν η νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη μπορεί να συναφθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Ήταν μια συνάντηση που διήρκησε 3 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την πολύ καλή, ενώ ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσιγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Ψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Νέες αυξήσεις καταγράφονται καθημερινά στα καύσιμα, με το αυξημένο μεταφορικό κόστος να περνά πλέον και στην αγορά. Οι εμπόροι στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, ενώ η πτώση των τιμών δηληστηρίου δίνει κάποιες ελπίδες για ανάσχεση του ανωδικού κύματος. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία εξακολουθεί να βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης. Από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπόλοιπου της γραμμής. Όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν προς Νέα Ελβετία, μετεπιβιβάζονται στο σταθμό 25 Μαρτίου. Στο Τόκιο.

0: Άστατος θα είναι ο καιρός, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παραδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.